0: πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
1: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
0: Στο Δούβρι υπάρχει. Και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρις.
3: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
4: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
3: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
4: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
5: Αρτοζάχαροπλαστείο Μίλας σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 69-71. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
6: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Δημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
7: Ζωοτροφές Κρέωσης. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές Κρέωσης. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας. Ζωοτροφές Κρέωσης. Στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
8: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
9: Η Γίγας Φρουτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο προπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
10: Κτέλα Χαΐας.
11: Πληροφορίες κρατήσεις 2610-623-886 και online έκδοση εισιτηρίων.
10: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
12: Colors by Durostik. Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
13: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
14: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
13: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
15: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
16: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, καθώς κορυφώνεται η έξοδος των εκδρομέων του Ιουλίου. Σε πυρηνό κλειό, Μαδρίτη και Νότια Γαλλία, καθώς εκτός ελέγχου μένονται οι πυρκαγιές μετά τους ακραίους καύσονες. Περισσότεροι από 200.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τις εστίες τους. Κάηκαν εγκαταστάσεις της ΝΑΣΑ στην Ισπανική πρωτεύουσα. Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι έπληξε τάνκερ που επιχείρησε να παραβιάσει τον αποκλεισμό του Ιράν. Την ίδια ώρα οι φρουροί της Επανάστασης προειδοποιούν τους κατοίκους των γειτόνων του Περσικού να μείνουν μακριά από αμερικανικές βάσεις. Πτώσεις δέντρων, διακοπές στην ηλεκτροδότηση και προβλήματα στις μετακινήσεις προκάλεσε η κακοκαιρία που έπληξε την Αττική και πολλές άλλες περιοχές της χώρας. Περισσότερα στο real.gr.

0: Real FM. Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια. Αντένα Πάτρας 105,3. Κράτα το νούμερο που συμφέρει. 2610-43-4692. Για μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοποιίας και μηχανικά στις καλύτερες τιμές. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 43 και στην Παραλία Πατρών. Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη γίνης. Ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν. Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
1: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο περιφράξεις-παύλακαραθανάσης.gr.

0: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς? Στον Φλωράτο να πας!
1: Αγάπη μου, θέλω Στρώμα.
2: Πάρε Στρώμα.
1: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
2: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
1: Θέλω Στρώμα, Στρώμα The Original.
3: Κάθε έργο ξεκινά με όραμα και ολοκληρώνεται με αξιοπιστία. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη και κατασκευή οικοδομοτεχνικών έργων και προώθηση ακινήτων. Θέλεις να χτίσεις ή να επενδύσεις σωστά? Ψάχνεις ακίνητο? Στη Helga δεν ακολουθούμε απλά την αγορά, τη διαμορφώνουμε. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
4: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριο Στόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
5: Όταν η ερώτηση είναι ποιες σχολές μπορούν να σου προσφέρουν σίγουρη δουλειά για το μέλλον, η απάντηση είναι οι ανώτερες σχολές Δέλτα. Στα 54 χρόνια λειτουργίας τους, οι σχολές Δέλτα έχουν αλλάξει τα δεδομένα της εκπαίδευσης στην Ελλάδα, προσφέροντας διδασκαλία στις πιο σύγχρονες ειδικότητες από ενεργούς καταξιωμένους επαγγελματίες, γαστρονομία και τουριστικά επαγγέλματα, πληροφορική και graphic design, επαγγέλματα μόδας και ομορφιάς, επαγγέλματα υγείας και αθλητισμού, τεχνικά επαγγέλματα, marketing management, προσχολική αγωγή, εφαρμοσμένες τέχνες, media, performing arts και αγροτική κατάρτιση. Είναι οι 12 τομείς σπουδών για να επιλέξεις ανάμεσα σε 100 ειδικότητες. Οι ανώτερες σχολές Δέλτα κάνουν τη διαφορά στη βιωματική κατάρτιση. Κλείσε μία ξενάγηση στη σχολή Δέλτα στο 2610 27 0051 και ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα και τις παροχές στα νέα τμήματα Οκτωβρίου.
6: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
7: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας.
8: Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσεϊ, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
9: Αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM έρχεται διακοπές μαζί σας. Ακούστε μας από τον Αντένα της Πάτρας στους 105,3. Και αυτό το καλοκαίρι, διακοπές με τον Real FM.

0: Αντένα.
1: FM, στο μικρόφωνο η Χρυσή Κλητσιώτη. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, καθώς κορυφώνεται η έξοδος των εκδρομέων του Ιουλίου. Υποχωρεί από σήμερα η κακοκαιρία, με τα έντονα φαινόμενα να εξασθενούν σταδιακά από το πρωί και τη βελτίωση του καιρού να γίνεται αισθητή από το μεσημέρι. Σε κόκκινο συναγερμό παραμένουν ωστόσο η Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας και Σποράδων, Θάσου, Εύρου, Λίμνου και η Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας. Οι ισχυρές βροχοπτώσεις, οι καταιγίδες, οι χαλαζοπτώσεις και οι θυελλώδεις άνεμοι προκάλεσαν πτώσεις δέντρων, διακοπές ηλεκτροδότησης και σοβαρές καθυστερήσεις στο οδικό δίκτυο της Αττικής, ενώ τα έντονα φαινόμενα έπληξαν και πολλές ακόμη περιοχές της χώρας. Καταγράφηκαν περισσότεροι από 100.000 κεραυνοί σε στεριά και θάλασσα. Ανεξέλεγκτη είναι η μεγάλη πυρκαγιά που σαρώνει την περιφέρεια της Μαδρίτης, καθώς είναι αδύνατο να σβήσει λόγω των ισχυρών ανέμων. Επλήγησαν οι εγκαταστάσεις της NASA κοντά στην Ισπανική πρωτεύουσα. Την ίδια ώρα στην Νότια Γαλλία η φωτιά που μένεται πλησιάζει στον Μπορντό, ενώ ακενώθηκαν 7 δήμοι. Ο Εμμανουέλ Μακρόν ζήτησε από τον στρατό να συνδράμει στο μέγιστο βαθμό την πολιτική προστασία, καθώς τα πύρνα μέτωπα στο νοτιοδυτικό τμήμα της χώρας έχουν πάρει πρωτοφανείς διαστάσεις. Αναλυτικά στο enikos.gr. Η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε ότι έπληξε τάνκερ που επιχείρησε να παραβιάσει τον οπακλουσμό του Ιράν. Την ίδια ώρα οι φρουροί της Επανάστασης προειδοποιούν τους κατοίκους των γειτόνων του Περσικού να μείνουν μακριά από αμερικανικές βάσεις. Αναπαράσταση της δολοφονίας της 40χρονης διασώστριας στη Σύρο και νέα αυτοψία διάταξε η εισαγγελία για να αποσαφινιστούν οι συνθήκες της φωνικής συμπλοκής. Εκτός από τον φερόμενο ως δράστη, συνελήφθηκε η σύζυγός του για συνέργεια στην ανθρωποκτονία.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
1: Με 3-0 ιτήθηκε ο Ολυμπιακός από την Αντβέρπ σε φιλικό αγώνα που έγινε στην Ολλανδία. Στις 4 το απόγευμα οι Ερυθρόλευκοι θα δώσουν νέο φιλικό αγώνα με αντίπαλο την Αλκμαρ. Επίσης σε φιλική αναμέτρηση η Καλαμάτα νίκησε με 3-1 τον Λεβαδιακό. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
2: Αντένα Πάτρας 105,3. Καμένη λάμπα, μήλες πολλά, φλωράτος φως ξανά.
3: Διαχρονική υπεροχή, μοναδική αισθητική, αξεπέραστη ποιότητα, Ντερτινής.
4: Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων προδιαγραφών για κάθε σας απέτηση.
3: Προτάσεις και επιλογές από ένα όνομα με πολυετή και επιτυχημένη παρουσία στο χώρο.
4: Ντερτινής, δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό, με εξειδίκευση και καινοτομία.
3: Πλακάκια και είδη υγιεινής Ντερτινής, Βασιλείου Αδαμοπούλου 64, Πάτρα.
4: Τηλέφωνο 2610-527416 και στο www.dertinis.gr.
3: Η κορυφαία επιλογή.
5: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
6: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
5: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
6: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
5: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
6: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
5: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
6: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
5: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
2: Αντένα Πάτρας και Real Madrid.

Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλό Σαββατοκύριακο. Είσαι μια βροχούλα καλοκαιρινή. Ωραίο το τραγούδι που διάλεξε εδώ ο φίλος μας ο Λάσκαρης. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία φίλες και φίλοι. Ξεκίνησε το ζωντανό live πρόγραμμα του αληθινού ραδιοφώνου του Real FM, όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή. Τώρα το καλοκαιράκι πάμε σε ρυθμούς καλοκαιρινούς, 8-11 το πρωί. Και σήμερα και αύριο.

Πολλά έχουμε να πούμε σε ένα Σαββατοκύριακο που θα είναι καλοκαιρινό. Θα βγει ήλιος παντού. Ίσως τα ανατολικά μέχρι το μεσημεράκι να υπάρχουν κάποιες βροχές, όχι κάτι ιδιαίτερο, καμία σχέση με το χθεσινό. Αλλά τι να πούμε εμείς, τι να πούνε οι φίλοι μας οι Γάλλοι, οι Ισπανοί, τα διαβάζετε τι γίνεται. Κόλαση του Δάντη, χιλιάδες καμένα δάση, σπίτια και στη Γαλλία, εκεί στον Μπορντό και στην Ισπανία έξω από την Μαδρίτη. Σηκώνουν τα χέρια ψηλά οι πυροσβέστες και στη Γαλλία και στην Ισπανία. Τεράστια μέτωπα και είναι ανεξέλεγκτες οι φωτιές. Εμείς εδώ χθες το βράδυ, το απόγευμα και το βράδυ είχαμε βροχούλα. Σχεδόν σε όλη την Ελλάδα χτύπησαν τα μπουρίνια. Να πούμε ότι φίλες και φίλοι έγιναν ζημιές, πλημμύρισαν υπόγεια. Εντάξει, δεν είναι εκτεταμένες οι ζημιές οι οποίες υπέστησαν κάποια σπίτια, αλλά εν πάση περιπτώσει υπήρξαν προβλήματα. Πλημμυρισμένοι δρόμοι, πτώσεις δέντρων. Έπεσαν χθες από αυτά τα οποία λένε οι μετεωρολόγοι, θα μας τα πει αναλυτικά μετά ο κύριος Καντερές, περισσότεροι από 100.000 κεραυνοί. 100.000 κεραυνοί σε όλη την Ελλάδα. Στην Αττική ξέσπασε λίγα λεπτά μετά τις 7, προκάλεσε πολλά προβλήματα, δρόμοι πλημμύρισαν, έπεσαν δέντρα, έντονη κεραυνική δραστηριότητα και μεγάλης έντασης ξαφνική άνεμη που επικράτησαν. Θα δείτε αρκετά βίντεο στα κοινωνικά δίκτυα. Ο κόσμος που εκείνη την ώρα κυκλοφορούσε έτρεχε να καλυφθεί με το σκηνικό του καιρού να έρχεται σε πλήρη αντίθεση, όπως καταλαβαίνετε, με την ηλιοφάνεια και τις υψηλές θερμοκρασίες των προηγούμενων ημερών, αλλά και των προηγούμενων ωρών, θα έλεγα. Είναι προτιμότερο το νεράκι, ακόμα και αν πέφτει του λούμι, έτσι όπως έπεσε χθες, αν πέφτουν καρέκλες, παρά παρά οι φωτιές, έτσι όπως εξελίσσονται στην Ευρώπη. Πρέπει να σας πω ότι χθες εκείνη την ώρα έφτανα και εγώ για να πάω όπως κάθε χρόνο ή σχεδόν κάθε χρόνο στην καθιερωμένη δεξίωση για την αποκατάσταση της δημοκρατίας. Χθες για την τιμητική με συνόδευσε και η κόρη μου που είναι δημοσιογράφος. Γι' αυτό πήγα περισσότερο, να σας πω την αλήθεια, για να ξεναγήσω και να μάθω μερικά, να μοιήσω στο πολιτικό ρεπορτάζ στην κόρη. Ο χαμός, οι κυρίες να τρέχουν. Εκεί μόλις άρχισε να πέφτει χοντρή βροχή, εγώ είχα προλάβει, είχα μπει μέσα για να κάνω ρεπορτάζ, πήγα νωρίτερα. Ο χαμός, έτρεχαν οι κυρίες για να μην βρέξουν τα φορέματα. Έσπασαν τα κούνια, έγινε χαμός γενικώς, φίλες και φίλοι. Το είχαν προβλέψει όμως οι μετεωρολόγοι, για να λέμε την αλήθεια. Είχαν πει ότι έρχεται σούπερ κεραυνική δραστηριότητα σε όλη τη χώρα και δυνατές καταιγίδες, κυρίως στην Αττική. Θα σας πω πολλά πράγματα και από τα χθεσινά παρασκήνια. Τα παραλυπόμενα το προεδρικό, ό,τι διαλόγους μπόρεσα να διαβάσω και έπιασε το αυτάκι μου χθες. Δεν ήταν και πολλοί. Τρεις ήταν οι πολιτικοί αρχηγοί που παραβρέθηκαν στη δεξίωση. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Νίκος Ανδρουλάκης και ο Δημήτρης Κουτσούμπας, ο οποίος για μια ακόμα φορά έδειξε ότι είναι σοβαρός πολιτικός αρχηγός και ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, που υποτίθεται ότι στα χαρτιά είναι το πιο αντισυστημικό κόμμα, δεν λέω ότι είναι συστημικό, είναι όμως απόλυτα θεσμικό. Εκεί ο κύριος Δημήτρης Κουτσούμπας, πάντα σοβαρός. Τρία κόμματα τα οποία έχουν κυριαρχήσει και στη μεταπολίτευση, από τη μεταπολίτευση και μετά, η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ, όπου έχουν περίπου από μισό χρόνο διακυβέρνηση στα κόμματα αυτά, και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, φίλες και φίλοι, που επί δεκαετίες ήταν η τρίτη πολιτική δύναμη της χώρας. Θα πούμε αρκετά πράγματα για αυτά τα οποία συνέβησαν χθες. Δυσάρεστα πράγματα στην Ευρώπη. Χθες έγινε χαμός στην Επίδαυρο. Όχι απλά καταρακτώδης βροχή διέκοψε την ειρήνη του Αριστοφάνη. Αν δείτε βίντεο τα οποία κυκλοφορούν στα κοινωνικά δίκτυα, έτρεχαν να προστατευτούν οι θεατές και το ερώτημα είναι, ανακοινώθηκε από τα μεγάφωνα, εννοείται ότι η παράσταση διακόπηκε. Ήταν γεμάτο το θέατρο, περίπου 6.500 θεατές. Προσέξτε τώρα, δεν μεταφέρεται η παράσταση σε άλλη ημερομηνία. Κανονικά θα γίνει αυτή του Σαββάτου σήμερα. Αλλά το ερώτημα είναι, έπρεπε να ταλαιπωρηθούν τόσες χιλιάδες θεατές, αφού ήξεραν οι διοργανωτές ότι υπήρχε σοβαρός κίνδυνος από τις μετεωρολογικές προβλέψεις να χτυπήσει καταιγίδα στην περιοχή, και το έλεγαν για την Επίδαυρο. Τέλος πάντων, οι θεατές ταλαιπωρήθηκαν, εισιτήρια για σήμερα δεν υπάρχουν, διεκόπη η παράσταση στο θέατρο της Επιδαύρου.
Οι περισσότεροι αποχώρησαν απογοητευμένοι. Τι περισσότεροι, όλοι δηλαδή αποχώρησαν απογοητευμένοι. Και εν πάση περιπτώσει, ευτυχώς δεν υπήρξε πανικός. Έγιναν συστάσεις από τα μεγάφωνα για να μην υπάρξει πανικός κατά την εκένωση του θεάτρου από τους περίπου 6.500 θεατές. Ξέρετε, εκεί η έξοδη δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλη. Κατεβαίνεις από συγκεκριμένους διαδρόμους του αρχαίου θεάτρου και φεύγεις προς τα έξω. Τέλος πάντων, το θέατρο άδειασε. Έγιναν λούτσα οι άνθρωποι. Και οι περισσότεροι, όσοι δεν είχαν κλείσει δωμάτια στην ευρύτερη περιοχή, αποχώρησαν ήρεμα και ωραία. Τι να κάνουν τώρα, όπως καταλαβαίνετε, τους χάλασε την παράσταση. Τώρα δεν ξέρω, επειδή έχουν έρθει διάφορα μηνύματα από το πρωί, αν θα επιστραφούν τα χρήματα στον κόσμο, αφού δεν θα ξαναγίνει παράσταση. Δηλαδή, τι να σας πω τώρα, κάτι έπρεπε να είχε προβλεφθεί σε όλο αυτό.

0: Οι διοργανωτές έπρεπε να το προβλέψουν αυτό. Έπρεπε να αναβάλουν την παράσταση ώστε και ο κόσμος να πάρει τα χρήματα πίσω και να μην ταλαιπωρηθούν, διότι οι άνθρωποι ξεκίνησαν από την Αθήνα και έφυγαν, όπως καταλαβαίνετε, έτσι όπως έφυγαν. Λοιπόν, για να πούμε ποιοι είμαστε, φίλες και φίλοι, σήμερα Σάββατο, πόσο έχει ο μήνας, 25 Ιουλίου του 2026. Μετά τις 9 τα παραλυπόμενα, από αυτά που είδα εγώ χθες στο Προεδρικό Μέγαρο αναλυτικά. Γιάννης Παπαγιάννης στα μικρόφωνα, Λάσκαρης Αγοραστός απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου, η κυρία Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό κέντρο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 211-200-8200, studio3lfm.gr για τα email. Μιχάλης Χριστοδουλίδης, ο φίλος ενεργειακός επιθεωρητής. Καλημέρα, Μιχάλη.
1: Καλημέρα, Γιάννη, καλημέρα και στους φίλους ακροατές. Έχουμε πάρα πολλά θέματα που αφορούν την ενέργεια αυτές τις μέρες. Από πού να αρχίσω και πού να τελειώσω.
0: Ρωτάει αρκετός κόσμος πότε θα ενεργοποιηθεί, αν έχει ενεργοποιηθεί, η ιστορία με τα φωτοβολταϊκά στα μπαλκόνια.
1: Είναι όλα έτοιμα, περιμένουμε την ψηφιακή πλατφόρμα του ΔΔΕ να υποβάλουν οι ενδιαφερόμενοι τα πιστοποιητικά καταλληλότητας προκειμένου να συνεχιστεί η διαδικασία γνωστοποίησης, όχι αδειοδότησης.
0: Ναι, η αδειοδότηση πώς θα γίνει, έχουμε
1: δεν
0: κάποιο...
1: Δεν υπάρχει αδειοδότηση, μπορεί ο καθένας να πάει να αγοράσει, να βάλει στο σπίτι του τα δύο φωτοβολταϊκά στο στιθέο, ας πούμε, των βεραντών. Με προσοχή, όπως έχουμε πει και στην εκπομπή σου παλαιότερα. Διότι...
0: Μπορεί δηλαδή από τώρα να πάει να τα βάλει.
1: Ναι, αλλά δεν θα είναι νόμιμος.
0: Άρα γιατί να τα βάλει. Ναι.
1: Ναι. Μπορεί να τα αγοράσει και να περιμένει μέχρι να ανοίξει η πλατφόρμα.
0: Μάλιστα.
1: Του ΔΔΕ που θα γίνει η γνωστοποίηση των... του kit.
0: Ναι.
1: Γιατί το kit πρέπει να είναι πιστοποιημένο, δηλαδή πρέπει να έχει όλα τα πιστοποιητικά καταλληλότητα και συμμορφωτικά.
0: Τώρα, τι γίνεται με τα καύσιμα, έχουν εκτιναχθεί στα ύψη. Μου στέλνει και εδώ ο Παντελής ο Χάρος μήνυμα ότι το πετρέλαιο πήγε 2 ευρώ το λίτρο από το 1,37 προπολεμικά.
1: Ισχύει αυτό που λες. Ήδη τώρα πλέον 9 στα 10 πρατήρια, άμα δεις βενζίνη και δίζελ, έχει ξεπεράσει τα 2 ευρώ. Mm-hmm. Δεν συζητάμε για τα νησιά που έχει ξεπεραστεί εδώ και εβδομάδες. Κινείται πάνω από τα 2,20, 2,25 κλπ. Το θέμα είναι ότι και αυτή η επιδότηση των 10 λεπτών στη βενζίνη και των 5 λεπτών στο δίζελ έχει εξανεμιστεί με τεράστια αύξηση μέσα σε ελάχιστες μέρες.
0: Ναι.
1: Και ότι τώρα το Brent κινείται πάνω από τα 100 δολάρια.
0: Ναι, ναι. Και δεν διαφαίνεται προοπτική μείωση. Αυτό είναι το ανησυχητικό.
1: Όπως το είπες, το φυσικό αέριο κινείται γύρω στα 64-65 ευρώ η θερμική μεγαβατόρα από τα 40 που ήταν πριν 10 μέρες.
0: Ναι.
1: Δηλαδή η κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή. Είδες τι συνέβη τις προηγούμενες μέρες και τι συμβαίνει ακόμα. Δεν μπορεί να αποκλιμακώσει τις διεθνείς τιμές στα καύσιμα φυσικό αέριο ενώ και πετρέλαιο.
0: Τι άλλο, δεν διαφαίνεται προοπτική αυτό το θέμα. Με το ρεύμα τι γίνεται?
1: Λοιπόν, Γιάννη, πρόσεξε. Έχει βγάλει ένα δελτίο η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας που λέει ότι θα μπει πλαφόν στα πάγια των μπλε τιμολογίων, διότι το παρακάναν οι πάροχοι. Μιλάμε ότι υπάρχουν πάροχοι που σου δίνουν δήθεν χαμηλή τιμή χρέωσης κιλοβατόρας, δηλαδή με 11,9 λεπτά, αλλά έχουν ένα πάγιο 16 ευρώ, όπου αν κάνεις μια αναγωγή στις κιλοβατόρες, τα 16 ευρώ είναι σαν να είναι τα 12 ευρώ, 17, 16.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και λέει ότι αυτό είναι παραπλανητικό και ότι... ουσιαστικά δεν πρέπει να γίνεται, γι' αυτό και όλα σε ετοιμάζει μέχρι τέλος του μήνα αυτού, μέχρι την άλλη εβδομάδα, πλαφόν στα πάγια των μπλε τιμολογίων. Επίσης, άλλη μελέτη έδειξε ότι τα φέσια των 3 δισεκατομμυρίων ευρώ από τους ανεξόφλητους λογαριασμούς ρεύματος προς τους πάροχους που έχουν αυξηθεί το τελευταίο χρόνο, ουσιαστικά κατανέμονται... στους υπόλοιπους συνεπείς καταναλωτές, το ξέρεις. Δηλαδή είναι 6 λεπτά, αυτό το φέση επιβαρύνει κατά 6 λεπτά την τιμή χρέωσης κιλοβατόρας.
0: Μάλιστα. Την καλημέρα μας, Μιχάλη.
1: Ευχαριστώ.
0: Την καλημέρα μας, να σε καλά αγαπητέ φίλε. Καλημέρα φίλες και φίλοι, ακούσατε, έχει ξεφύγει το πράγμα με τις τιμές στα καύσιμα. Και αρχίζουν και μπαίνουν πλαφόν στα χρωματιστά τιμολόγια γιατί το έχουν παρακάνει ορισμένες εταιρείες. Ίσως όλες, αλλά ορισμένες σίγουρα. Καλημέρα στην κυρία Βασιλική Στεριοπούλου. Καλημέρα, κυρία Στεριοπούλου. Καλημέρα στην αγαπητή κυρία Αλεξάνδρα, που μου στέλνει ερώτημα. Θα το ρωτήσω αύριο, κυρία Αλεξάνδρα, αν μπορείτε να το ξαναστείλετε αυτό με το ζευγάρι συνταξιούχων τραπεζικών, όπου μετά το θάνατο του συζύγου και μετά από 3 χρόνια έκοψαν τη μισή σύνταξη της συζύγου, που αφορά την περίπτωση του νόμου Κατρούγκαλου. Θέλω να το στείλετε αύριο το μήνυμα για να σας απαντήσει ο Γιώργος ο Χριστόπουλος. Πάντα ευγενική κυρία Αλεξάνδρα, μας στέλνει την καλημέρα της και πολλές φορές τα ερωτήματά της. Καλημέρα στον Ανδρέα που στέλνει την καλημέρα του από την όμορφη Ναύπακτο. Καλημέρα στο φίλο το Μιχάλη από τα Χανιά της Κρήτης. Καλημέρα στο φίλο το Ζώη από την αρκετά δροσερή σήμερα μετά από μια βροχερή νύχτα Νικήσιανη Παγκαίου Καβάλας. Εσύ τώρα εκεί στη Βόρεια Ελλάδα και αν έχεις δροσούλα. Καλημέρα στο φίλο λοιπόν το Ζώη. Να σε καλά Ζώη. Καλημέρα στον Αλέξανδρο τον Ούτσιο από την όμορφη Κάρπαθο. Να σε καλά φίλε Αλέξανδρε. Καλημέρα στην κυρία Ελένη από την Θεσσαλονίκη. Καλημέρα κυρία Ελένη. Καλημέρα στην κυρία Ποθητή που μου στέλνει την καλημέρα μα, την καλημέρα της. Και εμείς εδώ έχουμε σήμερα αέρα και συννεφιά. Καλημέρα κυρία Ποθητή από τη Σαντορίνη. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο το Νίκο Λογοθέτη, ο οποίος γράφει ότι είναι αρκετά περίεργο πόσο αναφερόμενος κατηγορούμενος 28χρονος Αιγύπτιος μπόρεσε και σκότωσε τον αείμνηστο δικηγόρο Σταύρο Γεωργίου, όταν ο εν λόγω Αιγύπτιος σωματικά δεν μπορεί να τα βάλει με έναν άνθρωπο σαν τον Γεωργίου. Μήπως η αστυνομία δεν έχει κάνει καλά τη δουλειά της. Καλημέρα στο φίλο τον Νίκο το Σάνση, που μου στέλνει το μήνυμά του και διαμαρτύρεται. Καλημέρα στον Νίκο, ο οποίος μου γράφει το εξής. Έχω ένα σοβαρό θέμα να αναφέρω. Τις μέρες αυτές ασχολήθηκα με τις διαδικασίες αγοραπολισίας ενός σπιτιού. Οι μηχανογραφικές διαδικασίες του ψηφιακού συστήματος της ΑΔΕ, φοβερά περίπλοκες για έναν απλό πολίτη, και όλοι τρέχουν Γιάννη σε ειδικούς, τώρα δικηγόρους πώλησης ή αγοράς ακινήτου, που η ταρήφα τους είναι απίστευτη σε ποσοστά. Είναι πολύ ψηλή, δηλαδή, γράφει ο φίλος ο Νίκος. Η πείρα μου σε διαδικασίες και σε μηχανογραφικές γνώσεις με τη βοήθεια ενός εξαιρετικού συναδέλφου από την εταιρεία με έβγαλε νικητή από το δεδαλώδες πεδίο. Όχι όμως βατό για τον πολύ κοσμάκι. Όμως από την αντίστοιχη γνώση και εμπειρία προκαλώ τους σχετιζόμενους με το θέμα της ΑΔΕ να καθίσουν και να απλουστεύσουν το σύστημα, να γράψουν οδηγίες χρήσης και να βοηθήσουν τον κόσμο. Έτσι είναι Νίκο, όταν θέλουν να λύσουν την γραφειοκρατία με μηχανογραφικά συστήματα τα οποία είναι χειρότερα από τη γραφειοκρατία που υπήρχε πριν, δεν έχει κανένα νόημα. Έχεις απόλυτο δίκιο, πρέπει τα συστήματα αυτά να είναι εκτός από ψηφιακά και κατανοητά για τους πολίτες. Άλλωστε αυτή είναι η φιλοσοφία, να μην απευθύνεσαι σε λογιστή, αλλά να μπορείς μόνος σου να ανταπεξέλθεις και να συμπληρώσεις αυτό το οποίο χρειάζεται. Καλημέρα στο Γιάννη, να είσαι καλά φίλε. Εννοείται ότι είναι η μεγαλύτερη ευτυχία για ένα γονιό να βλέπει το παιδί του να προοδεύει και να πηγαίνει μπροστά, και αυτό ισχύει για όλους τους γονιούς, και εύχομαι να το νιώσουν όλοι οι γονείς. Πρώτα απ' όλα υγεία στα παιδιά, στις οικογένειες, και μετά καλή πρόοδο. Καλημέρα στο Λευτέρη. Να σε καλά Λευτέρη, υγεία, ευτυχία, δύναμη σε όλους. Καλημέρα στο φίλο τον Παύλο από το Ντίσελντορφ. Να σε καλά Παύλο, την καλημέρα μας αγαπητέ φίλε. Καλημέρα στον κύριο αγαπητό, να είστε καλά κύριε αγαπητέ. Την καλημέρα μου στον αγαπητό φίλο τον Νίκο που μου στέλνει, για να δω τι μου στέλνει εδώ. Καλημέρα Γιάννη, τιμές καυσίμων στη Λεμεσό προχθές στην Κύπρο. Ο φίλος ο Νίκος ο Μαζαράκης. Ναι, εκεί όπως ξέρετε είναι οι τιμές καυσίμων χωρίς φόρους. Ενώ παίρνουν από τα ίδια δηληστήρια με εμάς, έχει υπάρξει συμφωνία με το κράτος, με την Κυπριακή Δημοκρατία, και δεν πληρώνουν το ΦΠΑ που πληρώνουμε εμείς. Καλημέρα στο φίλο τον Κότς, τον Μιχάλη. Καλημέρα Μιχάλη, που μου στέλνει εδώ φωτογραφίες και πλάνα από το Google Maps. Να σε καλά coach. Από την όμορφη Σίμη Γιάννη με ποδήλατο στον Πανορμίτη. Δόξα τω Θεώ, όλα καλά.

0: Καλημέρα στο φίλο, το συνάδελφο, το Σπύρο, το Παπαδάκη. Έρχομαι και εγώ, επιστρέφουμε από Δευτέρα. Εργοστασιακές ρυθμίσεις 5-8. Και θα είναι και μετά από εμάς εδώ ο Σπύρος, ο Παπαδάκης. Σαββατοκύριακο εκτάκτος. Να είστε καλά, Σπύρο, την καλημέρα μας. Δύναμη εδώ ο Σπύρος, κάθε πρωί στον, στη συχνότητα του Real FM. Και βέβαια συνεχίζουμε και οι δύο και τη νέα χρονιά. Πρώτα ο Θεός, να είμαστε καλά. Στα δύο. Λοιπόν, Δημήτρης Καλογερόπουλος, δεν σας είδα κύριε βουλευτά χθες στη δεξίωση του Προεδρικού Μεγάρου. Πού ήσασταν?
1: Πώς να έρθω με το καροτσάκι, να έρθω κύριε.
0: Είστε ακόμα με καροτσάκι, περαστικά.
1: Για να δημιουργήσουμε εντύπωση.
0: Όχι, δεν το ήξερα ότι είστε ακόμα με καροτσάκι.
1: Ναι, γιατί ναι. Θέλει δουλειά. Εντάξει,
0: τι γίνεται, πώς πάει η αποκατάσταση?
1: Προχωράμε. Επίπονη είναι, αλλά προχωράμε.
0: Έχει περάσει ο πόνος, κάπως βελτιώνονται τα πράγματα.
1: Ο πόνος δεν είναι εύκολο. Το θέμα είναι πώς θα δυναμώσει το χέρι για να βοηθήσουμε και το πόδι και όλα μαζί.
0: Εντάξει, με το καλό κύριε Καλογερόπουλε, υγεία πάνω απ' όλα.
1: Να είστε καλά. Υγεία σε όλο τον κόσμο.
0: Αυτό. Λοιπόν, μετά από τη συζήτηση που είχαμε για τα πετράλωνα, την κατάρρευση του κτηρίου, όσο και για την Κυψέλη, τις ρηγματώσεις σε παλιές πολυκατοικίες εκεί λόγω του Μετροπόντικα. Πήραμε αρκετά τηλέφωνα από ακροατές για να μιλήσουν μαζί σας, γιατί είπατε μερικά κατανοητά πράγματα, απλά πράγματα, απλές αλήθειες και ουσιαστικές έτσι, αλήθειες που φαίνεται ότι άγγιξαν μερικούς φίλους ακροατές. Εντάξει, εμείς κάνουμε το σχολιασμό, κύριε Καλογερόπουλε. Δεν είμαστε ούτε Υπουργείο, ούτε αρμόδια αρχή. Η ενημέρωση δίνει τη δυνατότητα να καταλάβουν αυτοί πού πρέπει να απευθυνθούν. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω το εξής. Την προηγούμενη φορά, με αφορμή όλα αυτά τα οποία συνέβησαν στην Αθήνα, είχατε κάνει αναφορά για τα εκτός σχεδίου και το τι ισχύει σήμερα. Από ό,τι έχω πληροφορηθεί, γιατί το ψάξα, δεν ισχύουν για όλους τα ίδια. Και εννοώ τις πολεοδομίες, παρότι μετά την ψήφιση του κώδικα χωροταξίας και πολεοδομίας, θα έπρεπε να υπάρχει σαφής και ενιαία εικόνα για την εφαρμογή του. Γιατί συμβαίνουν όλα αυτά, μπορείτε να μας το εξηγήσετε?
1: Καταρχήν, Παγέρη,
0: τώρα έβαλα πολλά θέματα μαζί. Σας αφήνω να μιλήσετε.
1: Μια ερώτηση η οποία πρέπει απάντηση 2 ώρων.
0: Ναι.
1: Γιατί συμπεριλαμβάνει τα πάντα. Κοιτάξτε, με τον κώδικα, με την κύρωση του κώδικα που έγινε της πολεοδομίας, το κρίσιμο ζητούμενο είναι αν είναι σαφής και ενιαία εφαρμογή του νέου πλαισίου.
0: Ναι.
1: Στο άρθρο 273 παράγραφος 6, και το λέω αυτό που αφορά το μέρος του κώδικα όπου αντίκειται στις διατάξεις των προεδρικών διαταγμάτων που υπήρχαν από το 78 και 85, μην αρχίσω να αναφέρω, που υπήρχαν οι παρεκκλήσεις για την αρτιότητα και τους λοιπούς όρους δόμησης διατακτός σχεδίου, ήρθε λοιπόν το Συμβούλιο της Επικρατείας, το οποίο με νομολογία του είπε ότι θα πρέπει να υπάρχει το πρόσωπο για τους κινέζους στους οδούς, προκειμένου να αποσαφηνίσει δηλαδή αν επίσημα θα ακολουθήσουν διαφορετικές πρακτικές οι υπηρεσίες δόμησης. Με αποτέλεσμα, σήμερα οι πολεοδομίες οι οποίες υπάρχουν και επίσης δεν έχουν εντεχθεί ακόμα στην ΑΔΑΕ και τα λοιπά, στο κτηματολόγιο, να έχουν διαφορετικές αποκλήσεις ή απόψεις και παράλληλα ή να μην έχουν για καθόλου, να μην βγάζουν καμία απόφαση. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι τα πράγματα έχουν παραμείνει όσο έχουν. Δηλαδή, ενώ θα
0: ναι, γιατί δεν άλλαξαν όμως, αυτό είναι το ερώτημα. Δεν υπήρξαν εισηγήσεις από πολεοδόμους και μηχανικούς που να μπορούσαν να εφαρμοστούν? Πώς είναι δυνατόν να μην είδαν το πρόβλημα?
1: Είναι ότι ερμηνεύεται διαφορετικά. Και θέλω να πω ότι και ο καθένας φοβάται τώρα πλέον, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, βέβαια.
1: Άρα λοιπόν, εδώ αντί λοιπόν, να έχουμε, γιατί το ζητούμενο ποιο είναι, σου λέει ο άλλος, έχω ένα ακίνητο, αδελφέ. Αυτό με ποιες προϋποθέσεις μπορώ να το αξιοποιήσω την περιουσία μου? Και σου λέει ο άλλος, stop. Για το δεύτερο κάθε μηχανικό, αλλά ακόμα και για τη διοίκηση, θα πρέπει να είναι σαφείς οι κανόνες, προκειμένου να υπάρχουν οικοδομικές άδειες. Αν βγαίνουν ή αν δεν βγαίνουν. Εδώ λοιπόν τι γίνεται, στο σχεδιασμό αυτό που είχε γίνει, υπάρχουν κάποια κριτήρια. Ένα από αυτά ήταν, είχε προταθεί στο παρελθόν να υπάρχει μια μεταβατική διάταξη. Και ναι. Το είχαμε συζητήσει αυτό.
0: Δεν υπήρξε όμως αυτή.
1: Όσο ζούσε συγχωρεμένο στο Ταχαράστρα, είχε αναλάβει καινούργια συνάδελφο, η οποία επίση είναι εξαιρετική μηχανικό. Αλλά θέλω να πω το εξή: αυτή η διάταξη δεν βγήκε ποτέ. Γιατί θέλανε να το αντιμετωπίσουν ενιαία, λέει το θέμα, με την έκδοση των τοπικών πολεοδομικών σχεδίων. Αυτά τα τοπικά πολεοδομικά σχέδια, βέβαια, ακόμα ή ακόμα και την αναγνώριση των οδών. Έτσι, που είναι πάρα πολύ ναι. Σημαντικό. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι στην πορεία, στην πράξη δηλαδή, θα υπάρχει, σήμερα υπάρχει ένα μπλοκ. Άρα δεν δεχτείται οικονομικές άδειες. Επιπλέον, επίσης επικρατεί αυτό που είπαμε προηγουμένως, ένα αλαλούμ, δηλαδή διαφορετικές.
0: Εγώ θυμάμαι ότι είχαν υποσχεθεί πως θα τελειώσουν όλα τα τοπικά πολεοδομικά σχέδια σύντομα. Τα είχαν υποσχεθεί πριν 5 χρόνια.
1: Έχετε
0: αυτά.
1: Δίκιο, έχετε δίκιο.
0: Τι θα γίνει λοιπόν με τους κοινόχρηστους δρόμους, πότε θα επισημοποιηθούν, τι εικόνα έχετε?
1: Καταρχήν,
0: μιλάμε ότι, ότι το θέμα αυτό αφορά εκατοντάδες χιλιάδες περιουσίες.
1: Αναφορά τεράστιο θέμα και βεβαίως πρέπει να γνωρίζετε ότι όσοι βρίσκονται εντός οικισμού δεν θα έχουν μεν τα προβλήματα. Mm-hmm. Όσοι θα είναι στο πλαίσιο, στη γάμα ζώνη, θα υπάρξουν πιο αυστηροί κανόνες και επίσης μπορεί με την μη αναγνώριση οδών, γιατί μπορεί να μην αναγνωριστούν οδοί ή οτιδήποτε άλλο, αντιλαμβάνεστε ότι πολλά οικόπεδα ναι, θα είναι άχρηστα.
0: Δεν θα έπρεπε όλα αυτά να είχαν προβλεφθεί, να αντιμετωπιστούν και να επιληθούν ως προβλήματα από το κτηματολόγιο?
1: Μα κοιτάξτε, εγώ νομίζω ότι προχωράει και αυτή τη στιγμή δεν είναι θέμα μόνο του κτηματολογίου. Θέλω να πω λοιπόν, γιατί δεν έχει προχωρήσει αυτή η νομοθετική δίδυση, είναι το ερώτημα. Επειδή θα έπρεπε να, δεν δόθηκε προσωρινή λύση, που εδώ θα έπρεπε να υπάρχει μια δομή τέτοια στο Υπουργείο που να ενημερώνει ή να συζητά. Δηλαδή κάποιοι άνθρωποι να ασχολούνται επιμονή μου βάσεως με τα θέματα που προκύπτουν στις ειδών. Ένα το κρατούμενο. Διότι ο πολίτης παίρνει τηλέφωνο και το απαντάνε, περίμενε να βγουν.
2: Αντένα Πάτρας 105,3.
3: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
4: Και κάβολο.
3: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
5: Έξοδος 33.
3: Και στο relos.gr.
6: Καμένη λαμπά. Μήλες πολλά. Φλωράτος φως ξανά.
7: Υγεία δεν είναι μόνο η θεραπεία, είναι και η επιστροφή στη ζωή. Στην Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, η αποκατάσταση γίνεται με επαγγελματισμό, φροντίδα και τεχνολογία αιχμής. Εξατομικευμένα προγράμματα με φυσικοθεραπεία, υδροθεραπεία, εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, όλα σε έναν σύγχρονο χώρο με εξειδικευμένο προσωπικό. Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Πληροφορίες στο 2610-46-4000.
8: Moxie, Rooftop Bar, Θέα, 360, δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie, Rooftop Bar, το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης, κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie, Rooftop Bar, Ηρών Πολυτεχνείου 58, τηλέφωνο κρατήσεων 2614-409-400.
9: Το ξεχάσαμε!
10: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
9: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
10: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
9: Και τέρμα εισφατάλη.
11: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616-002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
10: V-Timer και ξένιασες.
12: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολύμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610-640-515 και 553.
13: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
14: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
13: Δεν είσαι μόνη. Μίλησέ μας.
14: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη. Φοβάμαι να μιλήσω.
13: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
4: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλίτσιώτη. Θυσχέρια στην κυκλοφορία των οχημάτων καταγράφεται στην κάθοδο του Κηφισού λόγω εκτροπής γεωταχή αυτοκινήτου πριν από λίγο στο ύψος της γέφυρας Ρωσινιόλ. Σε πυρηνό κλείο Μαδρίτη και Νότια Γαλλία, καθώς εκτός ελέγχου μένονται οι πυρκαγιές μετά τους ακραίους καύσονες. Περισσότεροι από 200.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τις εστίες τους. Κάηκαν εγκαταστάσεις της NASA στην Ισπανική πρωτεύουσα. Η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε ότι έπληξε τάνκερ που επιχείρησε να παραβιάσει τον αποκλεισμό του Ιράν. Την ίδια ώρα οι φρουροί της Επανάστασης προειδοποιούν τους κατοίκους των γειτόνων του Περσικού να μείνουν μακριά από αμερικανικές βάσεις. Πτώσεις δέντρων, διακοπές στην ηλεκτροδότηση και προβλήματα στις μετακινήσεις προκάλεσε η κακοκαιρία που έπληξε την Αττική και πολλές άλλες περιοχές της χώρας. Περισσότερα στο real.gr.
2: Αντένα Πάτρας 105,3. Στην Πάτρα δεν λέμε ανταλλακτικά, λέμε Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Μην ψάχνεις, είναι απλό. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
15: Τώρα επισφραγίζουμε τη λάμψη του μαζί που νικάει τον χρόνο. Κόσμημα για την επέτειο. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
2: Ζωοτροφές κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας. Ζωοτροφές κρεωσής στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
16: Ακούς, βλέπεις, γεύεσαι, ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου, στη Συνοικία Διάκου, με την πιο όμορφη θέα. Η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα. Εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 2610-277-929. Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Εστιατόριο Διάκου. Εστιατόριο Διάκου. Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους.
0: Στον κύριο Δημήτρη Καλογερόπουλο, βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στη Δυτική Αθήνα και βέβαια αρχιτέκτον μηχανικό και πρώην δήμαρχο Γάλλο. Ελάτε κύριε Καλογερόπουλε, τι εικόνα έχουμε τώρα σχετικά με τις πολυκατοικίες στο κέντρο της Κυψέλης?
1: Κάτι θα συμπληρώσω για τα προηγούμενα.
0: Τα κλείσαμε τώρα πάλι, μην γυρίσουμε πάλι πίσω.
1: Όχι, απλώς για τους κοινόχους του δικό μου.
0: Ναι, εντάξει, πείτε και αυτό, πείτε και αυτό, ορίστε, ελάτε.
1: Όχι, δηλαδή έχουν παραδοθεί μελέτες βέβαια, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι αναγνωρίστηκαν οι δρόμοι. Άρα το επόμενο βήμα πρέπει να κάνει το Υπουργείο Περιβάλλοντος είναι να εκδώσει προεκτικό διάταγμα που θα καθοριστούν 9 κριτήρια αναγνώριση.
0: Το είπαμε, το είπατε πριν από λίγο. Λοιπόν, για πάμε στο θέμα της Κυψέλης, κύριε Καλογερόπουλε.
1: Ωραία, οκ, πάμε. Εντάξει, καταρχήν έχουμε ακούσει και τον κύριο Καρύδη, έχουμε ακούσει εμπεριστατωμένες απόψεις επιστημόνων εγκρήτων, τον κύριο Λέκα, την ίδια την Αττικό Μετρό και την κυβέρνηση, δηλαδή το Υπουργείο το αντίστοιχο το οποίο υπάρχει εκεί, το ότι η περιοχή έχει πρόβλημα εδαφικό. Δηλαδή,
0: εσείς από την εικόνα που έχετε, έχουν γίνει σοβαροί έλεγχοι από μηχανικούς του ΤΕΕ όσον αφορά τις κολόνες και τα δοκάρια, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο?
1: Αυτό δεν το γνωρίζω.
0: Δεν το ξέρετε?
1: Θα σας πω για πράγματα τα οποία γνωρίζω. Ούτε επικοινωνία είχαμε το ΤΕΕ. Δεν μπόρεσα να έχω τέτοια επικοινωνία, γιατί είχα άλλα θέματα και άλλα.
0: Σωστό.
1: Το θέμα ποιο είναι? Θα πρέπει, καταρχήν υπάρχει πρόβλημα με το Μετροπόντικα που κάνει μια επέμβαση σε ένα έδαφος το οποίο έχει προβλήματα. Άρα λοιπόν εκεί, αυτή τη στιγμή πιστεύω ότι μελετάται μια λύση τέτοια προκειμένου να υπάρχει είτε να υπάρχει παράκαμψη, είτε να δουν αν γιατρεύεται η κατάσταση.
0: Ο Μετροπόντικας έχει περάσει από εκείνο το σημείο, έχει φύγει δηλαδή. Κατευθύνεται μετά την Κυψέλη, θα κατευθυνθεί προς Λεωφόρο Αλεξάνδρας και πλατεία Εξαρχείων. Και πλατεία Εξαρχείων.
1: Ναι. Θέλω να πω λοιπόν ότι τα εδάφη εκεί από ό,τι ακούσαμε, διότι δεν τα γνωρίζουμε σε όλες τις περιοχές, Αυτά είχαν πάρα πολύ νερό, περνούσαν νερό.
0: Ναι, από δηλαδή, αρχαιοτά των χρόνων.
1: Ναι, υπάρχουν και έχουν υπάρξει καθυστερήσει εδάφου. Αυτέ οι καθυστερήσει εδάφου έχουν δημιουργήσει προβλήματα στα κτίρια. Άρα λοιπόν, ήδη ένα κτίριο, έστω και με ελάχιστη διαδικασία, έχει πάρει μια μικρή παραμόρφωση.
0: Ναι.
1: Θέλω να πω λοιπόν αυτό το πράγμα. Πρέπει να αποκατασταθεί. Άρα για να αποκατασταθεί και βλέποντα ότι αν συνεχίσει το έργο θα δημιουργήσει περαιτέρω προβλήματα, άρα ή σταματά το έργο και διαφοροποιεί τη μελέτη σου και μπορεί να γίνεται αυτή τη στιγμή αυτό, ή προσπαθεί να ενισχύσει κάτι σε μια αστοχία που μπορούσε να υπάρξει σε μια γεωτεχνική μελέτη, γιατί το μετρό δεν πάει έτσι. Κάνει, είναι μεγάλες οι γεωτεχνικές μελέτες που κάνουν.
0: Προφανώς, βέβαια.
1: Έτσι. Άρα λοιπόν, αυτό το έχω διαπιστώσει δηλαδή και από το ακίνητο, το οποίο είναι όμως μεγάλο.
0: Ας ελπίσουμε ότι οι αρχές θα είναι. Θα κινηθούν έτσι όπως πρέπει, θα κάνουν τους απαραίτητους ελέγχους και θα διαβεβαιώσουν τους κατοίκους ότι μπορούν να μείνουν εκεί.
1: Έτσι, αυτό είναι το κυριότερο. Και θα πρέπει να υπάρχει αμέσως μέρημνα, προκειμένου αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται σε ψυχική διαδικασία. Έχει πρόβλημα το σπίτι μου, δεν έχει.
0: Μάλιστα.
1: Να δούμε πώς μπορούν να επιβιώσουν το διάστημα που θα.
0: Κατανοητό. Πάμε να διαβάσουμε μερικά μηνύματα κρατών. Η φίλη η Έλενα. Καλημέρα, Έλενα. Αγαπητέ Γιάννη, καλημέρα. Σας ενδιαφέρουν και εσάς τα μηνύματα αυτά, κύριε Καλεγκερόπουλε. Τα λάθη του κτηματολογίου μετακυλίονται στους δήμους και τις οικονομικές υπηρεσίες που αξιώνουν τέλη κινητής περιουσίας για λάθος καταχωρημένα οικόπεδα. Ακούτε τι λέει, τι γράφει η φίλη. Μεγάλο κομφούζιο και μας εύχεται καλό καλοκαίρι και γαλήνες διακοπές. Να σε καλά, αγαπητή Έλενα.
1: Άρα εκεί πρέπει, όπως καταλαβαίνετε, αυτό είναι αλήθεια. Γιατί θα υπάρχουν πάρα πολλά λάθη. Θα πρέπει να κάνουν ενστάσεις και προβλεπόταν αυτό.
0: Ναι.
1: Τη στιγμή που έπρεπε να έχουν κάνει ενστάσεις στο κτηματολόγιο και ακόμα μπορούν να κάνουν ενστάσεις, διότι έχουν τη δυνατότητα ή με τίτλους ή με οτιδήποτε άλλο. Δηλαδή, ένα κοινό χρηστοχώρο, μια υποχώρηση που βρισκάται σε ένα κίνητο δικό σου, για τους λόγους που μπορεί να είναι και λόγοι ακόμα λειτουργίας της περιοχής, ή γιατί μπορεί να στοχοντά σε θάλασσα και να είναι ευελικά. Θα πρέπει αυτά να διορθωθούν, διότι θεωρείται κοινόχρηστος χώρος και μπορεί να δεσμεύεται με διαφορετικό τρόπο.
0: Ακούστε τι είναι σημαντικές οι παρεμβάσεις των ακροατών και τις διαβάζω και για να ακουστούν, αλλά κυρίως για να απαντηθούν. Ο φίλος ο Χρήστος γράφει το εξής. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις σπίτι σήμερα, πρέπει να απευθυνθείς σε δικηγόρο. Διαφορετικά, αλλιώς δηλαδή, παίζεις την περιουσία σου κορώνα γράμματα. Γιατί ακριβώς είναι πολύ δύσκολες οι διαδικασίες σε σχέση με αυτό το μήνυμα του Νίκου Σάνση, το οποίο διαβάζαμε πριν από λίγο. Η φίλη η Λίλη μου έστειλε ένα μήνυμα, δώστε μου δευτερόλεπτα να το διαβάσω, η οποία μας ρωτά, διαβάσατε το άρθρο του κυρίου Μπελαβίλα σχετικά με την νομοθετούμενη εύκολη ιδιωτική πολεοδόμηση σε φθήνοντες οικισμούς. Θα ήθελα να σχολιάσω τον κύριο βουλευτή. Εγώ δεν το έχω διαβάσει. Το έχετε διαβάσει εσείς, κύριε Καλεγκερόπουλε?
1: Δεν το έχω διαβάσει, αλλά ακριβώς τι σημαίνει αυτό, δηλαδή. Σημαίνει ότι την εύκολη πολεοδόμηση. Αυτό δεν πώς το είπατε.
0: Μισό λεπτό να διαβάσω ξανά το μήνυμα της φίλης.
1: Ναι.
0: Σχετικά με την νομοθετούμενη εύκολη ιδιωτική πολεοδόμηση σε ευθύνοντες οικισμούς. Προφανώς γίνονται κάποιες διευκολύνσεις.
1: Κοιτάξτε, τα τοπικά πολεοδομικά σχέδια υπάρχουν οικισμοί οι οποίοι, δηλαδή παλιά εννοούσαμε οικισμούς, ακόμα και τα αγροτεμάχια που είχαν λαπάνια 400 τετραγωνικά, 400 πήγες και πάει λέγοντας. Αυτά λοιπόν δεν ξέρω αν εννοεί αυτή τη διαδικασία. Υπάρχει μια ιδιωτική πολεοδόμηση, θα πρέπει να προβλέπεται από το τοπικό πολεοδομικό σχέδιο. Τι πρόκειται να γίνει και ποιες είναι οι χρήσεις.
0: Ναι, να μην γίνεται όμως σε βάρος του περιβάλλοντος, χρειάζονται κάποιοι περιορισμοί.
1: Κυρίαρχα πρέπει να υπάρχει αδειοδότηση περιβαλλοντική.
0: Έτσι.
1: Και γνωμοδότηση βέβαια. Και υπάρχει, αυτά επεξεργάζεται και το Συμβούλιο της Επικρατείας για την έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος. Αυτά θα είναι.
0: Άντε να το δούμε το Προεδρικό Διάταγμα. Ο φίλος
1: είναι, θα υπάρχει, κοιτάξτε, υπάρχει ένας κίνδυνος. Κοίτα, να υπάρχουν και καταστρατηγήσεις αυτών. Εκεί λοιπόν θα πρέπει να παρέμβουν, γιατί εδώ σήμερα κινδυνεύεις. Εσύ, κύριε Παπαγιάννη, ακόμα και να έχεις ένα ακίνητο το οποίο βρίσκεται, ξέρω εγώ, στα μετά, παραδείγματος χάρη. Και έχεις βγάλει μια νόμιμη άρεια, να έρθει ο γείτονας και να σου πει: φίλε, δεν έχεις πρόσωπο εκεί. Στο οικοδομικές εργασίες.
0: Ναι, και να αρχίσεις καταγγελίες.
1: Και να έρθει η νόμιμη και να πει:
0: ο φίλος ο Αβραάμ Αβραμίδης, διπλωματούχος μηχανικός συνάδελφός σας, επισημαίνει ότι μάλλον χρειάζονται γενναίες πολεοδομικές ρυθμίσεις. Οι χρόνιες παθογένειες δεν ευνοούν ούτε τους Έλληνες, ούτε τους ξένους επενδυτές. Νομίζω ότι είναι σωστή η επισήμανση του Αβραάμ.
1: Μα δεν ευνοεί κανέναν ούτε σε ένα που ξέρει ένα οικοπαιδάκι.
0: Μάλιστα.
1: Προσπαθείς να το δώσεις το παιδί σου ή την περιοχή.
0: Κάτι τελευταίο, κύριε Καλογερόπουλε. Πόσο έχει φτάσει το μέτρο αυτή τη στιγμή να φτιάξεις μια μονοκατοικία? Δεν θα πω πολυκατοικία, μια μονοκατοικία σε μια μεσαίας ακρίβειας ζώνη στην Αττική. Πόσο είναι περίπου?
1: Εξαρτάται πώς το φτιάχνεις. Το δίνεις σε κάποιον και στο φτιάχνει με την έννοια ότι του λες κάντα όλα.
0: Ναι, το αναθέτεις σε έναν εργολάβο, σε ένα μηχανικό.
1: Ναι, αλλά θα πρέπει να γνωρίσεις αν έχεις την προμήθεια των υλικών εσύ και έχεις τη δυνατότητα να κάνεις μια οικονομία κλίμακος.
0: Για να το κάνεις αυτό πρέπει να είσαι άνθρωπος του επαγγέλματος. Μιλάμε για μια μέση ελληνική οικογένεια η οποία αναθέτει σε ένα εργολάβο μηχανικό, σε έναν αρχιτέκτο να της φτιάξει ένα σπίτι. Πόσο θα της κοστίσει το τετραγωνικό μέτρο, περίπου.
1: Σε ποια περιοχή βρίσκεται, είναι εντός σχεδίου. Είναι σε χώρο που...
0: Ναι, πάντα εντός σχεδίου μιλάμε, σε μια μέση, μέση κατοικία, χωρίς την αγορά οικοπαίδου.
1: Λάθος διατύπωση έκανα. Βρίσκεται μέσα σε μια πόλη, βρίσκεται σε περιοχή
0: Ας πούμε σε μια περιοχή που είναι ουδέτερη και είναι σχετικά στη μέση τιμή, όπως είναι ο Γέρακας ή η Παλίνη για παράδειγμα, εκτός κέντρου.
1: Αν είναι ουδέτερο και έχεις τη δυνατότητα να λειτουργήσει το ακίνητό σου και για τη θεμελίωση και για τα υπόλοιπα, πρέπει να ξέρετε ότι το 65% είναι τα μπετά και τα τούβλα, η οπτοπλισθοδομή.
0: Τόσο πολύ έχουν ακριβή, τα μπετά και τα τούβλα, μάλιστα.
1: Εκεί είναι το 65%. Με την έννοια ότι έχεις βάλει όλα αυτά, δηλαδή έχεις περάσει σε εγκαταστάσεις, όλα τα υπόλοιπα μετά, το 35% που μένει, γιατί έχεις περάσει ηλεκτρολογικά, έχεις περάσει υδραυλικά, αυτό εννοώ.
0: Ναι.
1: Έτσι μέχρι εκείνο το σημείο είναι το 65%. Από εκεί και πέρα είναι το 35% η εξοπλισμή που βάζεις στο σπίτι σου. Άρα λοιπόν, εγώ πιστεύω με 3.000 το τετραγωνικό είναι ένα εξαιρετικό σπίτι, πλούσιο φτιαγμένο, αν υπάρχει προσοχή. Διότι η προσοχή ποια είναι, οποιαδήποτε εγκατάσταση κάνεις, κύριε Παπαγιάννη, και είναι κρυφή, την πληρώνεις στην πορεία. Αν δυσλειτουργεί, σου βγάζει υγρασίες, έχει προβλήματα με τα τεχνολογικά, πρέπει να ξυλώνεις τα πάντα. Άρα λοιπόν πρέπει να έχεις και εμφανή δίχτυα για να μπορείς να παρεμβαίνεις όταν υπάρχει πρόβλημα, και παράλληλα να είναι ένα σπίτι το οποίο, δηλαδή, καταρχήν πρέπει να ξέρεις ότι θα πρέπει να φτιάξεις τους χώρους έτσι, ώστε να μην κάνεις τροποποιήσεις στην πορεία και για το σπίτι σου και για τις στατικές επάρκειες και για οτιδήποτε
0: είναι
1: άλλο.
0: Είναι πάνω 20 με 30% τα τελευταία χρόνια σε σχέση με το παρελθόν.
1: Τώρα έχει ανέβει ακόμα περισσότερο. Μετά τον πόλεμο στον κόλπο, έχει ανέβει ακόμα περισσότερο.
0: Την καλημέρα μας.
1: Καλή σας μέρα.
0: Να είστε καλά, κύριε Καλογερόπουλε, την καλημέρα μας. Να είστε καλά. Λοιπόν, για να διαβάσουμε μηνύματα φίλων ακροατριών. Καλημέρα, Γιάννη. Μια ωραία δροσερή μέρα. Εύχομαι καλό καλοκαίρι σε εσένα και τους συνεργάτες του σταθμού. Ο φίλος ο Θανάσης Ρουμελιώτης. Καλημέρα, Θανάση, και σε ευχαριστούμε πολύ, αγαπητέ φίλε. Νάτος και ο φίλος ο Κώστας από τη Φραγκφούρτη. Καλημέρα Γιάννη, μια εβδομάδα έμεινε και έρχομαι για διακοπές στην Ελλάδα. Να δω την οικογένεια μετά από 8 μήνες. Σου εύχομαι καλές διακοπές και καλή διαφωνική συνάντηση. Να σε καλά βρε Κώστα, καλώς να έρθεις φίλε, καλό ταξίδι, να δεις την οικογένειά σου. Και εγώ ξεκινάω την άδειά μου. Θα κάνω την επόμενη εβδομάδα Δευτέρα με Παρασκευή στη θέση του Νίκου Χατζηνικολάου 10-12, το καθημερινό δηλαδή. Το επόμενο Σαββατοκύριακο θα έχω άδεια. Σταματάω για καμιά 20 μέρες να πάρω την καλοκαιρινή μου άδεια και επιστρέφοντας εκεί στα τέλη Αυγούστου ξανά. Είμαι ο πιο παλιός όλων εδώ μέσα. Όλων. Με την έννοια ότι το ραδιόφωνο ξεκίνησε με τη φωνή μου. Άρα είμαι πιο παλιός και από τον ιδιοκτήτη, τον Χατζηνικολάου. Καλημέρα στο φίλο τον Παύλο. Να είσαι καλά, Παύλο. Ο φίλος ο Γιάννης στέλνει την καλημέρα του και ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους όσοι ήρθαν στο πανέμορφο Σουλάρι Αρκαδίας. Το πανηγύρι είχε τέτοια μεγάλη επιτυχία σε διάρκεια και σε κόσμο. Σας ευχαριστούμε και του χρόνου. Να σε καλά, φίλε. Καλημέρα στην αγαπητή κυρία Ειρήνη Προμπονάζο Γραφίδη. Να χαίρεσαι την κόρη σου, Γιάννη. Μπράβο, με υγεία. Θα ακούσω όλη την εκπομπή σου σήμερα με βαθιά εκτίμηση. Η εξαιρετική κυρία Ειρήνη Προμπονάζο Γραφίδη. Ακροάτρια από το πρώτο δευτερόλεπτο του Real FM. Να είστε καλά, κυρία Ειρήνη. Υγεία πάνω απ' όλα, σας εύχομαι τα καλύτερα. Καλημέρα σε μια επίσης παλιά φίλη ακροάτρια, την κυρία Εύα Δελούδη, που στέλνει την καλημέρα της. Καλό Σαββατοκύριακο, εύχομαι Γιάννη, με μια υπέροχη φωτογραφία πρωινό στο βουνό μας, στον Όλυμπο της Ερέτριας. Και μάλιστα βλέπω, αν διακρίνω σωστά, και ένα υπέροχο ουράνιο κτόξο. Καλημέρα στην κυρία Ελπίδα Καλετζάκη. Να είστε καλά, κυρία Ελπίδα, την καλημέρα μου. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Μαργαρίτη. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη, εδώ στη Χαλκιδική. Δροσιστήκαμε λιγάκι και έπεσε λίγο και η θερμοκρασία, ευτυχώς. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Καλημέρα στον Κώστα που στέλνει ερώτηση για τη συνέχεια για τον Γιώργο Αυτιά. Θα τα μεταφέρουμε όλα αυτά, αγαπητέ φίλε. Καλημέρα στον Δημήτρη. Καλημέρα Γιάννη. Εάν βρεθεί ευκαιρία, θα μπορούσαμε να έχουμε ενημέρωση για το θεσμό του ενεργού εφέδρου. Είμαστε κάποιοι πολίτες που θα θέλαμε ακόμα να προσφέρουμε στην πατρίδα. Δεν το ξέρω το θέμα, θα το ψάξω. Ή θα βγάλουμε κάποιον που το ξέρει καλά για να το αναλύσει, αγαπητέ φίλε. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο τον κύριο Παυλίδη. Να είσαι καλά, κύριε Παυλίδη. Καλημέρα στο φίλο μου τον Νίκο το Λικουρίνο. Καλημέρα, αγαπημένο μου Γιάννη. Δροσούλα σήμερα Σάββατο. Χαιρετώ το Παγκόσμιο Fan Club. Ένα σύντομο σχόλιο θέλω να κάνω. Πρώτη φορά στη ζωή μου, στα 20.5 μου, είδα στα τέλη Ιουλίου από χθες μια τεράστια βροχάρα και απορώ πώς κατάφεραν και έγιναν κανονικά η χθεσινή γιορτή μέσα στο προεδρικό μεγάρο που ελπίζω να τα περάσετε καλά. Να σου πω, μέσα έγινε η γιορτή. Γιατί αν γινόταν έξω στους κήπους, θα ήταν όλη πλάτσα πλούτσα. Πώς έφτασαν στο προεδρικό μέγαρο, να σου περιγράψω όμως εγώ ορισμένες κυρίες και κύριοι. Πώς έγιναν. Δεν είχαν προβλέψει να πάρουν ομπρέλα, ήταν τόσο δυνατή η καταρακτώδηση βροχή. Τα αυτοκίνητα έπρεπε να παρκάρουν αλλού στο Ζάπιο και να περπατήσουν μέχρι εκεί. Εγώ τα πρόλαβα πάντως. Καλημέρα και στο φίλο τον Κωνσταντίνο από την Κομωτινή. Η δεξίωση του Προέδρου της Δημοκρατίας, αγαπητέ φίλε Κωνσταντίνο, για να σε ενημερώσω, γιατί ίσως δεν τα ξέρεις. Δεν κοστίζει τίποτα το ιδιαίτερο. Ήταν 1250 άτομα, δεν υπήρχαν φαγητά, ήταν στο όρθιο, ελάχιστα καναπεδάκια και σχεδόν καθόλου αλκοόλ. Δηλαδή, στο λέω, γιατί μήπως νομίζω ότι κοστίζει κάτι πολύ ακριβά, κάποιες εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ. Ξέρεις πόσες διαφορετικές ευκαιρίες έχει το ελληνικό κράτος, οι αρχές, να περικόψουν από τις πατάλες που κάνει μπροστά σε αυτή τη δεξίωση της Δημοκρατίας. Δεν λέει τίποτα λοιπόν. Περισσότερο για συμβολικούς λόγους είναι και λιγότερο γιατί κοστίζει πολλά εκατομμύρια ευρώ όπως περιμένεις εσύ ή όπως εν πάση περιπτώσει νομίζεις ότι κοστίζει η δεξίωση αυτή. Αυτή η δεξίωση πρωτοξεκίνησε, για να πούμε δύο-τρία πράγματα ιστορικά πριν πάμε σε διαφημίσεις, το 1976. Το 76 με πρόεδρο της Δημοκρατίας τον Κωνσταντίνο Τσάτσο και πρωθυπουργό τον Κωνσταντίνο Καραμαλή. Σιγά σιγά η δεξίωση αυτή είχε πάρει πιο επίσημη μορφή. Φτάσαμε σε ένα σημείο στη δεξίωση αυτή, ειδικά μετά την κρίση του 2010, να απέχουν αρκετοί πολιτικοί αρχηγοί. Χθες ήταν μόνο τρεις πολιτικοί αρχηγοί. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ως πρωθυπουργός και πρόεδρος Νέας Δημοκρατίας, της κυβερνητικής παράταξης δηλαδή. Ο Νίκος Ανδρουλάκης ως αρχηγός εξωματικής αντιπολίτευσης και πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Και ο κύριος Δημήτρης Κουτσούμπας ως γενικός γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Οι υπόλοιποι απήχαν. Ο δε κύριος Βελόπουλος έστειλε τον κύριο Βιλάρδο, τον βουλευτή του, ως εκπρόσωπό του και κάθισε μαζί με τους πολιτικούς αρχηγούς χθες στο τραπέζι του εσωτερικού χώρου του Προεδρικού Μεγάρου, που έγινε εντός Προεδρικού Μεγάρου, γιατί ακριβώς η καταρακτώδης βροχή δεν επέτρεπε να γίνει έξω. Να σας πω ότι ιστορικά, επειδή ρώτησα κάποιους παλιούς, οι οποίοι γνώριζαν πρόσωπα και πράγματα από το 1976 και μετά, πρώτη φορά έβρεξε. Πρώτη φορά έβρεξε στα 52 χρόνια που γίνεται η δεξίωση αυτή, στα 50 μάλλον, πρώτη φορά έβρεξε και έγινε η δεξίωση εντός του Προεδρικού Μεγάρου. Οι υπόλοιποι έλειπαν. Η κυρία Κωνσταντοπούλου έλειπε. Ο κύριος Βελόπουλος είπα ότι επίσης ότι έλειπε. Ο κύριος, ποιοι άλλοι έλειπαν, ο κύριος Νατσιός επίσης έλειπε. Η κυρία Δούρου, η νέα πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, επίσης έλειπε. Υπάρχει κάποιος άλλος που ξέχασα, όχι. Έλειπαν αρκετοί. Με εξαίρεση τους τρεις που σας είπα πριν. Αυτό το οποίο θα πρέπει να τονίσουμε πάντως και να επισημάνουμε είναι η σοβαρότητα που επιδεικνύει ο Δημήτρης Κουτσούμπας σε όλες τις θεσμικές πρωτοβουλίες που διέπουν το πολιτικό και συνταγματικό δίκαιο της χώρας. Είναι παντού παρόν και παρά το γεγονός ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος θα έλεγα ότι είναι και στα χαρτιά αλλά και στην πράξη το πλέον αντισυστημικό κόμμα της χώρας, το κόμμα που δικαιούται να επαναλαμβάνει ότι είναι το μόνο αντισυστημικό, παρόλα αυτά ο κύριος Κουτσούμπας εκπροσωπεί τον πολιτικό του χώρο και τους ψηφοφόρους του σχεδόν παντού. Δείχνει ότι είναι ένας εξαιρετικά σοβαρός πολιτικός αρχηγός και σας τα λέω εγώ που μόνο κουκουέ δεν είμαι. Η αλήθεια είναι πως ο κύριος Κουτσούμπας έχει επιδείξει και σοβαρότητα και υπευθυνότητα απέναντι στους θεσμούς και το πολιτικό σύστημα.
17: Real FM. Αντένα Πάτρας 105,3. Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-4368-25.
18: Ξένες γλώσσες κουτσαντών. Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρωσικά, τουρκικά, κινέζικα, αραβικά. 7 διδακτήρια στην Πάτρα και εξ αποστάσεως σε όλη την Ελλάδα. Αξιοπιστία, μεθοδολογία, επιτυχία. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610-222648 και στο site www.kutsandoni.gr. 60 χρόνια στην κορυφή της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης. 60 χρόνια ξένες γλώσσες Κουτσαντώνη.
19: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
20: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
19: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
20: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
19: Οπτικά ιατρού.
20: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
19: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
20: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
19: Τηλέφωνο 2693-0-24690.
20: Οπτικά ιατρού.
19: Ό,τι εμπιστεύεστε.
21: Για τον επαγγελματία που αναζητά πρωτότυπες λύσεις στη συσκευασία, μεγάλη γκάμα αναλώσιμων προϊόντων, καθώς και συνέπεια σε άριστες τιμές MS Packaging. Τυπώστε το λογότυπό σας σε κάθε συσκευασία με την MS Packaging. Με την εγγύηση της MS Group. Τηλέφωνο 2614-000595.
22: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088. Εκεί. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.

0: υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
1: Γίγας Φρουτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο προπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
2: Σε τίμησαν οι πολίτες. Ορκίστηκες κάποια περίοδο της ζωής σου πρωθυπουργός. Ορκίστηκες δηλαδή στο Σύνταγμα και τους νόμους αυτής της χώρας. Σου είναι τόσο δύσκολο να παραστείς και να τιμήσεις τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και το πολιτικό σύστημα σε σχέση με την επέτειο για την αποκατάσταση της Δημοκρατίας? Επειδή δεν είσαι δηλαδή πρώτος στη τάξη ως πρωθυπουργός, δεν πρέπει να πας εκεί να τιμήσεις την ιστορία, τον πρόεδρο και τους πολιτικούς αρχηγούς? Προφανώς όχι. Τι να πεις, δεν ήταν κανένας από τους τέσσερις πρώην πρωθυπουργούς. Αναφέρομαι στους πρώην πρωθυπουργούς οι οποίοι εκλέχθηκαν. Δεν ήταν δηλαδή υπηρεσιακοί πρωθυπουργοί, γιατί υπάρχουν και άλλοι πρώην πρωθυπουργοί. Δεν πρόσεξαν, ήταν εκεί. Λοιπόν, καλημέρα στη Μαργαρίτα Κάρδαρη, την καλή φίλη, την εργατολόγο, τη δικηγόρο. Καλημέρα, Μαργαρίτα.
3: Καλημέρα, Γιάννη, καλημέρα και στους ακροατές.
2: Να είσαι καλά. Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε. Έχεις αρκετά πράγματα να μας πεις σήμερα. Πού ήσουν χθες κατά τη διάρκεια της βροχής?
3: Στον δρόμο και γύρισα πίσω από μια υποχρέωση που είχα.
2: Πρόλαβες.
3: Γιατί πλημμύρισε όλη η Αμφιθέας.
2: Ναι, έγινε χαμός στην Αμφιθέας και στην παραλιακή.
3: Δεν μπορούσε να περάσει αυτοκίνητο πραγματικά.
2: Λοιπόν, έχουν έρθει αρκετά μηνύματα από το πρωί για το νέο νομοσχέδιο που ψηφίστηκε για τις συντάξεις χειρίας, και η κυρία Ελπίδα και η κυρία Στεργιοπούλου το σχολιάζουν. Τι ποσοστό θα παίρνουν, αν θα δώσουν αναδρομικά, τι γίνεται αν λαμβάνουν δύο συντάξεις, και θέλω να μας τα εξηγήσει όλα αυτά αναλυτικά.
3: Ωραία. Ήταν πραγματικά μια ευχάριστη έκπληξη και ήταν το πιο αισιόδοξο σενάριο από αυτά που είχαμε συζητήσει όλο αυτό το χρονικό διάστημα για το τι μπορεί να συμβεί με τις συντάξεις χειρίας. Να πούμε με απλά λόγια ότι δεν πρόκειται να γίνεται καμία περικοπή ακόμα και μετά την συμπλήρωση της τριετίας για τον επιζώντα σύζυγο, είτε εργάζεται είτε συνταξιοδοτείται. Mm. Δηλαδή από την αρχή θα παίρνει το 70% της συντάξεως του θανόντος ή της θανούσης, και αυτό θα παραμένει για πάντα, είτε στη συνέχεια πάρει δική του σύνταξη, η δική της σύνταξη, είτε εργαστεί είτε δεν εργαστεί. Όσες περικοπές δεν έχουν γίνει μέχρι τώρα που ψηφίστηκε ο νόμος, δεν θα γίνουν. Δηλαδή δεν θα αναζητηθούν αναδρομικά, και στις περιπτώσεις εκείνες, περίπου 8.500 συνταξιούχοι από το Δημόσιο και τον ΟΓΑ, όπου τελικά είχαν γίνει αυτές οι περικοπές, τα χρήματα δεν θα δοθούν πίσω. Mm-hmm. Και αν θα λαμβάνουν δεύτερη σύνταξη από δικό τους δικαίωμα, δηλαδή μία σύνταξη γύρατος και μία σύνταξη χειρίας, ναι, δεν θα παίρνουν μία φορά την εθνική σύνταξη, θα τη λαμβάνουν δύο φορές. Άρα λοιπόν δεν έχουν να ανησυχούν τίποτα, και μάλιστα επειδή ψηφίστηκε δεν θα γίνει και περικοπή ούτε καν στον Ιούλιο. Μάλιστα. Θα συνεχίσουν να καταβάλλονται κανονικά.
2: Μάλιστα. Τώρα, πότε, δώσε μας λίγο το χρονοδιάγραμμα πληρωμής των συντάξεων τώρα, του μήνα που έρχεται. Προπληρώνονται οι συντάξεις?
3: Ναι, βέβαια. Ο ΕΦΚΑ έχει βγάλει την ανακοίνωση ακόμα και για τον Αύγουστο, για τις συντάξεις δηλαδή του Σεπτεμβρίου. Την επόμενη εβδομάδα, τώρα από τη Δευτέρα κιόλας, θα δουν τη συντάξη του ημιμισθωτή, που προέρχονται δηλαδή από τον ΟΑΕ, από τον ΟΓΑ και το ΕΤΑ, πολιτικοί, μηχανικοί, γιατροί, δικηγόροι. Και θα δούνε και τις επικουρικές συντάξεις τους, οι μισθωτοί και από τον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα. Την 5η 30 Ιουλίου θα καταβληθούν οι συντάξεις των μισθωτών, δηλαδή όσοι προέρχονται από το ΙΚΑ, από ΟΤΕ, ΔΕΗ, από τις τράπεζες, από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και από τον ΝΑΤ. Τις προηγούμενες μέρες, δηλαδή Δευτέρα βράδυ και Τετάρτη βράδυ, μετά τις 6 το απόγευμα, τα χρήματα θα είναι στους λογαριασμούς τους.
2: Ωραία, άρα έτσι ολοκληρώνεται το χρονοδιάγραμμα.
3: Μέσα στην εβδομάδα. Μέσα στην εβδομάδα, ακριβώς.
2: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μαργαρίτα, την καλημέρα μας. Καλό Σαββατοκύριακο. Να είσαι καλά, Μαργαρίτα.
3: Επίσης, επίσης. Καλά.
2: Λοιπόν, να δούμε ένα-δύο μηνύματα πριν πάμε σε δελτίο ειδήσεων ακριβώς σε 9. Καλημέρα στο φίλο τον Άκη, ο οποίος από την Τετάρτη μου επισημαίνει ότι δεν έχουν ρεύμα στην πολυκατοικία του Στάνο Πετράλωνα και οδεδιαία διαφορεί. Φίλε μου, τι να σου πω, είναι τρομερό αυτό. Να μην έχεις ρεύμα από την Τετάρτη, είναι γενικευμένο το πρόβλημα? Προφανώς όχι, μόνο στην πολυκατοικία. Μήπως συμβαίνει κάτι άλλο και πρέπει να το δει κάποιος ηλεκτρολόγος και όχι ο ΔΕΔΙΕ? Δεν μπορώ να σου απαντήσω στο ερώτημα. Πάντως, αν είναι αρμοδιότητα του ΔΕΔΙΕ και δεν επιλαμβάνεται της βλάβης, προφανώς και είναι απαράδεκτο. Καλημέρα στην κυρία Μαρία. Θα διαβάσω σε λίγο το μήνυμά σας, κυρία Μαρία, γιατί αφορά το παιδί και έχει νομίζω ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Μετά τις 9 δηλαδή. Καλημέρα στο Θανάση από τον Ξηροπόταμο Δράμας, που στέλνει τους χαιρετισμούς. Χθες το μεσημέρι έτσι, όχι σαν και εμάς εδώ τα γατάκια, χθες το μεσημέρι είχαν 19 βαθμούς. Φθινόπωρο κανονικά. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο τον Δημήτρη. Θα τη μεταφέρω την ερώτηση, αγαπητέ φίλε Δημήτρη, στον Γιώργο τον Αυτιά.

0: καλημέρα στον Παύλο. Να είσαι καλά, Παύλο. Καλημέρα στον Αναστάση. Καλημέρα και στον Στέλιο που μου γράφει ότι ο Ανδρουλάκης, εκτός από το ότι είναι θεσμικός, πήγε χθες στο Προεδρικό Μέγαρο για να τιμήσει τον μόνο πρόεδρο της Δημοκρατίας που έχει αναφερθεί στην Ελληνική Επανάσταση του 1981. Όχι του 1921. Τι κακό παιδί που είσαι, ρε Στέλιο. Καλημέρα και στον Ευάγγελο. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο το Γιάννη. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Δελτίο ειδήσεων σε 9 και επιστρέφουμε με τα σχόλια και τα μηνύματά σας.
1: Αντένα Πάτρας 105,3.
2: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
3: Και κάβολο.
2: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
4: Έξοδος 33.
2: Και στο relos.gr.
5: Η αξιένωση κινήτου δεν είναι μόνο το σημείο, είναι η στρατηγική πίσω από αυτό. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη, κατασκευή και πρόθεση ακινήτων με υψηλά στάνταρτς και σύγχρονη αντίληψη. Επιλεγμένα ακίνητα, στοχευμένη προβολή, αποτελέσματα που ξεχωρίζουν. Γιατί κάθε επένδυση αξίζει να γίνεται σωστά. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
6: Στην Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας, η υγεία σας είναι προτεραιότητα. Κλινικές και εξωτερικά ιατρία όλων των ειδικοτήτων με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και 179 κλίνες για τη φροντίδα που σας αξίζει. Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας. Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Τηλεφωνήστε για ραντεβού στο 2610 46 4000. Με σεβασμό στην υγεία.
7: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
8: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
9: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102 7551. delta360.gr.
10: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας.
11: Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι.
10: Η feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσεϊ, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
12: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
13: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
12: Δεν είσαι μόνη. Μίλησέ μας.
13: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη. Φοβάμαι να μιλήσω.
12: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα.
14: Παρέχουν Real FM, στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Εκτός ελέγχου, η πυρκαγιά στη Γαλλία που προκάλεσε εκένωση της Χερσονήσου Καπ Φερέ κατευθύνεται προς την πόλη του Μπορντό. Δεκάδες πυροσβέστες έχουν τραυματιστεί σύμφωνα με τις γαλλικές αρχές, ενώ περισσότεροι από 140.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους. Ο Εμμανουέλ Μακρόν ζήτησε από τον Γάλλο Πρωθυπουργό να ενεργοποιήσει την κυβερνητική μονάδα αντιμετώπισης κρίσεων και έδωσε εντολή στις ένοπλες δυνάμεις να κινητοποιηθούν για να ενισχύσουν τις πολιτικές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. Δραματική η κατάσταση από τις πυρκαγιές που μένονται και στα περίχωρα της Ισπανικής πρωτεύουσας, με τις φλόγες να πλήττουν και τις εγκαταστάσεις της NASA κοντά στη Μαδρίτη. Αναλυτικά στο enikos.gr. Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε η κακοκαιρία που έπληξε την Αττική καθώς και πολλές άλλες περιοχές της χώρας. Τα φαινόμενα ήταν έντονα με μεγάλη κεραυνική δραστηριότητα. Ισχυρές βροχές, θυελλώδεις ανέμους και χαλαζοπτώσεις. Συνολικά 940 κλήσεις έλαβε η πυροσβεστική, εκ των οποίων οι 850 στην Αττική για κοπές δέντρων, αντλήσεις υδάτων, αφαιρέσεις αντικειμένων και απεγκλωβισμούς ατόμων από ανελκυστήρες. Προειδοποίηση για ισχυρές βροχές και καταιγίδες υπάρχει και σήμερα για Σποράδες, Εύβοια, Λίμνο, Θάσο, Σαμοθράκη και Μαγνησία. Η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε ότι έπληξε τάνκερ που επιχείρησε να παραβιάσει τον αποκλεισμό του Ιράν. Την ίδια ώρα οι φρουροί της Επανάστασης προειδοποιούν τους κατοίκους των γειτόνων του Περσικού να μείνουν μακριά από αμερικανικές βάσεις. Αναπαράσταση της δολοφονίας της 40χρονης διασώστριας στη Σύρο και νέα αυτοψία διέταξε η εισαγγελία για να αποσαφινιστούν οι συνθήκες της φωνικής συμπλοκής. Εκτός από τον φερόμενο ως δράστη, συνελήφθηκε η σύζυγός του για συνέργεια στην ανθρωποκτονία.
3: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
14: Αποχώρησε από την προετοιμασία του Ολυμπιακού στην Ολλανδία και βρίσκεται στην Αθήνα ο διεθνής τερματοφύλακος Κωνσταντής Τζολάκης προκειμένου να ολοκληρώσει τις διαπραγματεύσεις για τη μεταγραφή του στην Αγγλική Χαλ. Σε φιλικό αγώνα ο Ολυμπιακός ιτήθηκε με 3-0 από την Ολλανδική Αντβέρπ. Περισσότερα στο filathlos.gr.
1: Αντένα Πάτρας 105,3. Μεταχειρισμένα ανταλλακτικά σε τιμές που θα λατρέψει και το αμάξι σου. Ανδρέας Ζησιμόπουλος σε δύο σημεία στην Πάτρα. Στην Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 43 και στην Παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610-434692. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
14: Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές μέχρι το απόγευμα στα ανατολικά, υπηρετικά και το Αιγαίο. Γενικά αίθριος καιρός στην υπόλοιπη χώρα. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Τοπικές βροχοπτώσεις στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 28 βαθμούς Κελσίου. Στους 30 στη Θεσσαλονίκη.
4: Αντένα.
1: Μπαταρία ζητάς. Στον Φλωράτο να πας.
15: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Δημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
16: Η βανίλια φλερτάρει με τη σοκολάτα. Η σοκολάτα λατρεύει τη φράουλα. Εσύ δεν κάνεις διαχωρισμούς. Όλες οι γεύσεις παγωτό από το Αχαϊκό Χωριάτικο είναι οι αγαπημένες σου. Αχαϊκό Χωριάτικο.
0: Φίλες και φίλοι, είναι 25 Ιουλίου του 2026. Είναι η Διεθνής ημέρα δικαστικής εφημερίας. Ανατολή του Ηλίου στις 6:20, 8:42 ειδήσει. Δεν βλέπω κάτι άλλο. Α, κοίμηση της Αγίας Άνης, μητρός της Θεοτόκου σήμερα, μάλιστα. Στην Καθολική Εκκλησία γιορτάζουν τον Άγιο Χριστόφορο, προστάτη των οδηγών και των ταξιδιωτών. Τον γιορτάζουμε και εμείς εδώ, αλλά σε διαφορετική ημερομηνία. 26η μέρα του έτους σήμερα, Σάββατο 25 Ιουλίου. Χαμός από το πρωί στον Πειραιά. Πάρα πολλοί κόσμος. Μποτιλιάρισμα γύρω στις 7 παρά, 6.30, 7 παρά, 7 και κάτι, λίγο πριν να αναχωρήσουν τα πλοία, τα μεγάλα πλοία για Κυκλάδες. Έφυγε πολλοί κόσμος σήμερα, θα φύγει και άλλο στην πορεία και αύριο Κυριακή. Ξεκινούν οι καλοκαιρινές άδειες. Όπου και αν πάτε να περάσετε όμορφα, φίλες και φίλοι, να χαλαρώσετε και να γυρίσετε πίσω υγιείς και δυνατοί.
17: Τον ήλιο θα αντικρίζουμε.
0: Έχουμε πλούσιο πολιτικό ρεπορτάζ στη συνέχεια και για τα παραλυπόμενα του Προεδρικού Μεγάρου και με συνεντεύξεις. Εκτός από τον Γιώργο Αυτιά που λίγο μετά τις 9.30 θα τον ακούσετε τηλεφωνικά. 9:45 Άδωνης Γεωργιάδης. Έχει ανοίξει μεγάλη φάμπρικα με τον Σαλμά. 10:15 Λευτέρης Καρχιμάκης, Πασόκ. Και έχουμε κι άλλα να πούμε. Ζαχαρία Ζούπης και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Ωραία πράγματα. Λοιπόν, για να δούμε τώρα τι συμβαίνει με τον καιρό, φίλες και φίλοι, γιατί χθες έγινε χαμός. Στην άλλη άκρη της Ευρώπης, στην Ισπανία και στη Γαλλία, καίγονται τα πάντα. Και εδώ έχουμε δροσούλα και βρέχει καταρακτοδός. Πραγματικά πυρήνος εφιάλτης στη Γαλλία και την Ισπανία. Φανταστείτε ότι εκενώνονται δεκάδες δήμοι. Μιλάμε για χιλιάδες εκενώσεις σπιτιών. Έχουν κατακάψει οι φλόγες 200.000 στρέμματα και περίπου 200 ακίνητα, κτίρια, σπίτια. Ο Μακρόν ζήτησε τη συνδρομή του στρατού και για πρώτη φορά η Γαλλία προσφεύγει στον μηχανισμό στήριξης Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τόσο σοβαρά είναι τα πράγματα στη Γαλλία. Και στην Ισπανία μεγάλες πυρκαγιές, άλλες 200.000 στρέμματα και εκεί καμένα μέχρι τώρα οι φλόγες γλύφουν τα περίχωρα της πρωτεύουσας Μαδρίτης. Δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα, δηλαδή να βρίσκεσαι σε ένα κράτος με προηγμένη τεχνολογία και έλυσες τα προβλήματά σου. Βλέπετε τι συμβαίνει σε χώρες πολύ πιο προχωρημένες σε σχέση με εμάς, σε συστήματα ασφαλείας τουλάχιστον, όπως είναι η Γαλλία και η Ισπανία. Χαμός. Λοιπόν, Νίκος Καντερές, ο γνωστός μετεωρολόγος, έμπειρος σε όλα, ο κύριος Καντερές, θα μας δώσει τα φώτα και τις προγνώσεις του. Είπα ότι δεν είναι ο Γιώργος Παπανδρέου. Κυρία εδώ, Καραγιάννη, μου γράφει ότι ήταν ο Γιώργος Παπανδρέου χθες. Δεν τον είδαμε εμείς πάντως που ήμασταν εκεί, τον Γιώργο Παπανδρέου. Αλλά προφανώς για να μου το λέτε θα ήταν προφανώς. Ωραία, άρα τον εξαιρώ από τους τέσσερις πρώην πρωθυπουργούς. Δεν ήταν λοιπόν ο Κώστας Καραμαλής, ο Αντώνης Σαμαράς και ο Αλέξης Τσίπρας, ήταν ο Γιώργος Παπανδρέου. Γράψτε λάθος, κυρίες μου. Γιατί προφανώς η κυρία Αγγελίδη από το Χαλάνδρη και η κυρία Καραγιάννη από τον Πειραιά τον είδαν από την τηλεόραση. Εμείς εκεί δεν τον είδαμε πάντως. Οκ. Okay. Γράψτε λάθος. Το διορθώνω λοιπόν εφόσον ήταν εκεί. Ο Γιώργος Παπανδρέου ήταν κανονικά στη δεξίωση. Λοιπόν, Νίκος Καντερές στη τηλεφωνική γραμμή. Ελάτε, κύριε μετεωρολόγε.
18: Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη.
0: Καλημέρα.
18: Και στους κροατές.
0: Τι γίνεται?
18: Την κακοκαιρία χθες την παρακολουθήσουν σωστά?
0: Δεν ξέρω. Νομίζω έπεσαν μέσα οι μετεωρολόγοι ή όχι.
18: Βέβαια, η ανακοίνωση ήταν πάρα πολύ σωστή. Αλλά πού είχε πέρα, αν δηλαδή να βγαίνει το 112 από το πρωί για τις ίδιες περιοχές που εκεί θα έχει καταιγίδα χωρίς να έχουν δυνατότητα από μετεωρολογικά ραντάρ να παρακολουθήσουν την εξέλιξη του καιρού. Εδώ είναι το ερώτημα.
0: Ναι.
18: Άρα θα φτάσουμε πάλι στο φθινόπωρο και θα έχουμε μετεωρολογικά ραντάρ, κύριε Παπαγιάννη.
0: Ναι.
18: Λοιπόν, κοιτάξτε, η κακοκαιρία αυτή πέρασε. Πέρασε, έδωσε το φαινόμενο, μπορούσε να ήταν και εντονότερα και μπουρίνια και ισχυρούς ανέμους κλπ. Αλλά δεν φτάνει μόνο η ανακοίνωση που ορθώς βγαίνει. Από εκεί πέρα ο καιρός θέλει παρακολούθηση βήμα-βήμα.
0: Ναι.
18: Ξεκίνησε αυτή από το Ιόνιο, η Δυτική Πελοπόννησο. Μπήκε εδώ, φοβόντουσαν για πλημμύρες στη Θεσσαλία, στη Στερεά Ελλάδα. Χτύπησε και την Αττική, την Ηλιώς, έλεγα. Δεν είναι δυνατόν να μην παρακολουθείτε από το ρηγού ραντάρ επιχειρησιακό κέντρο.
0: Ναι, μας το έχετε πει αυτό. Για πάμε τώρα στην ουσία των προγνώσεων.
18: Έφυγε.
0: Τι, έφυγε.
18: Έφυγε. Τελείωσε η ιστορία. Λοιπόν, και αυτοί που φεύγουν, τώρα θα είναι πολύ καλός ο καιρός. Αύριο καλύτερη ημέρα. Ανεβαίνει και η θερμοκρασία και Δευτέρα και Τρίτα. Ανεβαίνει και λίγο η θερμοκρασία.
0: Έγιναν ζημιές. Εκτός από τις καλλιέργειες που υπέστησαν μεγάλες ζημιές. Έγιναν ζημιές, πλημμύρισαν υπόγεια και εδώ στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Έπεσαν δέντρα.
18: Ναι, και βέβαια. Μα ήταν πολύ μια ισχυρά. Γι' αυτό είπα, αν είναι τραφ, να το πω χωρίς να γίνεται κατανοητό, ήταν πιο οξία, ήταν πολύ πιο εντονότερο τα φαινόμενα.
0: Ναι. Άρα βελτιώνεται από σήμερα ο καιρός.
18: Και επίσης, κύριε Παγιάννη, ραδιοβουλήσεις. Έγινε μια ξημερώνοντας εχθές. Δεν έγινε ούτε εχθές το μεσαίρι. Ο καιρός βελτιώνεται, πάση περιπτώσει, για να ανέφερα στην ουσία. Ο καιρός βελτιώνεται, ανεβαίνει και η θερμοκρασία και Δευτέρα και Τρίτη λίγο. Και μετά μπαίνει το Μελτέμι για το υπόλοιπο της εβδομάδας. Δεν μπαίνει κάτι το ιδιαίτερο.
0: Μέχρι τώρα, εξαίρεση 2-3 ημερών, δεν έχουμε καύσωνε στην Ελλάδα και κοντεύουμε να βγάλουμε τον Ιούλιο.
18: Και βέβαια. Αυτός ο κάψωνας ο τελευταίος, ο οποίος δεν συγκρίνεται με τον αντίστοιχο κάψωνα πριν από 8 χρόνια με το μάτι. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Τώρα να μην μπούμε σε τέτοιες λεπτομέρειες τώρα. Εν πάση περιπτώσει, ίσως έχουμε κάποιες ζέσεις, θα το δούμε όμως αργότερα, μπαίνοντας ο Αύγουστος.
0: Ναι.
18: Αλλά προς το παρόν ο καιρός μας πάει πάρα πολύ καλά.
0: Και μας πάει καλά το μέχρι τώρα τουλάχιστον. Και η βέβαια, αντιμετώπιση βέβαια των πυρκαγιών. Από την αρχή κινητοποιούνται οι αρχές και τις σβήνουν.
18: Μια και το θέατρο όμως, άμα δεν έχουμε στις ραδιοβουλήσεις, δεν μπορούμε να τα πει το ισχυρό μελτέμι, να δούμε τις
0: ναι. Συρρυπές
18: του
0: ανέμου. Τώρα, το λέμε συνέχεια, το έχουμε καταλάβει κύριε Καντερέ.
18: Το θέμα είναι να καταλαβαίνουν εκείνοι που χρειάζονται.
0: Γι' αυτό το λέτε. Τώρα, πέστε μου κάτι. Χθες στο θέατρο της αρχαίας Πυδαύρου, χθες Παρασκευή, έγινε χαμός. Δεν ολοκληρώθηκε η πρεμιέρα της Ειρήνης στο Αριστοφάνη. Ήταν περίπου 6.500 άνθρωποι οι οποίοι παρακολουθούσαν την παράσταση. Περίπου στις 10 παρατέταρτο με 10 το βράδυ ξεκίνησε να βρέχει. Το κοινό παρέμεινε στις θέσεις του για λίγα λεπτά. Μετά άρχισε να ρίχνει καρέκλες, κανονικές καρέκλες όμως. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι έγινε, γιατί βλέπω από βιντεάκια κεραυνή και, και έντονη βροχή. Διαλύθηκε, αναβλήθηκε, ματαιώπηκε, διακόπηκε, να το πω διαφορετικά, η παράσταση.
18: Έγινε,
0: προσέξτε, έγινε σύσταση να μην υπάρξει πανικός κατά την εκένωση του θεάτρου από τους περίπου 6.500 θεατές. Καταλαβαίνετε τώρα, μέσα στην αναμπουμπούλα, μέσα στην καταρακτώδη βροχή, 6.500 να αδειάζουν ένα θέατρο, θέλει προσοχή και ένα σχέδιο εξόδου. Η παράσταση διακόπηκε, δεν συνεχίστηκε η παράσταση και επειδή έχουν έρθει από το πρωί κάποια μηνύματα, δεν θα έπρεπε οι διοργανωτές από την αρχή να είχαν πάρει, να είχαν λάβει υπόψη τους τις προβλέψεις, τις εκτιμήσεις των μετεωρολόγων και να μην ξεκινήσει καθόλου η παράσταση για να μην ταλαιπωρηθούν ούτε οι θεατές ούτε οι ηθοποιοί?
18: Έχεις τα λόγια μου. Αν υπήρχε το ραντάρ, θα μπορούσε 2-3 ώρες πιο πριν να ενημερώσει ότι θα έχουμε ισχυρή καταιγίδα.
0: Ναι.
18: Τι να σας πω τώρα. Πρέπει τα ίδια και τα ίδια.
0: Ναι. Εν τω μεταξύ διαμαρτύρονται οι άνθρωποι, δεν ξέρουν πώς θα πάρουν τα λεφτά τους πίσω, δεν πρόκειται, δεν έχει προβλεφθεί άλλη ημερομηνία για την παράσταση αυτή, δεν θα μεταφερθεί δηλαδή η παράσταση σε άλλη ημερομηνία. Οι περισσότεροι ήρθαν από την Αθήνα, έφυγαν βρεγμένοι, έφυγαν ταλαιπωρημένοι, χαμός, μποτιλιάρισμα στον δρόμο.
18: Κύριε Παγιάννη, που δεν είχαμε και δυστάρες στα φαινόμενα.
0: Σίγουρα, σίγουρα. Ναι, αλλά δεν θα έπρεπε όλοι αυτοί να μην ξεκινήσουν από την, να πάνε στην επίδαυρο με ακραίες καιρικές συνθήκες? Κάποιος δεν έπρεπε δηλαδή να τους ενημερώσει?
18: Yeah.
0: Εντάξει. Θα έπρεπε λοιπόν οι διοργανωτές να λάβουν σοβαρά υπόψη τους τις προβλέψεις των μετεωρολόγων. Τι άλλο, κύριε Καντερέ?
18: Τίποτα, κατάλαβα, ηρεμία.
0: Ηρεμία.
18: Ηρεμία, κατάλαβα. Ευτυχώς η γιορτή της δημοκρατίας έγινε μέσα.
0: Και υπήρχε και ο εκεί κίνδυνο. Το προέβλεψαν ότι θα γίνει μέσα, ότι θα έπεσει βροχή.
18: Μίλησα και με τον κύριο Τασούλα, λέει θα το κάνω μέσα. Πολύ καλά κάνεις.
0: Ναι. Μάλιστα. Την καλημέρα μας, κύριε Καντερέ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Ζέστη χθες το προεδρικό. Ξέρετε, η πρόβλεψη των 1.200 προσκεκλημένων είναι για τους κήπους, για έξω. Ζέστη χθες, περισσότερο από 45 βαθμούς Κελσίου μέσα. Τα κλιματιστικά σε αυτή τη μεγάλη αίθουσα του χορού που είναι στο προεδρικό μέγαρο, πώς να αντέξουν 1.200 άτομα τα οποία ήταν εντός της αίθουσας? Δεν περιγράφεται αυτό το οποίο έγινε χθες στο προεδρικό μέγαρο. Σας το λέω γιατί το έζησα, πήγα. Άλλοι έλεγαν ότι πρέπει να είχε 50 βαθμούς Κελσίου μέσα στο προεδρικό μέγαρο. Δεν άνοιγαν τα παράθυρα γιατί έπρεπε να λειτουργήσει ο κλιματισμός. Από την άλλη, ο κλιματισμός έχει συγκεκριμένες αντοχές. Η αίθουσα αυτή δεν είναι για 1.200 άτομα. Άντε να είναι για 150-200 άτομα το πολύ. Οι κυρίες που πήγαν λοιπόν με τις ωραίες τουαλέτες και οι κύριοι, εκτός το ότι είχαν βραχεί πριν λόγω της καταρακτώδης βροχής, άρχισε να τους λούζει και κρύο, ο υδρότας αμέσως μετά, λόγω της ζέστης. Ήτανε περίεργες καταστάσεις. Λοιπόν, για πάμε να δούμε τώρα τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, φίλες και φίλοι. Από πού να ξεκινήσουμε σήμερα? Να ξεκινήσουμε με την κόντρα, λέω εγώ. Η κόντρα του Σαββάτου. Κόβει ο Μητσοτάκης τις γέφυρες με Σαμαρά. Σκληρή επίθεση του πρώην Πρωθυπουργού κατά του Μαξίμου με βαρύτατες κατηγορίες για θεσμική εκτροπή. Η εφημερίδα αναφέρεται προφανώς στην ανακοίνωση που εξέδωσε ο Αντώνης Σαμαράς με αφορμή την αποκατάσταση της δημοκρατίας με αναφορές στον Κωνσταντίνο Καραμαλή. Βέβαια, για τους παλαιότερους πρέπει να σας θυμίσω ότι ο Κωνσταντίνος Καραμαλής δεν πολύ συμπαθούσε τον Αντώνη Σαμαρά. Στην πολιτική σύσκεψη των πολιτικών αρχηγών του Απριλίου του 1992, με πρόεδρο τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, πρωθυπουργό τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης τον Ανδρέα Παπανδρέου και τρίτο πολιτικό αρχηγό βάσει της εκλογικής δύναμης του κόμματος, τον Χαρίλαο Φλωράκη, εκδιώχθηκε κακήν κακός ο Αντώνης Σαμαράς τότε από τη σύσκεψη των πολιτικών αρχηγών στην Ρόδο Αττικού. Ο Καραμαλής τον πέταξε έξω σχεδόν κυνηγώντας τον και μάλιστα είχε διαρρεύσει και ο διάλογος τότε με τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, πρόεδρο Δημοκρατίας, να του λέει: «Εσύ είσαι υπουργός εξωτερικών. Άφησε μας να χαράξουμε εμείς την πολιτική και όχι εσύ προσωπικά». Και μάλιστα μετά του έστειλε και μια σκληρή επιστολή ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, την οποία συνέταξε ο Πέτρος Μολυβιάτης, ο τότε διευθυντής της διπλωματικής υπηρεσίας του πρόεδρου Δημοκρατίας και αείμνηστος υπουργός εξωτερικών στη συνέχεια στις κυβερνήσεις του Κώστα Καραμαλή. Είχαμε αρκετά παρασκήνια χθες στο Προεδρικό. Θα σας τα πω ότι περισσότερο έβγαλα και εγώ στη συνέχεια. Λοιπόν, αυτό είναι το πρώτο θέμα από την κόντρα σχετικά με τον Αντώνη Σαμαρά. Πάμε τώρα στην Εφημερίδα των Συντακτών. Μέγα πυρκαγιές SOS για 4 περιφέρειες στην Ελλάδα. Αττική, Στερεά, Ελλάδα, Πελοπόννησος, Ανατολική Μακεδονία, Θράκη. Στις 15 ευρωπαϊκές περιφέρειες με τη μεγαλύτερη καμένη έκταση. Έχει μεγάλο φάκελο, μεγάλο ρεπορτάζ σήμερα η Εφημερίδα των Συντακτών. Λοιπόν, 60 πλάς η εφημερίδα όλων των συνταξιούχων. Η κυβέρνηση δεν έχει ούτε μπέσα ούτε τσίπα άρθρο του Γιάννη Παπαγεωργίου. Δεν είναι η πρώτη φορά που η κυβέρνηση είναι ανακόλουθη των υποσχέσεων και των δεσμεύσεων που υποτίθεται ότι έχει λάβει. Η εφημερίδα αναφέρεται στις συντάξεις κυρίας και σε άλλα που ψήφισαν στην διάταξη της Κεραμαίος. Ο Αλέξης Μητρόπουλος, δεύτερο θέμα, να καταργηθεί η ρήτρα Τσίπρα που φτωχοποιεί τους νέους συνταξιούχους. Πάμε στο καρφί του Σαββατοκύριακου. Καίγονται τα χαρτιά του, πέφτουν τα ταμπού. Ποιοι στην Ουδού συζητούν για κυβέρνηση χωρίς πρωθυπουργό τον Μητσοτάκη. Έρχεται δικαστική καταιγίδα για ΟΠΕΚΕΠΕ, Τέμπη και υποκλοπές. Είναι σήμερα πρώτο θέμα στην εφημερίδα το καρφί του Σαββατοκύριακου, που στηρίζει το Πασόκ και δεν το κρύβει. Όλο το σχέδιο ανάκαμψης από το Πασόκ σε εκλογική ετοιμότητα το κίνημα, γράφει η εφημερίδα. Περνάμε στα νέα του Σαββατοκυριακού. Το μέτρο έκπληξη της ΔΕΦ, ένα μπόνους για συνεπείς. Στο πακέτο θα προβλέπεται σταδιακή μείωση ή ακόμα και κατάργηση του τεκμαρτού εισοδήματος για επαγγελματικούς κλάδους που θα επιδεικνύουν σταθερή φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα. Είναι το κεντρικό θέμα στα νέα του Σαββατοκυριακού. Ελεύθερος Τύπος. Το σχέδιο για αυξήσεις μισθών και συντάξεων, το κυβερνητικό πρόγραμμα στο 2030. Και η εφημερίδα έχει χρηστικό ρεπορτάζ με πίνακες αναλυτικά. Η εφημερίδα αναφέρεται επίσης στην πρώτη σελίδα, γράφει για την παρέμβαση Μητσοτάκη στη Βουλή, για την ομιλία Μητσοτάκη στη Βουλή, το Πασόκ παρών απών από την αναθεώρηση του συντάγματος. Πάμε στην εφημερίδα Δημοκρατία. Έσκασε και το σκάνδαλο με τα σπιτάκια ανακύκλωσης. Άλλη μια δικαίωση της εφημερίδας, γράφει η εφημερίδα Δημοκρατία, όπου υπό το βάρος των αποκαλύψεων η Τεξάν κατεβάζει άρον-άρον ορλά, παρατάει κουφάρια στους δήμους και αφήνει σύξυλους τους ανακυκλωτές. Γράφει η εφημερίδα σχετικά με την παρέμβαση του εισαγγελέα και της οικονομικής αστυνομίας στο θέμα με την ανακύκλωση των σπιτιών.

Να δούμε το πρωτοσέλιδο της Free Press εφημερίδας, της Alpha Free Press. 30 χρονών ακόμη στο παιδικό δωμάτιο. Γιατί χιλιάδες νέοι δυσκολεύονται να φύγουν από το πατρικό τους, ακόμα και όταν εργάζονται, είναι το κεντρικό θέμα στην Alpha Free Press, την μεγαλύτερη Free Press εφημερίδα της χώρας. Να δούμε και το πρωτοσέλιδο των Παραπολιτικών, εβδομαδιαία εφημερίδα η οποία κυκλοφορεί κάθε Σάββατο. Ένα πακέτο πολύ τυχερή, 2,1 δις ευρώ για μικρομεσαίες επιχειρήσεις από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα. Γράφει στο πρώτο θέμα σήμερα η εφημερίδα, τα Παραπολιτικά. Με δεύτερο θέμα, 600 εκατομμύρια ευρώ επενδύσεις για να μην μπούμε το νερό νεράκι.

Είχαμε μια είδηση από το ρεπορτάζ του Υπουργείου Άμυνας πριν από λίγο. Ελληνικοί Patriot, αυτοί οι οποίοι έχουν εγκατασταθεί στη Σαουδική Αραβία λόγω της κρίσης, τον Περσικό και του πολέμου στο Ιράν, αναχέτησαν δύο βαλιστικούς πυράβλους από την Ιεμένη, μας ενημερώνουν φίλες και φίλοι. Πηγές του Υπουργείου Άμυνας δίνουν την πληροφορία αυτή. Στόχος ήταν μια σημαντική εγκατάσταση δηληστηρίων στην περιοχή Γιανμπού, όπου είναι ανεπτυγμένη η ελληνική πυροβολαρχία. Η επίθεση αντιμετωπίστηκε, αναχαιτίστηκε με επιτυχία 100%.

0: Γεια από καλημέρες. Καλημέρα στο φίλο τον Κωνσταντίνο Παπαζαχαρίου. Πότε επιτέλους, Γιάννη, θα καταργηθεί το χαράτσι της εισφοράς αλληλεγγύης που επιβλήθηκε επί Μητσοτάκη το 92, καταργήθηκε από τον Κώστα Καραμαλή με το πρώην Λαύκα και επανήλθε το 2010 ως ΕΑΣ. Καλημέρα στην κυρία Βασιλική Στεριοπούλου. Καλημέρα, κυρία Στεριοπούλου. Ήτανε, το είπα και εγώ. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο το Στέλιο που ζητά να ρωτήσουμε το Γιώργο Αυτιά με ποιο σκεπτικό το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα ψήφισαν υπέρ των μεταλλαγμένων τροφίμων και μάλιστα να μην αναγράφεται συσκευασία τους. Αυτό, αγαπητέ κύριε Στέλιο, έχει διαψευστεί από την πλευρά των ευρωβουλευτών της Νέας Δημοκρατίας. Καλημέρα στο φίλο τον κύριο Χρήστο Τσαβέλη. Αναρωτήθηκε γιατί οι προηγούμενοι πρωθυπουργοί δεν ήταν στην εκδήλωση. Μήπως γιατί δεν θέλουν να αντικρίσουν το σημερινό. Φίλε μου Χρήστο, είτε θέλεις κάποιον να τον αντικρίσεις είτε όχι, το πρωτόκολλο επιβάλλει να πας εκεί. Ξέρεις και ο σημερινός πόσους δεν ήθελε να αντικρίσει εκεί, αλλά πήγε. Επίσης ο Ανδρουλάκης, ξέρεις πόσους άλλους δεν θα ήθελε να αντικρίσει εκεί, αλλά πήγε. Και καλά έκανε που πήγε. Ο Δημήτρης ο Κουτσούμπας, προφανώς και αυτός δεν ήθελε να αντικρίσει όλους τους άλλους, αλλά πήγε. Τώρα αυτό το επιχείρημα ότι όποιος δεν πάει εκεί, όποιος πολιτικός αρχηγός εννοώ, δεν πάει στη δεξίωση του Προέδρου της Δημοκρατίας είναι και αντισυστημικός, είναι πραγματικά αστείο έτσι. Η κυρία Δούρου που εμφανίζεται ως αντισυστημική ήταν πρώτη και καλύτερη ως περιφερειάρχης στις εκδηλώσεις για την αποκατάσταση της Δημοκρατίας επί ΣΥΡΙΖΑ. Επαναλαμβάνω, προς τιμήν του Δημήτρη Κουτσούμπα, που υποτίθεται ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος εκφράζει, κατά τη δική μου ταπεινή άποψη, τη μεγαλύτερη αντισυστημικότητα στη χώρα, είναι πάντα παρόν σε όλες τις εκδηλώσεις θεσμικού ή μη χαρακτήρα που θα πρέπει να εκπροσωπεί το κόμμα του και τους ψηφοφόρους του όσον αφορά τέτοιες συμβολικού χαρακτήρα εκδηλώσεις. Γιατί ο πολιτικός αρχηγός που πάει στην επέτειο, στην δεξίωση για την επέτειο της αποκατάστασης της δημοκρατίας, δεν πάει μόνο για να εκπροσωπήσει τον εαυτό του. Πηγαίνει εκεί για να εκπροσωπήσει το κόμμα του, τους ψηφοφόρους του και την ιστορία του κόμματός του. Έτσι χθες ήταν τρεις πολιτικοί αρχηγοί που κατά κύριο λόγο εκπροσωπούσαν τα τρία μεγαλύτερα κόμματα της μεταπολίτευσης. Τη Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ που έχει κυβερνήσει τόσες δεκαετίες και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, το οποίο επί πολλά χρόνια ήταν η τρίτη μεγαλύτερη πολιτική δύναμη της χώρας. Αν με το σκεπτικό του φίλου εδώ, του Χρήστου του Τσαβέλη, πήγαιναν όλοι στην δεξίωση του Προεδρικού Μεγάρου αναλόγως ποιους συμπαθούν και ποιους όχι, μάλλον δεν θα πήγαινε κανένας τελικά. Καλημέρα στο φίλο τον Γιώργο, τον ορθόγραφο. Να σε καλά, φίλε Γιώργο. Καλημέρα και στο Χρήστο από τη Νέα Σμύρνη. Παρόμοια ιστορία με τη διακοπή της παράστασης στην Επίδαυρο Γιάννη λόγω βροχής μου είχε συμβεί πριν μερικά χρόνια με μια παράσταση στο Ηρώδιο. Το δελτίο καιρού έβλεπε βροχή κατά τη διάρκεια της παράστασης. Είχα αγοράσει εισιτήριο, πήρα τηλέφωνο να ρωτήσω αν θα γίνει η παράσταση και μου είπαν ναι, θα γίνει κανονικά. Αποφάσισα να μην πάω και πράγματι την επόμενη το πρωί έμαθα ότι η παράσταση διακόπηκε στη μέση. Πήρα τηλέφωνο πάλι να ρωτήσω αν θα επιστραφούν τα χρήματα και η απάντηση ήταν όχι. Διαβάστε καλά τα ψηλά γράμματα, μου είπαν. Τα διάβασα και είχαν δίκιο. Εάν ξεκινήσει η παράσταση, είναι σαν να έγινε. Δεν το ήξερα αυτό, αγαπητέ φίλε. Γι' αυτό έχουν στείλει μηνύματα εδώ φίλες και φίλοι από το πρωί και διαμαρτύρονται για την παράσταση στο Ηρώδιο. Εδώ βέβαια, συγγνώμη, στην Επίδαυρο. Εδώ βέβαια έπρεπε να το είχαν προβλέψει αυτό από τις προγνώσεις των μετεωρολόγων. Μεγάλη ταλαιπωρία. Φανταστείτε ότι επειδή έφυγαν όλοι μαζί, επέστρεψαν στην Αθήνα οι περισσότεροι από τους 6.500 θεατές, έκαναν τη διαδρομή Επίδαυρος Αθήνα, πόσο λέτε, 4 ώρες. Μέχρι να βγεις δηλαδή στην Εθνική Οδό στην Αθηνών Κορίνθου και να ανοίξει η κίνηση, όλοι αυτοί έφυγαν μαζί. Θα τα πούμε μετά τις 5.30. Παρακαλώ.
1: Real FM. Ιστορία. Αντένα Πάτρας 105,3.
2: Αγάπη μου, θέλω Στρώμα.
3: Πάρε Στρώμα.
2: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
3: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
2: Θέλω Στρώμα. Στρώμα The Original.
4: Στον δρόμο το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
5: Εξπρές γεύσεις, εξπρές ποιότητα, εξπρές νοστιμιά, εστιατόριο εξπρές. Σπιτική, παραδοσιακή κουζίνα με αγνά υλικά στην πόρτα σας. Γούναρη 66 Πάτρα. Delivery 11.30 με 11.30. Τηλέφωνα 2610 3296 43 και 314248. WhatsApp 6970 020 069. Εξπρές γεύσεις και τιμές.
6: Η πιο ολοκληρωμένη λύση στα ανταλλακτικά αυτοκινήτων έχει τη δύναμη του ονόματος μας.
7: Ανδρέας Ζησιμόπουλος.
6: Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
8: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σιδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο perifraxis@karathanasis.gr.
9: Επιχειρούμε ευκολία. Επιχειρούμε ταχύτητα. Επιχειρούμε το καλύτερο για εσάς. Τζιβγινίδης επιχειρείν. Είστε αγρότης? Τότε ελάτε σε εμάς για τη σύνταξη των ετήσιων δηλώσεων του ΟΣΔΕ ή για την λήψη επιδοτήσεων. Σας βγάζουμε από τον κόπο με ποιότητα, συνέπεια και ταχύτητα. Με δύο γραφεία. Αχαϊκή Συμπολιτείας 22 στην Κάτω Αχαΐα, τηλέφωνο 26930-24544 και Δημοκρατίας 129, Οβριά Πατρών, τηλέφωνο 2610-5255-51. Τζιβγινίδης επιχειρείν. Πάντα δίπλα σας.
10: Αυτό που είναι αληθινότερο από την αλήθεια είναι το παραμύθι. Δίνει νόημα και στην αλήθεια, αλλά και στη ζωή. Γι' αυτό και εμείς πιστεύουμε στα παραμύθια. Ραπουνζέλ Coffee Spot. Κολοκοτρώνη και Ρίγα Φεραίου Ονία. Ραπουνζέλ. Την αλήθεια την ξέρουμε. Για ένα παραμύθι ζούμε.
11: Zero Computers. Υπογράφει την ηρεμία σου. Κορίνθου 4 και Αγία Σοφίας, Πάτρα.

0: Αυτό ήταν. Επιστροφή στην έγκαιρη ενημέρωση.
1: Κλειτσιώτη. Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, καθώς κορυφώνεται η έξοδος των αδειούχων του καλοκαιριού. Σε πυρήνο κλειό, Μαδρίτη και Νότια Γαλλία, καθώς εκτός ελέγχου μένονται οι πυρκαγιές μετά τους ακραίους καύσονες. Περισσότεροι από 200.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τις αιστείες τους. Κάηκαν εγκαταστάσεις της NASA στην Ισπανική πρωτεύουσα. Η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι έπληξε τάνκερ που επιχείρησε να παραβιάσει τον αποκλεισμό του Ιράν. Την ίδια ώρα, οι φρουροί της Επανάστασης προειδοποιούν τους κατοίκους των γειτόνων του Περσικού να μείνουν μακριά από αμερικανικές βάσεις. Πτώσεις δέντρων, διακοπές στην ηλεκτροδότηση και προβλήματα στις μετακινήσεις προκάλεσε η κακοκαιρία που έπληξε την Αττική και πολλές άλλες περιοχές της χώρας. Περισσότερα στο real.gr.
0: Αντένα Πάτρας 105,3. Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη γίνης. Ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
2: Αυτοκίνητο. Ανταλλακτικά. Ανδρέας. Δεν είναι quiz, είναι η λύση για μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοποιίας μηχανικά. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Σε δύο σημεία στην Πάτρα.
3: Σας ακούνε πάρα πολλές φίλες και φίλοι διαδικτυακά από τα πλοία που ταξιδεύετε. Να περάσετε όμορφα και να γυρίσετε πίσω. Να το ευχαριστηθείτε πρώτα. Αυτό είναι το σημαντικότερο. Να αλλάξετε παραστάσεις και να γυρίσετε πίσω υγιείς και δυνατοί. Να πω καλημέρες στο φίλο μου τον Παναγιώτη. Να σε καλά, Παναγιώτη. Να πω την καλημέρα μου στο φίλο μου τον Πέτρο τον Καλκατζάκο, την ψυχή, τον επικεφαλής του σκοπευτικού του Άθλος. Να πω την καλημέρα μου στην αγαπητή μου φίλη την κυρία Αρένα και τη Σταυρούλα τη Δρογκή του. Καλημέρα, Σταυρούλα, και σε ευχαριστούμε πολύ για τα καλά σου λόγια.
4: Καλοκαιρινά, σ' αγαπώ στην αυγιά.
3: Έχουν έρθει μηνύματα, δεν ξέρω τι προκύπτει, τι θα κάνει το Φεστιβάλ Αθηνών, γιατί οι παραστάσεις της Επιδαύρου διοργανώνονται από το Φεστιβάλ Αθηνών, το οποίο υπάγεται στο Υπουργείο Πολιτισμού. Δεν ξέρω πώς θα αντιμετωπιστεί το θέμα. Δεν μπορώ να σας δώσω εγώ απάντηση αν θα επιστραφεί ή όχι το αντίτιμο του εισιτηρίου ή αν θα γίνει παράσταση άλλη στιγμή. Από ό,τι λένε, δεν υπάρχει ελεύθερη ημερομηνία. Αλλά και να υπάρχει κάποια ελεύθερη ημερομηνία, το Σεπτέμβριο ο άλλος έκλεισε να δει την παράσταση της Επιδαύρου χθες. Χθες είχε τη δυνατότητα. Το Σεπτέμβριο μπορεί ο άνθρωπος να μην μπορεί. Εν πάση περιπτώσει, είναι συνδυασμός πολλών πραγμάτων. Δεν μπορώ να σας απαντήσω αν θα πάρετε τα χρήματα πίσω ή όχι. Να κάνω ρεπορτάζ, να ρωτήσω τους υπεύθυνους του φεστιβάλ και να σας πω. Έχουν έρθει πολλά μηνύματα από αγανακτισμένους φίλους οι οποίοι πήγαν χθες στην Επίδαυρο και έφυγαν όχι απλά λούτσα από την καταρακτώδη βροχή και απαγοητευμένοι και ταλαιπωρημένοι, γιατί δεν είδαν την παράσταση, διεκόπη στη μέση και ταλαιπωρήθηκαν πολύ στην επιστροφή. Δεν μπορώ να σας απαντήσω αν τελικά θα πάρετε τα χρήματά σας πίσω ή όχι. Θα το ψάξω όμως και θα σας απαντήσω αύριο.
4: Πάνω στο σώμα σου, καλοκαιρινά, σ' αγαπώ στην αμμουδιά.
3: Λοιπόν, διαβάσαμε εφημερίδες, φίλες και φίλοι. Διαβάσαμε τα δύο πρωτοσέλιδα των lifestyle εφημερίδων. Γρήγορα πριν πάμε στο Γιώργο Αυτιά. Παράνομος κι αν είναι ο δεσμός μας. Ένας έρωτας παράφορος αλλά και καταδικασμένος που γεννήθηκε στα παρασκήνια τηλεοπτικού σόου. Όπα, ο παντρεμένος τραγουδιστής με την τέλεια δημόσια εικόνα και η εντυπωσιακή ηθοποιός. Δεν πάει πουθενά το μυαλό μου, με ρωτήστε, και δεν γράφει και η εφημερίδα ονοματεπώνυμα. Και η on time του Σαββατοκύριακου, ραντεβού με το δολοφόνο του. Ποιος είναι ο 28χρονος εσημασμένος Αιγύπτιος που σκότωσε το Σταύρο Γεωργίου. Μάλιστα. Η Καθημερινή έχει ένα ενδιαφέρον πρωτοσέλιδο σήμερα. Μας τρομάζει η AI, αλλά τη χρησιμοποιούμε. Τι δείχνει έρευνα για τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στην Ελλάδα. Λοιπόν, Γιώργος Αυτιάς, τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, Γιώργο.
5: Καλημέρα, Γιάννη. Καλημέρα. Άκουγα προηγουμένως το θέμα με την Επίδαυρο.
3: Ναι. Έχουν έρθει μηνύματα από το πρωί.
5: Μπράβο. Πολύ σωστά. Το αντίτιμο του εισιτηρίου, μια τυπική ανακοίνωση από το Υπουργείο Πολιτισμού. Εκεί δεν υπάγεται το.
3: Ναι, εκεί. Φεστιβάλ Αθηνών και Υπουργείο Πολιτισμού.
5: Μπράβο. Από εκεί που βγήκε.
3: Φίλε, συγγνώμη, αλλά είχαν προβλέψει όλοι με το ρολόγιο ότι θα γινόταν χαμός μετά τις 6 και στην Πελοπόννησο και στη Ρεά Ελλάδα. Έπρεπε οι διοργανωτές να το είχαν προβλέψει.
5: Μπράβο. Εκεί λοιπόν, επίσης από εκεί που πήραν το εισιτήριο οι άνθρωποι αυτοί, να βγει μια ανακοίνωση και να πει ή μετακινούμε την ημερομηνία της εκδήλωσης την τάδε του μηνός ή ελάτε να πάρετε πίσω τα χρήματά σας. Τελεία και παύλα. Γιατί έτσι φαίνεται και στον πολίτη ότι υπάρχει τι. Υπάρχει μια θεσμική διαδικασία.
3: Τώρα, στα 90 δολάρια σήμερα το βαρέλι, Γιώργο, από 100, τώρα φτάσαμε στο σημείο να λέμε ότι τα 90 δολάρια είναι αποτελούν ανάσα, ελπίδα.
5: Φαντάζομαι.
3: Δεν τα βλέπω καλά τα πράγματα πάντως, γιατί βλέπεις τι γίνεται στο περσικό.
5: Δεν είναι καθόλου καλά. Υπάρχει και η δήλωση της Λαγκάρτ που λέει ότι όσο τα καύσιμα είναι απάνω, δεν πέφτει ο πληθωρισμός. Θα φανταστείς ότι ετοιμάζονται να δώσουν νέα επιδότηση. Ετοιμάζει η κυβέρνηση να δώσει νέα επιδότηση για να συγκρατήσει τι, την επιπλέον άνοδο. Είδες ότι όσα λεφτά και αν δίνονται, ό,τι και αν.
3: Τα απορροφάει η ακρίβεια. Τα εξαφανίζει, Χούθη, μάλλον η ακρίβεια.
5: Μπράβο. Είπαν οι Χούθη, θα σταματήσουμε για 15 μέρες να χτυπάμε. Από τα 100 έπεσε στα 90, αλλά πριν τον πόλεμο ήταν στα 65.
3: Ναι.
5: Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι εδώ το θέμα είναι τεράστιο. Ό,τι και αν κάνεις. Όποιο και φόρο μειώσει τα καύσιμα, οτιδήποτε, είναι λεφτά πεταμένα στο κουβά. Τι κάνεις λοιπόν, συγκρατείς τη μεγάλη άνοδο. Έλα, Γιάννη.
3: Τώρα, ανασφάλιστα και χωρίς πληρωμή τελών. Πόσες χιλιάδες ιδιοκτήτες γιοταχή εντοπίστηκαν από την ΑΔΕ, από τον κύριο Πιτσιλή.
5: Ο Θεός να αγιάσει το στόμα σου.
3: Πόσες.
5: Είναι απίστευτο.
3: Πόσες χιλιάδες.
5: Μόνο τα χωρίς τέλη κυκλοφορίας είναι 32.000.
3: Ναι.
5: Και τα ανασφάλιστα πρέπει να ξεπερνούν τις 250 με 300.000 αυτοκίνητα.
3: Μα είναι ασύλληπτος αριθμός.
5: Και επίσης
3: πραγματικά κρατικά... υπάρχουν γιοταχή. Ναι, άλλο τα κρατικά. Τα κρατικά είναι άλλη ιστορία. Πόσα γιοταχή ανασφάλιστα είναι.
5: Απίστευτο. Απίστευτο αυτό το οποίο συμβαίνει. Δηλαδή και ανασφάλιστο και χωρίς πληρωμή τελών κυκλοφορίας.
3: Ναι.
5: Και χωρίς κταίο.
3: Συγγνώμη, αν δεν πληρώσεις τα τέλη κυκλοφορίας, σου έρχεται χρεωστικό.
5: Μπράβο.
3: Μέσω του τάξης. Δεν τους έχει έρθει πρόστιμο δηλαδή όλο αυτόν τον καιρό.
5: Ναι, ήρθε πρόστιμο, πρέπει να ξεπερνάει τα 32 εκατομμύρια το πρόστιμο αυτό. Αλλά το θέμα είναι ποιο. Πρέπει να φτιάξουμε ένα σύστημα μεταξύ ΑΔΕ, αστυνομίας, ασφαλιστικών εταιριών, κταίο, που να δείχνει αυτόματα ότι το αυτοκίνητο του Γιάννη, του Κώστα, του Δημήτρη δεν έχει πληρώσει ένα από αυτά τα τέσσερα στοιχεία, άρα δεν μπορεί να κυκλοφορεί.
3: Μάλιστα.
5: Διότι αλλήμωνο αν σε τρακάρει αυτοκίνητο ανασφάλιστο.
3: Πες μας αποκωδικοποιημένα ποια επιδόματα δεν κατάσχονται τελικά.
5: Μπράβο, θα σου πω τα βασικά. Είναι 17 τα επιδόματα. 17 επιδόματα είναι ακατάσχετα.
3: Ναι.
5: Δηλαδή ανεργίας, στέγασης, θέρμανσης, ΟΠΕΚΑ, υπερηλίκων, μητρότητας, στεγαστικό, φοιτητικό. 300 ευρώ των συνταξιούχων που θα πάρουν τώρα και ίσως το ποσό αυτό πάει ψηλότερα. Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι σε αυτά δεν μπορεί η τράπεζα να κάνει το παραμικρό.
3: Μάλιστα.
5: Αν προχθές μου τηλεφώνησε ένας φίλος και μου λέει, κοίταξε να δεις, κατασχέθηκε ο μισθός της σύζυγου μου. Είχε κάνει λάθος ο υπάλληλος, πάτησε ένα κουμπί, δεν ήξερε τη διαδικασία. Τελικά σε μία ώρα λύθηκε το θέμα. Γιατί, όχι γιατί είπα εγώ κάτι, όχι προς Θεού. Αν σε οποιοδήποτε πολίτη κατασχεθεί ο λογαριασμός, ο τραπεζικός μισθού ή σύνταξης,
3: την
5: επομένη στην τράπεζα. Έλα, Γιάννη.
3: Επίδομα παιδιού και από δήμους. Πώς θα χορηγείται δηλαδή αυτό.
5: Μπράβο. Με το νέο σύστημα δήμων και κοινοτήτων θα μπορεί, και μάλιστα μην πάνε αύριο στο δήμαρχο και ζητήσουν επίδομα. Βέβαια υπάρχουν κάποιοι δήμαρχοι οι οποίοι δίνουν επίδομα μέχρι 1000 ευρώ.
3: Θα πρέπει να έχει προβλεφθεί στο δημοτικό προϋπολογισμό από πριν αυτό βέβαια.
5: Βέβαια, με το νέο σύστημα Δήμων και Περιφερειών μπορούν οι Δήμοι, με επιχορήγηση βέβαια του κράτους, να δίνουν επίδομα παιδιού από 1.000 έως 3.000 ευρώ. Γιάννη, ξέρεις σε ένα χωριό να έχεις 3 παιδιά.
3: Πολύ μπορείς, σημαντικό αυτό. Το θέμα είναι πόσοι από τους Δήμους έχουν ενεργοποιήσει τέτοιου είδους δυνατότητες.
5: Τώρα είναι πιλωτικό.
3: Ναι.
5: Όταν ψηφιστεί ο σχετικός
3: κώδικας αυτοδιοίκησης.
5: Μπράβο, ο κώδικας αυτοδιοίκησης. Όλοι οι Δήμοι θα μπορούν,
3: τώρα,
5: γιατί θα επιχορηγούνται από το κράτος.
3: Κοινωνική στέγη για 20.000 ζευγάρια. Ποιες θα είναι οι προϋποθέσεις.
5: Κοίταξε να δεις, εδώ έχουμε, συμβαίνει το εξής. Λέω, θα έχουμε και κοινωνική στέγη και ανακαινίζω με επιχορήγηση έως 36.000 ευρώ.
3: Ναι.
5: Τι θα συμβεί λοιπόν. Νέα ζευγάρια. Ιδίως ζευγάρια τα οποία έχουν αποφασίσει να φτιάξουν την οικογένειά τους. Το ποσό θα είναι 250.000 ευρώ.
3: Ναι.
5: Τα τα 190.000 χωρίς επιτόκιο και οι επόμενες 50.000 θα έχουν ένα επιτόκιο το πολύ 1%.
3: Ναι.
5: Τι γίνεται τώρα? Θα δοθεί δυνατότητα σε έναν πατέρα, αν έχει ένα οικόπεδο και θέλει να οικοδομήσει το παιδί, να μπορεί να οικοδομήσει στο οικόπεδο, γιατί μέχρι τώρα δεν είχε αυτή τη δυνατότητα. Επίσης θα μπορούν οι νέοι αυτοί, τα νέα ζευγάρια, αν θέλει ο πατέρας, ο νονός, η γιαγιά, ο παππούς, να τους δώσει ένα επιπλέον ποσό.
3: Μάλιστα,
5: τότε
3: τώρα
5: η υπόθεση των 250 να πάει παραπάνω. Επίσης, για να μην ξεχάσουμε, οι πολύτεκνοι και παιδικούς σταθμούς πλέον θα μπορούν να βάζουν τα παιδιά τους χωρίς εισοδηματικά κριτήρια. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
3: Τέλος το τεκμαρτό για συνεπείς. Από πότε?
5: Λοιπόν, καταρχήν...
3: Και τι σημαίνει συνεπείς, να το μας το διευκρινίσεις λίγο, αυτό να το καταλάβουμε. Αυτός ο οποίος ρυθμίζει είναι συνεπής.
5: Αυτός που ρυθμίζει είναι συνεπής.
3: Αρκεί να πληρώνει.
5: Αυτός ο οποίος πληρώνει και με ρύθμιση χρεών είναι συνεπής. Αυτός που υποβάλλει φορολογική δήλωση είναι συνεπής. Άρα θα υπάρχουν κριτήρια, 4-5 κριτήρια που θα φωτογραφίζουν μέσω του AI. Καταλαβαίνεις τώρα, έτσι?
3: Καταλαβαίνω πολύ καλά.
5: Φαντάσου, κουκλάρι Γιάννης Παπαγιάννης. Πλήρωσε το φόρο του, πλήρωσε τέλη κυκλοφορίας, πλήρωσε το κταίο, πλήρωσε την ασφαλιστική εταιρεία, δεν χρωστάει στο Δήμο, έχει ρυθμίσει στην εφορία, είναι δικαίωμά του, άρα τι είναι? Είναι συνεπής. Εκεί λοιπόν δεν θα υπάρχει το τεκμαρτό στον ελεύθερο επαγγελματία και παράλληλα θα τύχει των ευεργετικών διατάξεων οι οποίες θα ακολουθήσουν τη φορολογία.
3: Μάλιστα.
5: Δηλαδή, ποιες θα είναι αυτές? Μείωση της προκαταβολής του φόρου που είναι πολύ άδικη και θα πρέπει να ρυθμιστεί όπως στη Γαλλία και στη Γερμανία. Γιάννη, η προκαταβολή του φόρου σε Γερμανία και Γαλλία δεν γίνεται μια φορά. Γίνεται ανατρίμηνο. Τι έσοδα είχε στο τρίμηνο? Τόσα. Τι έξοδα? Τόσα.
3: Πότε θα ανακοινωθεί το τέλος επιτιδεύματος?
5: Τώρα, στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη.
3: Θα το ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός. Ναι. Τι θα ανακοινωθεί? Τέλος.
5: Θα σου πω, αν είχες ένα κατάστημα στην Αθήνα και είχες και ένα υποκατάστημα στον Πειραιά και στο Περιστέρι, πλήρωνες 3 τέλη επιτιδεύματος. Άδικο, γιατί είχε επιβληθεί με το 3ο μνημόνιο. Αυτό τελειώνει. 1 τέλος επιτιδεύματος.
3: Άρα δεν καταργείται λοιπόν. Μπαίνει το διπλό τέλος ή το τριπλό τέλος επιτιδεύματος. Μάλιστα.
5: Ναι.
3: Τώρα,
5: καταργείται σε πολλές περιπτώσεις.
3: Ρωτάει ο φίλος ο Νίκος, θα δούμε όλα αυτά πώς θα το ανακοινωθεί και ποιος θα περιλαμβάνει.
5: Θες πόσα λεφτά είναι όλα αυτά?
3: Πολλά λεφτά, βεβαίως.
5: Πολλά λεφτά, Γιάννη. Και είμαστε σε μνημόνιο.
3: Ρωτάει ο φίλος ο Νίκος για τα αναδρομικά των συνταξιούχων. Πότε και αν θα δοθούν?
5: Τα αναδρομικά είναι στην έτοιμα για υπογραφή από τον Υπουργό Οικονομικών. Και να σου πω και κάτι άλλο. Τελειώνει η προσωπική διαφορά. Θα δοθούν τα λεφτά για τις γυναίκες που χάσαν τον άντρα τους. Εξετάζεται το ενδεχόμενο, προσέξτε, εξετάζεται να δοθεί, να ανακοινωθεί μια επιπλέον εθνική σύνταξη,
3: ναι,
5: ως αντιστάθμισμα μισής 13ης. Θα δούμε πώς θα γίνει αυτό.
3: Μάλιστα.
5: Αλλά εξετάζεται τώρα η βαρύτητα, Γιάννη, του θέματος.
3: Και ο Κώστας και ο Δημήτρης ρωτάνε τι θα γίνει με τη νέα ΑΣΕΑΝ στο οικονομικό πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης. Ναι. Προβλέπεται η κατάργηση και σε ποιες βαθμίδες? Τώρα, υπάρχει κάτι άλλο ενδιαφέρον, χρηστικό? Να μας πεις αν θα πρέπει να γίνει κατάθεση των προεκλογικών προγραμμάτων στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Και ποιος θα κρίνει τελικά όλα αυτά?
5: Γιάννη, η ΕΑΣ πρέπει να φύγει. Δεν μπορεί να φύγει από τη μια μέρα στην άλλη, γιατί δίνει 1 δις στο κράτος. Αλλά εγώ ρωτάω, ένας που εργάστηκε τόσα χρόνια, γιατί να πληρώνει ειδική εισφορά υπέρ υγείας, επειδή γουστάρεζε να το βάλει ο Τσίπρας?
3: Πες μας τι θα γίνει και με την κατάθεση των προεκλογικών προγραμμάτων, όλων των προεκλογικών προγραμμάτων, και της κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης.
5: Μπράβο. Όποιο κόμμα δεν καταθέσει προεκλογικό πρόγραμμα στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, τάζει τον ουρανό μετάστρα, άρα είναι και άλλο κόσμο.
3: Κοίταξε, θα μπορούσε να έχει προβλεφθεί και μια συνταγματική πρόβλεψη, τώρα που μπαίνουμε στη συζήτηση για την αναθεώρηση του συντάγματος, μια συνταγματική πρόβλεψη για κάτι τέτοιο. Αν δηλαδή σου απορρίπτει το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους το κυβερνητικό πρόγραμμα το οποίο υπόσχεσαι στους πολίτες, με κάποιο τρόπο να είσαι υποχρεωμένος να το αλλάξεις ή να το αναπροσαρμόσεις.
5: Ακριβώς, υπάρχει όμως και η ηθική υποχρέωση στην πολιτική.
3: Ναι.
5: Υπόσχομαι αυτό που μπορώ να δώσω. Γιατί θυμάσαι, σκίζω τα μνημόνια και παίζω τα μπούρλο.
3: Έτσι.
5: Σύμφωνα με αυτά που γουστάρω.
3: Πες μας μερικά πράγματα πριν σε καλημερίσουμε.
5: Γιάννη, μόλις μου ήρθε αυτό που λέμε μείωση των τιμών σε βασικά προϊόντα. Αν θες, σημείωσε: κρέας, γαλακτογμικά, αλεύρι, ψωμί, ρύζι, λάδι, βούτυρο, γάλα, πάνες, καφέ, δημητριακά, σοκολάτες, αναψυκτικά, καθαριστικά, είδη υγιεινής και σχολικά. Αυτό που ετοιμάζει ο Θοδωρικάκος. Μόλις ναι. μου ήρθε η πληροφορία.
3: Από την αφορά... 31η Αυγούστου θα ξεκινήσουν οι μειώσεις αυτές.
5: Μόλις μου ήρθε και αυτό αφορά, ναι. Γιάννη, πολύ κόσμο. Ξέρεις, το σούπερ μάρκετ είναι το πιο
3: σκληρό. Πώς θα λειτουργήσει αυτή η εθνική πρωτοβουλία μείωση των τιμών, αποκλιμάκωση των τιμών.
5: Κάτι... Ναι. Κρατήσω μόνο για σένα αποκλειστικά.
3: Ναι.
5: 300.000 ακίνητα δεν δηλώθηκαν στο κτηματολόγιο και είναι αγνώστου
3: ταυτότητας. Μάλιστα.
5: Γιάννη, φοβερό, δεν θα πάει στο δικαστήριο.
3: Κάτι τελευταίο. Πάει, αυτοί θα τα χάσουν τα ακίνητα. Αλλά αυτά είναι πολλά από αυτά, είναι από αδήλωτες κληρονομιές, είναι από ομογενείς οι οποίοι λείπουν στο εξωτερικό χρόνια, δεκαετίες.
5: Υπάρχει λύση, Γιάννη, υπάρχει λύση,
3: ναι.
5: η οποία έρχεται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης.
3: Τέλεια. Κάτι τελευταίο. Ρωτούν εδώ φίλες ακροάτρες ή ακροατές, τι θα γίνει με τα ανασφάλιστα οχήματα του δημοσίου. Δηλαδή, πώς θα αποζημιωθεί κάποιος εάν τρακάρει, για παράδειγμα, το δημόσιο.
5: Ούτε σε 100 χρόνια.
3: Και πώς γίνεται να μην υποχρεώνει το δημόσιο τα οχήματά του να ασφαλίζονται.
5: Γιάννη μου, το δημόσιο είναι μόνο για να εισπράττει από τον πολίτη. Πώς είναι δυνατόν να σε βρίσκει στο χωριό των 50 κατοίκων και να σου έρχεται η επιδότηση μέσω κινητού, μέσω, και να μην μπορεί το δημόσιο να ασφαλίσει τα αυτοκίνητά του, όποιος τράκαρε με λεωφορείο, με τζιπ, με δεν ξέρω τι, δεν βρήκε λύση ούτε σε 20 χρόνια.
3: Τραγικό όμως αυτό είναι τη διευθυντής
5: που σήξε. Έλεος δηλαδή. Έλεος.
3: Καλημέρα Γιώργο, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλώς
5: από τον Κυριακό. Να σε καλά.
2: Real FM. Στο δρόμο όλοι κινούνται, κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120M Sport για να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ με M-Sport πακέτο εξοπλισμού και αυτόματο κυβότιο. Κλείσε σύντομα. Αντένα Πάτρας 105,3. Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 43 6825.
6: Ξένες γλώσσες κουτσαντών. Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρωσικά, τουρκικά, κινέζικα, αραβικά. 7 διδακτήρια στην Πάτρα και εξαποστάσεως σε όλη την Ελλάδα. Αξιοπιστία, μεθοδολογία, επιτυχία. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610 22 26 48 και στο site www.kutsandoni.gr. 60 χρόνια στην κορυφή της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης. 60 χρόνια ξένες γλώσσες Κουτσαντώνη.
7: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-00-8484.
2: Για τον επαγγελματία που αναζητά πρωτότυπες λύσεις στη συσκευασία, μεγάλη γκάμα αναλώσιμων προϊόντων καθώς και συνέπεια σε άριστες τιμές MS Packaging. Τυπώστε το λογότυπό σας σε κάθε συσκευασία με την MS Packaging. Με την εγγύηση της MS Group. Τηλέφωνο 2614-000595.
8: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Δημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
9: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
10: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
9: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
10: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφουλιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
11: Αρτοζάχαροπλαστείο Μίλας σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 6971. Τηλέφωνο για delivery 2610 420562.
12: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
13: Τρουφαλντίνο
12: και Τρουφαλντίνο, πόσα γομάντια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. 29 και 30 Ιουλίου, Πάτρα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Δήμου Πατρέων, Παμπελοποννησιακό Στάδιο. Εισιτήρια more.com.

0: Antenna Radio. Και αυτό το καλοκαίρι, συντονισμένος μαζί σου.
1: 2-11-200-8-200 το τηλέφωνο επικοινωνίας. studio@realfm.gr το email επικοινωνίας. Γιάννης Παπαγιάννης μέχρι τις 11 στα μικρόφωνα. Λάσκαρης Αγοραστός απέναντι μου εδώ στη ρύθμιση του ήχου. Και η κυρία Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό κέντρο. Άδωνης Γεωργιάδης, Υπουργός Υγείας, βουλευτής στο βόρειο τομέα της Νέας Δημοκρατίας, στην τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα κύριε Υπουργέ.
2: Καλημέρα κύριε Παγιάννη, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Εμείς ευχαριστούμε για την αποδοχή της. Λοιπόν, γίνεται χαμός στην ιστορία με τον κύριο Σαλμά. Ξέρετε, υπάρχει ένα ερώτημα στα χείλη Νεοδημοκρατών. Αφού τα ξέρατε αυτά για τον κύριο Σαλμά, αυτά δηλαδή ότι προσπάθησε να μετατραπεί σε προστατευόμενο μάρτυρα και να πάρει τα χρήματα, τα εκατομμύρια τα οποία πήρε ο κύριος Σαράκης, γιατί δεν τα αποκαλύπτατε νωρίτερα?
2: Πρώτα απ' όλα δεν τα ξέραμε. Τα υποψιαζόμασταν και μεταξύ μας οι τότε κατηγορούμενοι το λέγαμε ότι κάποια εμπλοκή πρέπει να έχει ο Σαλμάς από την αρχή, καθώς φάνηκε να ήξερε πράγματα που κανείς άλλος δεν ήξερε τότε. Αλλά δεν γνωρίζαμε το μέγεθος της εμπλοκής του. Αυτό απεδείχθη πέρσι στο δικαστήριο. Όταν ο δικηγόρος κ. Μαραγγέλη, ονόματι Δούκας, κατέθεσε στο δικαστήριο και στον βαθμό και στο εφετείο το έγγραφο με τις υπογραφές του, με τον κ. Σαράκη κλπ. Που τον κατεστάς. Κατέθεσε στο δικαστήριο και στον βαθμό και στο εφετείο το έγγραφο με τις υπογραφές του, με τον κ. Σαράκη κλπ.

0: αρθίας. Λίγο δεν ξέρω αρθίας, λέει μου. Και θα πάμε στο δικαστήριο, θα φέρουμε τον κύριο Σαράκη και ο Σμάρτα υποχρεωτικά και θα μας πει ο κύριο Σαράκη τι ακριβώς συνέβη.
1: Αυτό το έγγραφο που παρουσιάσατε εσείς χθες στα κοινωνικά δίκτυα ήταν ένα έγγραφο το οποίο το αποσύρατε και βάλατε μετά καινούριο. Τι ακριβώς συνέβη?
0: Όχι. Όταν με κατήγγειλε ο Σαλμάς, ανέβασα το έγγραφο. Αλλά η φωτογραφία που είχα από το δικαστήριο τότε ήταν πολύ σκοτεινή. Δεν ήταν ο Μουτζούρη, δεν ήταν ο Τζούρη.
1: Ναι.
0: Και το έβαλα στο ChatGPT και του είπα: καθάρισε το. Το ChatGPT κάτι δεν άλλαξε πράγματα. Δεν περίμενα να θεωρήσει ο Σαλμάς το έγγραφο. Γιατί το έγγραφο είναι γνωστό, είναι κατευθυνόν στο δικαστήριο. Δεν είναι κανένα καμία ανακάλυψη.
1: Εντάξει, το αντικαθαστήριο.
0: Επειδή όμως μετά βγήκε το αμφισβήτηση, πήγα από το δικαστήριο και πήγα το κανονικό έγγραφο και ανέβασα το κανονικό.
1: Ναι, είπατε όμως και κάτι άλλο πολύ σημαντικό στη συζήτηση για την άρση ασυλίας του κυρίου Σαλμά από τη Βουλή. Είπατε ότι με απόφαση του ΕΟΠΗ διεγράφει πρόστιμο για το διαγνωστικό εργαστήριο του κυρίου Σαλμά επί ΣΥΡΙΖΑ.
0: Έχω ανεβάσει προλίγου στο Twitter μου και στο Facebook όλο το χρονικό, γιατί χθες κατάφερα να πάρω όλα τα έγγραφα από το ΝΕΟΠΗ για να καταλάβω τι είχε συμβεί ακριβώς. Δεν είχα ασχοληθεί, η αλήθεια. Ένα ασχολήθηκα τώρα λόγω των γεγονότων. Και κακώς δεν είχα ασχοληθεί.
1: Μισό λεπτό, πριν το πείτε αυτό. Ο κύριος Σαλμάς τότε βουλευτής Νέας Δημοκρατίας δεν ήταν?
0: Ναι, βουλευτής Νέας Δημοκρατίας και αποφάσισε ο κ. Πολάκης 17 μέρες πρώτων εθνικών εκλογών του 2019 και όταν ήταν βεβαία η αποχώρηση του ΣΥΡΙΖΑ από την εξουσία, είχαν χάσει τις ευρωεκλογές με 10 μονάδες. Και ενώ η οικονομική διεύθυνση του ΕΟΠΗ ζήτησε από το τότε διοικητικό συμβούλιο, διοριστέραν από τον κύριο Πολάκη, να καταλογίζουν στο Σαλμά πρόστιμο 176.700 ευρώ, ξαναλέω το ποσό, 176.700 ευρώ. Έτσι.
1: Ναι.
0: Αποφάσισε το τούτο διοικητικό συμβούλιο του ΕΟΠΗ, εγώ λέω με εντολή Πολάκη, δεν το ξέρω, θα φανεί, γιατί προφανώς όλο αυτό θα κάνουμε αμέσως στις επόμενες μέρες. Έχω δώσει εντολή στον ΕΟΠΗ, θα κάνουμε τις εξής κινήσεις. Πρώτα απ' όλα θα ξανακαταλογίσουμε το πρόστιμο, θα κάνουμε δεκτή λέει τώρα την εισήγηση που απολευθερώνεται.
1: Τώρα αυτό ακούγεται λίγο εκδικητικό.
0: Όχι, δεν είναι εκδικητικό, θα πω γιατί το κάνω καθόλου εκδικητικό. Δεν είναι. Θα εξηγήσω, όμως το καταλάβετε. Εγώ δεν έχω καταλάβει τι έχει γίνει. Τώρα όμως λάβαμε γνώση από το γεγονότο. Τα μέλη τότε διοικητικού συμβουλίου που διέγραψαν το πρόστιμο, δεν είχα, να φέρω ένα παράδειγμα. Δεν ξέρω πόσοι με ακούνε τώρα έχουν χρέη στην εφορία ή έχουν οποιοδήποτε χρέος στο ελληνικό δημόσιο. Εδώ υπάρχει ένα εύλογο ερώτημα. Γιατί δεν διαγράφουμε το δικό σας χρέος, κύριε Παγιάννη?
1: Ναι.
0: Γιατί δεν διαγράφουμε το χρέος του ακροατού σας?
1: Φαντάζομαι το διοικητικό συμβούλιο του ΕΟΠΗ θα πρέπει να εκδώσει κάποια ανακοίνωση για τη διαγραφή.
0: Τώρα λοιπόν από την ώρα που το μάθαμε, αν δεν δράσουμε, θα είμαστε εμείς ενοχή απιστίας.
1: Ναι, αλλά προσέξτε, εδώ υπάρχει το εξής παράδοξο. Ο Σαλμάς τότε ήταν βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας.
0: Θα είναι εξής, θα κάνω εγώ και θα τα πάρω σε αυτά. Εγώ, για να μην έχω εγώ νομικά θέματα και το δικό μου διοικητικό συμβούλιο, όχι για λόγους εκδίκησης, για λόγους νομιμότητος, θα καταλογίσουμε το πρόστιμο με τους μεσολαβήστες τόκους, θα θέσουμε υπόψη των εισαγγελικών αρχών την ζημιά που υπέστη ο ΕΟΠΗ, λέει, το ελληνικό δημόσιο από τη διαγραφή αυτού του προστίμου. Η ζημιά είναι άνω των 120.000 ευρώ, άρα είναι κακούργημα.
1: Mm-hmm.
0: Αυτό είναι το αδείγμα της απιστίας, όπως λέγεται. Θα καταλογίσουμε αυτά τα χρήματα και στα μέλη του τότε διοικητικού συμβουλίου, τα οποία διέγραψαν το πρόστιμο, δεν είχαν κανένα τέτοιο δικαίωμα. Και μετά θα πάνε στις αγγελικές αρχές και στις εφορίες κλπ. Και θα βρουν το δίκιο του, αν δεν έχουν δίκιο. Αυτά πλέον όλα θα πάνε με την νομιμότητα, όχι για λόγους εκδίκησης. Αλλά γιατί αν δεν το κάνω τώρα που έχω λάβει γνώση, είμαι εγώ ένοχος απιστίας.
1: Μας εξηγείτε, ο κύριος Σαλμάς ως γιατρός διατηρούσε κάποιο διαγνωστικό εργαστήριο? Τι ακριβώς είχε?
0: Ο κύριος Σαλμάς είχε κάνει το εξής. Είχε πάει επί κυβερνήσεως Σαμαρά, ενώ ήταν απειρωτής υπουργός, και πέρασε το ΚΕΣΥ, το Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας του Υπουργείου Υγείας. Μια απόφαση, το που το ΚΕΣΥ δέχθηκε ως μια πρωτότυπη, ας το πούμε, τεχνική, μια εξέταση που έκανε για τα αρθροπλαστικά σε όλη την Ελλάδα μόνο ένας γιατρός. Ονόματι Μάριο Σαλμά. Δεν υπάρχει δεύτερο γιατρό στην Ελλάδα να κάνει. Ένα υπάρχει, ο Μάριο Σαλμά. Κοστολόγησε αυτή την εξέταση στα 1.500 ευρώ, έκανε σύμβαση με τον οποίο το 15 του Κουρουγκλή και ξεκίνησε να κάνει τις εξετάσεις. Έκανε ένα λογαριασμό περίπου μισό εκατομμύριο. Επαναλαμβάνω, μιλάμε για μία εξέταση τελείως φωτογραφική. Δεν την έκανε ούτε άλλο ένα γιατρό στην Ελλάδα, έτσι. Ένα γιατρό μόνο. Ο Μάριο Σαλμά. Δηλαδή και μια απόφαση για τον Μάριο Σαλμά.
1: Μάλιστα.
0: Με πάση περιπτώσει, όταν το πήραν ήδη στη ΣΥΡΙΖΑ το 2017, σταματήσανε την απόφαση αυτή, σταμάτησαν αυτές τις εξετάσεις και ξεκίνησαν μια διαδικασία να δουν τι είχε συμβεί. Και μειώσαν το ποσό, του βάλαν κλοουπάκ, τον βάλαν πληρώσει λεφτά κτλ. Έγιναν διάφορα. Στο τέλος, είχε μείνει ένα ποσό 176.700 ευρώ που έπρεπε να επιστρέψει ο Σαλμάς στον ΕΟΠΗ. Αυτό το ποσό των 176.000 το διέγραψε το Διοικητικό Συμβούλιο του Παύλου Πολάκη 17 μέρες πρώτων εκλογών, προσέξτε,

0: με αντίθετη στήριξη της υπηρεσίας. Αυτό είναι το βασικό. Δεν ήρθε η υπηρεσία του ΕΟΠΗ και είπε κακώς του βάλαμε αυτά τα 176.000 να τα σβήσουμε. Είπε η υπηρεσία του ΕΟΠΗ καλώς του βάλαμε τα 176.000 και τα χρωστάει.
1: Ναι. Πώς εξηγείται πολιτικά όμως αυτό? Η πολιτική αντίπαλη τότε του κυρίου Σαλμά που ήταν στη Νέα Δημοκρατία.
0: Δεν ήταν και τόσο αντίπαλη που αποδεικνύεται.
1: Μάλιστα.
0: Είσαι πολύ αντίπαλος κάποιου, κύριε Παπαγιάννη, να του χαρίσει 176.000.
1: Όχι, μα γι' αυτό μου κάνει εντύπωση. Πώς είναι δυνατόν να του χάρισαν ενώ ήταν πολιτικός?
0: Εντάξει, κατάλαβα.
1: Το κατάλαβα. Αφήνω να το πείτε εσείς. Μάλιστα. Την καλημέρα μας, κύριε Υπουργέ. Καλό Σαββατοκύριακο. Να είστε καλά. Καλημέρα.
2: Real Antenna Patras 105,3.
3: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στη μένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
4: Και κάβολο.
3: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
5: Έξοδος 33.
3: Και στο relos.gr.
6: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
7: Konnichiwa.
8: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
9: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
8: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
9: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
8: Οπτικά ιατρού.
9: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
8: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
9: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
8: Τηλέφωνο 26930 24690.
9: Οπτικά ιατρού.
8: Ό,τι εμπιστεύεστε.
10: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Parks Patras. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, μουστάκα, σύνσε, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
2: Αντένα Πάτρας. Αυτό ήταν. Αντένα Πάτρας. Επιστροφή στην έγκαιρη ενημέρωση.
11: Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση από νωρίς το πρωί στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, καθώς κορυφώνεται η έξοδος των αδιούχων του καλοκαιριού. Σύμφωνα με τα στοιχεία των προκρατήσεων που έχει στη διάθεση το λιμενικό σώμα, εκτιμάται ότι σήμερα θα αναχωρήσουν περίπου 37.000 επιβάτες από τα λιμάνια της Αττικής. Εκτός ελέγχου, η πυρκαγιά στη Γαλλία που προκάλεσε εκένωση της Χερσονήσου Καπ Φερέ κατευθύνεται προς την πόλη του Μπορντό. Δεκάδες πυροσβέστες έχουν τραυματιστεί σύμφωνα με τις γαλλικές αρχές, ενώ περισσότεροι από 140.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους. Δραματική η κατάσταση από τις πυρκαγιές που μένονται και στα περίχωρα της Ισπανικής πρωτεύουσας, με τις φλόγες να πλήττουν και τις εγκαταστάσεις της NASA κοντά στη Μαδρίτη. Αναλυτικά στο enikos.gr. Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε η κακοκαιρία που έπληξε την Αττική καθώς και πολλές άλλες περιοχές της χώρας. Τα φαινόμενα ήταν έντονα, με μεγάλη κεραυνική δραστηριότητα, ισχυρές βροχές, θυελλώδεις ανέμους και χαλαζοπτώσεις. Συνολικά 940 κλήσεις έλαβε η πυροσβεστική, εκ των οποίων οι 850 στην Αττική για κοπές δέντρων, αντλήσεις υδάτων, αφαιρέσεις αντικειμένων και απεγκλωβισμούς ατόμων από ανελκυστήρες. Προειδοποίηση για ισχυρές βροχές και καταιγίδες υπάρχει και σήμερα για Σποράδες, Εύβοια, Λίμνο, Θάσος, Αμοθράκη και Μαγνησία. Η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε ότι έπληξε τάνκερ που επιχείρησε να παραβιάσει τον αποκλεισμό του Ιράν. Την ίδια ώρα, οι φρούροι της Επανάστασης προειδοποιούν τους κατοίκους των γειτόνων του Περσικού να μείνουν μακριά από αμερικανικές βάσεις. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα για τη δολοφονία της 41χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο. Αυτή την ώρα πραγματοποιείται αναπαράσταση στον τόπο του εγκλήματος, παρουσία των αστυνομικών και των δύο συλληφθέντων του φερόμενου ως δράστη και τη σύζυγου του.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
11: Αρνητικά απάντησε ο Πεπ Γκουαρντιόλα στην πρόταση να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου της Ιταλίας. Ευχαριστώ, είναι τιμή μου, αλλά δεν θέλω να το κάνω τώρα, ανέφερε ο Καταλανός προπονητής σύμφωνα με την ιταλική εφημερίδα Gazzetta dello Sport. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
2: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
11: Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές μέχρι το απόγευμα στα ανατολικά, ηπειρωτικά και το Αιγαίο. Γενικά αίθριος καιρός στην υπόλοιπη χώρα. Ανεμιβόρειοι έως 7 μποφόρ. Τοπικές βροχοπτώσεις στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 28 βαθμούς Κελσίου. Στους 30 στη Θεσσαλονίκη.
2: Αντένα Πάτρας 105,3. Στην Πάτρα δεν λέμε ανταλλακτικά, λέμε Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Μην ψάχνεις, είναι απλό. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
4: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
5: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
4: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
5: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
4: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
5: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
4: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
5: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
4: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
7: Σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
12: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
7: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Παντελόνι, πουκάμισο, γραβάτα, μπουφάν, σακάκι, πλεκτά, γαμπριάτικο κοστούμι. Φίκος, δεν χρειάζεται να πούμε πολλά. Φίκος, ανδρικό ντύσιμο που μιλάει από μόνο του. Τώρα με μεγάλες προσφορές έως 50%. Φίκος, Κορίνθου 279 και δεύτερο κατάστημα Αγίου Νικολάου 41-43, Πάτρα.

Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Καλή Κυριακή, Σάββατο 25 Ιουλίου του 2026. Πάει και ο Ιούλιος, τον φάγαμε. Το επόμενο Σαββατοκύριακο, για να καταλάβετε, θα είναι 1η Αυγούστου. Σάββατο, 2 Κυριακή. Η επόμενη εβδομάδα όμως για μένα θα είναι εβδομάδα που θα δουλέψω όλο το, με ξέρεις, το Σαββατοκύριακο, από Δευτέρα ως Παρασκευή, 10-12 το πρωί. Και μετά ξεκινάει η δική μου καλοκαιρινή άδεια. Λοιπόν, είμαστε όλοι εδώ φίλες και φίλοι. Γιάννης Παπαγιάννης στα μικρόφωνα όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή, 8-11 καλοκαιρινό ωράριο εδώ και περίπου 20 μέρες κατά τη διάρκεια του Ιουλίου. Και τον Αύγουστο όμως θα είμαστε 8-11 με τον αντικαταστάτη μου, όποιος και αν είναι, όποιος συνάδελφος και αν είναι. Μαζί μου είναι ο αλλαγή βάρδιας, Νταβαρίνος Γιώργος. Γεια σου Γιώργο, καλημέρα φίλε. Στην ρύθμιση του ήχου, στην επιλογή των κομματιών, των μουσικών κομματιών δηλαδή. Και βέβαια όπως πάντα η κυρία Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό κέντρο απαντάει ευγενικά στο 211-200-8200, αλλά και στα email studio@lfm.gr. Για να υπάρξει αντίλογος και να είμαστε δεοντολογικά απόλυτα σωστοί, αναζητούμε τον κύριο Μάριο Σαλμά, εάν θέλει να απαντήσει σε αυτά τα οποία είπε πριν από λίγο ο Υπουργός Υγείας, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης. Μέχρι στιγμής δεν τον έχουμε βρει. Θα προσπαθήσουμε να τον βρούμε. Καλημέρα στο φίλο του Γιάννη τον Μπούτσικα, που γράφει ότι 4 πρωθυπουργοί διαφορετικών πολιτικών πεποιθήσεων δεν πήγαν στη χθεσινή στη χθεσινή δεξίωση του Προεδρικού Μεγάρου. Τελικά ήταν 3 αυτοί οι οποίοι δεν πήγαν. Ο Γιώργος Παπανδρέου έδωσε το παρόν. Δεν με προβληματίζει, αγαπητέ φίλε Γιάννη, γιατί πάντα πρέπει να ξέρεις, εγώ τουλάχιστον που παρακολουθώ από το πολιτικό ρεπορτάζ τις δεξιώσεις και έχω πάει σε αρκετές από αυτές, οι πρώην δεν πηγαίνουν. Πρέπει να ξέρεις. Δεν είναι κάτι καινούριο δηλαδή. Μάλλον εσύ το ερμηνεύεις ότι είναι κάτι καινούριο που οι πρώην δεν πήγαν στη δεξίωση του Προεδρικού Μεγάρου. Πάντα οι πρώην απέφευγαν να πάνε. Φαίνεται ότι είχαν συνηθίσει να έχουν κορυφαίο ρόλο, να είναι μπροστά, ενώ ως πρώην πρωθυπουργοί είναι πιο πίσω. Μάλλον δεν τους αρέσει αυτό. Πάντως ο πρόεδρος της Δημοκρατίας πάντα καλεί τους πρώην πρωθυπουργούς, είτε αυτοί είναι πρώην πρωθυπουργοί οι οποίοι όσο ήταν πρωθυπουργοί εκλέχθηκαν από το λαό, είτε ήταν υπηρεσιακοί πρωθυπουργοί, όπως κάποιοι πρώην πρόεδροι του Αρείου Πάγου ή του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Όλους αυτούς θεσμικά τους καλεί, ακολουθεί το διπλωματικό πρωτόκολλο πρόεδρος Δημοκρατίας και τους καλεί όλους στο Προεδρικό Μέγαρο. Θέλω να σου πω, δεν είναι κάτι καινούριο να μην έρχονται οι πρώην. Χθες δεν ήρθε ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος είχε προσκληθεί. Δεν ήρθε ο κύριος Καραμαλής. Καλά, ο Καραμαλής από όταν έφυγε, αποδοκιμάστηκε, έχασε τις εθνικές εκλογές από τον Γιώργο Παπανδρέου, ποτέ δεν έχει παραστεί σε δεξίωση του Προεδρικού Μεγάρου. Ο Γιώργος Παπανδρέου ήταν εκεί. Δεν ήταν ο Αντώνης Σαμαράς επίσης. Επίσης ο Αντώνης Σαμαράς, από τη στιγμή που έχασε την Πρωθυπουργία από τον Αλέξη Τσίπρα, δεν έχει παραστεί ποτέ σε δεξίωση για την αποκατάσταση της Δημοκρατίας στο Προεδρικό Μέγαρο. Άσχημο είναι και αυτό, ξέρετε. Όσο είσαι πρωθυπουργός και σε τιμάει η κοινωνία και ο λαός και είσαι πρώτος στη τάξη πολίτης μετά τον πρόεδρο της Δημοκρατίας βάσει του συντάγματος να εμφανίζεσαι εκεί, και όταν είσαι εκτός να μην πηγαίνεις, να μην τιμάς την πρόσκληση που σου απευθύνει ο ανώτατος πολιτιακός παράγοντας, ο εκάστοτε πρόεδρος της Δημοκρατίας δηλαδή. Γιατί εκεί δεν πας να εκπροσωπήσεις τον εαυτό σου, πας να εκπροσωπήσεις την ιστορία, την πολιτική που έχεις πίσω σου, την παρακαταθήκη, και κυρίως να σεβαστείς την πρόσκληση του Προέδρου της Δημοκρατίας.

Καλημέρα στο Μιχάλη. Νομίζω ότι έχει απαντήσει στο θέμα των Μητροπολιτών ο Γιώργος Αυτιάς και έχει ξεκαθαρίσει ότι ήταν αντίθετος σε αυτή την αύξηση, αγαπητέ φίλε. Καλημέρα στο φίλο το Μαργαρίτη. Στη Γερμανία, κύριε Παπαγιάννη, η αρμόδια υπηρεσία όπου δηλώνουμε το αυτοκίνητο και παίρνουμε τις πινακίδες κυκλοφορίας, δηλώνουμε υποχρεωτικά IBAN και διεύθυνση κατοικίας. Η υπηρεσία ενημερώνει ασφάλεια και φορεία και όταν δεν εξοφληθεί ένας λογαριασμός, ενημερώνει η αστυνομία, αφαιρεί τις πινακίδες και το αυτοκίνητο δεν ακινητοποιείται άλλο. Όλα είναι τόσο απλά. Υποτίθεται εδώ, αγαπητέ μου φίλε Μαργαρίτη, ότι και εδώ έχουμε δηλώσει IBAN μέσω του τάξης. Ο κάθε πολίτης, ο κάθε φορολογούμενος, ο κάθε ξεχωριστός αφημί έχει και το δικό του IBAN και τη διεύθυνση κατοικίας. Βλέπεις όμως ότι είμαστε αρκετά χρόνια πίσω. Ο Ηλίας μου γράφει ότι είναι οδηγός απορριμματοφόρου και όλα τα αυτοκίνητα του Δήμου, του απορριμματοφόρου, του Δήμου που εργάζεται ο ίδιος, είναι ασφαλισμένα. Σε μηδέν χρόνο πληρώνει κάθε ζημιά του στον πολίτη. Προφανώς να μην αφορά τον δικό σου Δήμο αυτή η ιστορία, πάντως αφορά και χιλιάδες δημόσια οχήματα. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Νίκο. Πρώτον, μου λέει, θέλω να κάνω δύο σχόλια. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος δεν είναι αντισυστημικό κόμμα, αφού συμμετέχει στο σύστημα και στηρίζεται από αυτό και το βασικότερο πληρώνεται. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος εκφράζει περίπου το 7% του λαού και το ποσοστό αυτό δεν ενοχλεί, γράφει ο φίλος ο Νίκος. Γι' αυτό είναι θέμα πώς ερμηνεύεις εσύ την αντισυστημικότητα του κάθε κόμματος. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο τον Βασίλη τον Κοντόπουλο. Τα οχήματα του ελληνικού δημοσίου Γιάννη, όπως τα στρατιωτικά, καλύπτονται με τον νόμο από το επικουρικό κεφάλαιο. Απλά οι οδηγοί αυτών των οχημάτων σχεδόν πάντα δηλώνουν ως μη υπέτη του ατυχήματος και εκεί πάνε στα δικαστήρια. Γράφει τη δική του εξήγηση ο αγαπητός φίλος. Η κυρία Βασιλική Στεριοπούλου μου γράφει ότι ο κύριος Σαλμάς, ως ορθοπλαστικός, μας χρέωσε τόσα χρήματα και αναγκάστηκε και τα επέστρεψε επί κυβερνήσεως Σαμαρά. Νομίζω το είπε ο Άδωνος Γεωργιάδης αυτό απ' έξω απ' έξω. Καλημέρα και στη Μαρία που σημειώνει ότι έχει κάνει το τοπογραφικό της για το πατρικό στο χωριό στην Κρήτη στα Χανιά το 17 και το είχε εξοφλήσει. Από τότε ο μηχανικός μου δεν σήκωνε το τηλέφωνο και σε όποιο χωριανό το έστελνα να μου στείλει τα χαρτιά για να κάνω το κτηματολόγιο, έλεγε να μην ανησυχώ και θα το φτιάξει εκείνος. Δυστυχώς δεν το έκανε το κτηματολόγιο. Εγώ επειδή ήμουν άρρωστη, κύριε Παπαγιάννη, δεν μπόρεσα να πάω στην Κρήτη. Τώρα τελικά βρήκα άλλον μηχανικό και θα το κάνω στις αρχές Αυγούστου χωρίς άλλη επιβάρυνση. Υπάρχουν διάφορα θέματα με τους μηχανικούς, αλλά νομίζω ότι ως τελική λύση βρέθηκε από τους πολίτες οι οποίοι είχαν τη δυνατότητα να το δηλώσουν στο κτηματολόγιο, βρέθηκε άκρη. Το θέμα είναι με αυτούς οι οποίοι έχουν αποδημήσει εισκύριον, δεν έχουν από πίσω κληρονόμους και δεν έχουν δηλωθεί τα κίνητα αυτά. Αυτά τα κίνητα θα περάσουν στο δημόσιο. Η κυρία Φανή ζηλεύει τους ανθρώπους που έχουν τη δυνατότητα να πάνε μερικές μέρες ξεκούρασης το καλοκαίρι. Πέρσι έτρεχα στα νοσοκομεία για το σύζυγό μου που τελικά τον έχασα, κύριε Παπαγιάννη. Φέτος με σύνταξη 780 ευρώ, πού να πάω. Ζηλεύω τους ανθρώπους που θα πάνε έστω για λίγο κάπου. Για μένα αποτελεί δυστυχώς μακρινό όνειρο πια. Καλημέρα και στον Αλέξανδρο. Και αυτό και τι είναι αυτό που δεν πάνε οι πολιτικοί αρχή, η εξυπνάδα για κάποιους. Εδώ στην κηδεία του Κέρκ βρέθηκαν μαζί Τραμπ, Κλίντον, Μπους και... Κοίταξε, εδώ έχουμε άλλη από ό,τι φαίνεται συνήθεια στο πολιτικό σύστημα, αγαπητέ φίλε. Είναι μόδα για κάποιους το να μην πας στη δεξίωση του πρόεδρου της Δημοκρατίας, θεωρείσαι και καλά αντισυστημικός, ότι προσβάλλεις το σύστημα. Καταλαβαίνετε τώρα, μην κάνω το σχόλιο. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Γιώργο, να σε καλά βρε Γιώργο. Και καλημέρα και στον αγαπητό φίλο τον Στέλιο Πίσα, ο οποίος αναρωτιέται, ο κύριος Σαλμάς, καθηγητής πανεπιστημίου και γιατρός, απέναντι στον άνθρωπο που πουλούσε ένα νογιλέκα και θέλετε να πλήξετε το Σαλμά. Εμείς δεν θέλουμε να πλήξουμε κανένα Σαλμά, αγαπητέ φίλε. Αυτά τα οποία ακούστηκαν από τον Γιώργο τον Αυτιά και τον καλούμε τον κύριο Σαλμά, αν θέλει να βγει και να απαντήσει. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Γιώργο. Ξέρω πολλά για τον κύριο Σαλμά, μου λέει. Άσε μη μου μας τα πεις τώρα, αγαπητέ φίλε Γιώργο. Στείλε τα ό,τι χαρτιά έχεις στον εισαγγελέα. Καλημέρα στο Διονύση, το Μουστακάκι, που αναρωτιέται τι έγινε με τα σπιτάκια της ανακύκλωσης. Δεν ξέρω, έγινε κάτι. Νομίζω η οικονομική αστυνομία έχει κάνει έφοδο και ελέγχει τα πάντα εκεί.

0: Να σας ενημερώσω, επαναλαμβάνω για να είμαι απόλυτα διοντολογικά σωστός, ότι έχουμε τηλεφωνήσει στον κύριο Σαλμά, το ξέρουμε το κινητό του. Έχει δει την κλίση και από μένα και από συναδέλφους και από τον ραδιοφωνικό σταθμό. Αν θέλει, μπορεί να απαντήσει, να βγει, να τοποθετηθεί σε αυτά τα οποία είπε ο Άδωνης Γεωργιάδης πριν από λίγα λεπτά. 10 και 14 πρώτα λεπτά, φίλες και φίλοι. Μην ξεχάσουμε το μεγάλο διαγωνισμό μας. Τρεις ημέρες στο Πήλιο, ο Real FM και η Selecta Rent a Car σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Ελλάδας. Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στο Πήλιο με διαμονή, πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent a Car. Περισσότερα στο selectarentacar.com, σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για ξέγνιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκινήτου. Δεύτερο δώρο, ένα κλιματιστικό Offit 12.000 BTU και τρίτο, 5 διπλά εισιτήρια από την C-Jets, φίλες και φίλοι, με 3 καθημερινές αναχωρήσεις στις 7.40, στις 11 και 2 και 20 το μεσημέρι προς Κυκλάδες με τα ταχύπλοα της εταιρείας. Άκρως ανταγωνιστικές οι τιμές, από 28,70 ευρώ για άνδρο σε μία ώρα και μερικά λεπτά, από 28,70 ευρώ για τίνο σε δύο ώρες, Μύκονο, Πάρο, Νάξο, γρήγορα, μέσα σε 2,5-3 ώρες. Τώρα να σας πω ότι η ενημέρωση του Real Group ολοκληρώνεται μέσα από τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διαβάστε, φίλες και φίλοι, όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και ακούστε ζωντανά τον Real FM 97,8 αλλά και τα θεματικά ραδιόφωνα του ομίλου. Παράλληλα με τις νέες λειτουργίες Real AI, την προσωποποιημένη αρχική σελίδα και την πρόγνωση καιρού, έχετε ό,τι χρειάζεστε σε μία μόνο εφαρμογή. Διαθέσιμη δωρεάν για τα iOS και Android. Λοιπόν, Λευτέρης Καρχημάκης, ο υπεύθυνος του κυβερνητικού προγράμματος, ο συντάκτης δηλαδή, ο κεντρικός σχεδιαστής του κυβερνητικού προγράμματος του ΠΑΣΟΚ, θα είναι υποψήφιος βουλευτής στην Δυτική Αθήνα. Είναι ο γιος του Μιχάλη Καρχημάκη, του παλιού βουλευτή και πρώην υπουργού του ΠΑΣΟΚ επί Γιώργου Παπανδρέου. Σας καλημερίζουμε, κύριε Καρχημάκη.
1: Καλημέρα, πάντα χαρά μου να είμαι στην παρέα σας.
0: Να είστε καλά και δική μας χαρά. Να ξεκινήσουμε από τα άγρια ή από τα πιο ήρεμα, τι θέλετε?
1: Ό,τι προτιμάτε.
0: Εσείς είστε έτοιμος για όλα ή όχι? Λοιπόν, για πείτε μου τώρα, πότε βλέπετε εκλογές? Κάναμε κανένα δύο ερωτήσεις στον κύριο Ανδρουλάκη, τον είδαμε στο Προεδρικό Μέγαρο, δεν απαντούσε. Προφανώς δεν εξαρτάται από εσάς, εξαρτάται από τον Πρωθυπουργό, αλλά η αίσθηση που υπάρχει είναι ότι τις τελευταίες ημέρες μάλλον πάει πίσω το σενάριο των πρόωρων εκλογών. Εσείς τι πιστεύετε?
1: Το προνόμιο της προκήρυξης των εκλογών το έχει πάντοτε ο εκάστοτε Πρωθυπουργός. Η δική μας θέση είναι πάγια. Λέμε ότι εφόσον θέλουμε να αλλάξει σελίδα αυτός ο τόπος, πρέπει να γίνουν εκλογές. Και έχουμε αργήσει κιόλας. Αυτή τη στιγμή οι εκλογές είναι απαραίτητες για να μπορέσουν να αλλάξει ένα σύστημα το οποίο διαιωνίζει τις ανισότητες. Η Ελλάδα έχει τα τρίτα υψηλότερα κέρδη των μεγάλων επιχειρήσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά τη χαμηλότερη αγοραστική δύναμη. Και έρχεται η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για υποχρεωτική προσφυγή στη διαιτησία σε συλλογικές διαπραγματεύσεις, το οποίο στην υπόλοιπη Ευρώπη έχει οδηγήσει στο κλείσιμο αυτού του χάσματος. Mm-hmm. Έχουμε μια κυβέρνηση που έχει δώσει τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης σε λίγες μεγάλες επιχειρήσεις. Εκεί έρχεται η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για μια νέα αναπτυξιακή τράπεζα, η οποία θα συγκεντρώσει τα ευρωπαϊκά κονδύλια και θα δίνει στοχευμένες χρηματοδοτήσεις σε παραγωγικού τύπου μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Για να αλλάξουμε το παραγωγικό μοντέλο της χώρας, να έχει περιφερειακότητα. Είμαστε η μόνη χώρα η οποία είναι τόσο αθηνοκεντρική, τόσο σχεδιασμένη γύρω από την πρωτεύουσα, δίχως δεν υπάρχει παραγωγή ουσιαστική στην περιφέρεια, και βεβαίως ένα παραγωγικό μοντέλο το οποίο θα βασίζεται στα οικοσυστήματα μικρομεσαίων επιχειρήσεων, όπως είναι στη Γερμανία, την Ελβετία, την Ιταλία, την Ιαπωνία, και όχι στο μοντέλο των λίγων μεγάλων επιχειρήσεων, όπως είναι για παράδειγμα στην Αμερική, που αυτό έχουμε δει και που οδηγεί στην ακραία ανισότητα και στην Αμερική. Είναι μια κυβέρνηση η οποία διαιωνίζει τη δυσπιστία του κόσμου απέναντι στο πολιτικό σύστημα. Γι' αυτό το λόγο, μιλάμε ότι στην συνταγματική αναθεώρηση πρέπει να συζητήσουμε για την κατάργηση της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας στο άρθρο 86, η οποία δημιουργεί πολίτες δύο ταχυτήτων.
0: Ναι, αλλά δεν δείχνεται διάθεση συνεννόησης στον πρώτο κύκλο των αλλαγών της συνταγματικής αναθεώρησης. Λέτε όλα να πάνε μετά τις εκλογές. Γιατί πού ήταν το κακό να συμφωνήσετε σε ορισμένα
1: αυτό
0: πράγματα?
1: Αυτό είναι κάτι το οποίο το ακούω πολύ στο δημόσιο διάλογο, και καλά κάνετε και το ρωτάτε, διότι δεν είναι υποχρεωμένοι οι ακροατές μας να έχουν περάσει συνταγματικό ένα στη νομική.
0: Σωστό.
1: Να εξηγήσουμε λοιπόν ότι στην Βουλή αυτή, η οποία είναι προτείνουσα, δεν αποφασίζεται το περιεχόμενο των άρθρων. Mm-hmm. Αποφασίζεται το ποια άρθρα θα κριθούν αναθεωρητέα. Αυτό σημαίνει ότι αν δεν αποφασιστεί ότι θα είναι αναθεωρητέο το άρθρο, δεν μπορεί να αναθεωρηθεί στην επόμενη Βουλή. Η απάντηση είναι όχι. Μπορεί να αναθεωρηθεί και στην επόμενη Βουλή, απλά με 180, όπως άλλωστε ορίζει και το πνεύμα του συντάγματος. Δηλαδή να έχουμε ευρύτερες συνενέσεις. Εμείς λοιπόν, γιατί λέμε όχι στα άρθρα στα οποία πρέπει να αναθεωρηθούν και λέει η Κοινωνία Δημοκρατία ότι πρέπει να αναθεωρηθούν. Ας πάρουμε το άρθρο 86 για παράδειγμα. Εμείς λέμε ότι στο άρθρο 86 πράγματι πρέπει να αλλάξει και πρέπει να φύγει από τη μέση κοινοβουλευτική πλειοψηφία η οποία μπλοκάρει τις ποινικές διώξεις υπουργών. Η Νέα Δημοκρατία, και είναι και το λογικό νομίζω, δηλαδή είχαμε μια κακή εμπειρία τα τελευταία χρόνια, είτε αυτό αφορά τις υποθέσεις Αυγενάκη Βορύδη, είτε αυτό αφορά όλη την πολιτική κουβέντα να στρέφεται γύρω από ποινικές υποθέσεις. Αυτό όλο αυτό θα είχε καθαρίσει αν μπορούσε να πάει κατευθείαν στον ποινικό δικαστήριο εκάστοτε υπουργός. Η Νέα Δημοκρατία τι λέει, να την κρατήσουμε την κοινοβουλευτική πλειοψηφία, να βάλουμε κι άλλο ένα στάδιο ανάμεσα, να την κρατήσουμε την κοινοβουλευτική πλειοψηφία ως τελικό. Ως τελικός άνθρωπος που αποφασίζει
0: ναι,
1: τελικά.
0: Όλα αυτά τι σημασία έχουν τώρα, πώς θα αντιλαμβάνει το κόσμος, πρέπει να μπείτε σε αυτή τη λογική. Καταλαβαίνει ο μέσος πολίτης αν εσείς ανοίξετε το διάλογο πριν ή μετά τις εκλογές. Η ουσία είναι βγαίνει ένα πνεύμα συνένεσης. Συμφωνείτε με τη Νέα Δημοκρατία και ενδεχομένως και με άλλα κόμματα σε μερικές απαραίτητες κατά τη γνώμη μας και κατά τη γνώμη σας φαντάζομαι αλλαγές ή όχι.
1: Νομίζω ότι η Νέα Δημοκρατία έχει αποδείξει ότι είναι μακριά από το πνεύμα συνένεσης. Ακόμα και στα άρθρα τα οποία συμφωνούμε ότι πρέπει να αλλάξουν. Δεν συμφωνούμε στο περιεχόμενο. Σας είπα για παράδειγμα το άρθρο 86.
0: Ναι,
1: γιατί η Νέα Δημοκρατία
0: δεν μου λέτε όμως για το άρθρο 16 για παράδειγμα.
1: Και στο άρθρο 16. Εμείς λέμε τα μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά. Η Νέα Δημοκρατία επιμένει στο να μην
0: ναι, ορίζει. Ναι, όμως έχει τεθεί ένα βασικό ζήτημα. Ακούστε με. Για πρώτη φορά εκπρόσωπος του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα ξεκαθάρισε ή αν θέλετε άφησε να εννοηθεί ότι δεν πρόκειται να καταργηθεί ο νόμος Πιερακάκη. Ο νόμος Πιερακάκη τι λέει? Λέει ότι δύναται, ξεπερνώντας τις συνταγματικές δυσκολίες, να δημιουργηθούν μη κρατικά ΕΗ στη χώρα. Σωστά μέχρι εδώ?
1: Ναι,
0: έρχεται μετά ακριβώς. Έρχεται μετά η κυρία Νάντια Γιαννακοπούλου, πρώην βουλευτής του κόμματός σας και υποψήφια πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, και λέει ότι συμφωνεί. Ότι πρέπει η αναθεώρηση του άρθρου 16 που έχει κρατήσει δέσμια τη χώρα πάρα πολλά χρόνια να μην ισχύει, η μη δυνατότητα λειτουργίας μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων ισχύει μόνο στην Κούβα και τη Βόρεια Κορέα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτή αποτυπώνεται σε όλα τα κράτη του πλανήτη. Το θέμα είναι, συμφωνείτε εσείς με την κυρία Γιαννακοπούλου? Έχετε διαφορετική άποψη από την κυρία Γιαννακοπούλου? Θέλετε να καταργηθεί ή όχι τελικά το άρθρο 16?
1: Λοιπόν, στο κομμάτι του άρθρου 16. Όλοι συμφωνούμε στο ΠΑΣΟΚ ότι πρέπει να αναδιατυπωθεί προκειμένου να υπάρξει η δυνατότητα μη κρατικών, αλλά βασικά.
0: Να το πούμε απλά. Θα καταργεί. Ας πούμε ότι αύριο μεθαύριο γίνεστε υπουργός σε κυβέρνηση Ανδρουλάκη με το ΠΑΣΟΚ πρώτο κόμμα. Θα καταργήσετε τον νόμο Πιερακάκη ή όχι?
1: Η απάντηση είναι ότι θα ξυλώσουμε τον νόμο Πιερακάκη και θα φέρουμε ένα νέο νομοθετικό πλαίσιο.
0: Θα τον καταργήσετε.
1: Το οποίο θα είναι σύμφωνο με το νέο άρθρο του συντάγματος και βεβαίως με την πάγια πολιτική του ΠΑΣΟΚ, η οποία λέει ότι δεν μπορούν να υπάρχουν κερδοσκοπικά ανώτατα ΑΕΗ, ούτε βεβαίως μπορούν να υπάρχουν ψευτοπανεπιστήμια του 1,5 ορόφου με καθηγητές.
0: Μα δεν λέει κανείς κάτι τέτοιο, να έρθουν σοβαρά μη κρατικά πανεπιστήμια. Δεν λέει κανείς να έρθουν πανεπιστήμια της πλάκας. Όταν οι προϋποθέσεις είναι τέτοιες που επιτρέπουν τη λειτουργία μη κρατικών ΑΕΗ, είστε υπέρ ή κατά?
1: Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Αν είναι μη κερδοσκοπικά,
0: ναι,
1: και είναι πολύ υψηλών ακαδημαϊκών κριτηρίων και κάμπους και με περιφερειακή συγκρότηση, τότε βεβαίως λέμε.
0: Μισό λεπτό, να δούμε λίγο τι είναι μη κερδοσκοπικά. Μη κερδοσκοπικά είναι τα ΑΕΗ, για παράδειγμα, που μπορεί να δημιουργήσει η Εκκλησία, σωστά?
1: Δεν είναι απαραίτητο.
0: Ωραία. Και εκεί ενέχει πάντως δημόσιος. Και εκεί υπάρχει λόγος του δημοσίου.
1: Το Κολούμπια είναι μη κερδοσκοπικό.
0: Ναι.
1: Το MIT είναι μη κερδοσκοπικό.
0: Και είναι δηλαδή
1: η Oxford είναι μη κερδοσκοπική. Όλα αυτά λοιπόν είναι μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια. Αυτό γιατί το λέμε? Διότι υπάρχει προηγούμενη εμπειρία από διάφορες χώρες του αραβικού κόσμου όπου πηγαίνανε μεγάλα κερδοσκοπικά φαντ, τα οποία φαίνεται ότι έρχονται και στη χώρα.
0: Συγγνώμη, γιατί αυτό τι σημασία έχει? Ο φοιτητής, ο ξένος, ο οποίος σπουδάζει στο Χάρβαρντ δεν πληρώνει 50.000 ευρώ?
1: Θα σας πω.
0: Ο φοιτητής, ο ξένος, ο οποίος σπουδάζει στην Οξφόρδη δεν πληρώνει?
1: Βεβαίως, αλλά έτσι, το αντίστοιχο.
0: Άρα τι μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια?
1: Το ίδιο θα μπορούσε να ισχύει, θέλω να σας πω, με τους ξένους και στη χώρα μας και τα δημόσια ΑΕΗ.
0: Θέλω να μου δώσετε ένα παράδειγμα. Τι εννοείται μη κερδοσκοπικά, μη κρατικά? Για πείτε μου ένα.
1: Το Κολούμπια είναι ένα μη κρατικό, μη κερδοσκοπικό.
0: Μα σε αυτά πληρώνει ο φοιτητής, σας λέω.
1: Μα...
0: Και όχι απλά πληρώνει, πληρώνει δεκάδες χιλιάδες ευρώ.
1: Έχει να κάνει με το χαρακτήρα του πανεπιστημίου.
0: Ωραία, ποιος φορέας λοιπόν θα μπορούσε να δημιουργήσει. Να το καταλάβω, κύριε Καρχημάκη. Ποιος θα. Πέστε μου ένα φορέα που θα μπορούσε να δημιουργήσει μη κρατικά ή έναν, για να τον καταλάβω. Η Περιφέρεια Αττικής.
1: Ο Γιώργος Παπανδρέου έχει φέρει συγκεκριμένα παραδείγματα.
0: Πείτε μου να τα καταλάβουμε.
1: Είναι, για παράδειγμα, θα μπορούσε να είναι πράγμα την Περιφέρεια Αττικής. Θα μπορούσε να είναι το Ινστιτούτο Εργασίας, ο ΙΟΕΒΕ.
0: Μα όλα αυτά έχουν δημόσια χαρακτηριστικά
1: είναι,
0: που λέτε.
1: Θα μπορούσε να είναι πράγματι σε έναν βαθμό η επιχείρηση.
0: Γιατί να μην είναι ένα επιχειρηματία.
1: Υπάρχουν άλλα μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά στο εξωτερικό, τα οποία θα μπορούσαν να έρθουν εδώ. Γιατί όμως επιμένουμε, επιτρέψτε μου να σας πω γιατί επιμένουμε.
0: Μα δεν μου λέτε, η ουσία είναι αυτή που λέτε. Λέτε ότι εμείς στηρίζουμε τα μη κρατικά ΕΗ που έχουν μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα. Ναι. Δεν καταλαβαίνουμε όμως τι μορφή θα έχουν αυτά.
1: Πανεπιστημίου. Τι εννοείτε.
0: Ποιος θα είναι αυτός ο οποίος θα διοικεί. Η ιδιοκτησία ποιου θα είναι τα πανεπιστήμια αυτά.
1: Με συγχωρείτε. Το κομμάτι της συγκρότησης ενός νομικού προσώπου ορίζεται στο νόμο. Ναι. Ορίζεται σε κάθε νόμο. Mm-hmm. Η διοίκηση δε του πανεπιστημίου είναι ένα ζήτημα το οποίο στο άρθρο 16 ορίζεται ως αυτοδιοίκητο. Άρα το αποφασίζει το ίδιο το πανεπιστήμιο. Εμείς σαν πολιτεία. Δεν μπορούμε να παρέμβουμε στον τρόπο πολιτικής.
0: Ωραία. Αυτό το οποίο έχει σημασία τώρα για τον πολίτη είναι το εξής. Προσέξτε. Αυτό που ενδιαφέρει τον πολίτη είναι το εξής. Στα μίκρα θα μου απαντήσετε συμφωνικά, αλλά απλώς θέλω να το κάνουμε και χρηστικό εκτός από συνταγματικό. Έρχεται ο γονιός, το παιδί του οποίου απέτυχε στις πανελλαδικές. Και δεν θέλει να στείλει την κόρη του ή το γιο του στο εξωτερικό. Και θέλει να πάει το παιδί του σε ένα μη κρατικό αναγνωρισμένο ΑΗ εδώ στην Ελλάδα. Θα πληρώνει ή όχι αυτός.
1: Υποθέτω ότι θα πληρώνει.
0: Θα πληρώνει, μάλιστα.
1: Θα πληρώνει. Το ερώτημα είναι γιατί θα πληρώνει και τι θα πληρώνει. Δηλαδή, θα πληρώνει τα υπερκέρδη ενός φαντ, τα οποία τα χρήματα του Έλληνα γονιού θα πηγαίνουν να πληρώσουν τα μπόνους κάποιους τελέχους στο εξωτερικό, ή θα πληρώνει για τα λειτουργικά έξοδα του πανεπιστημίου. Εκεί λοιπόν έχει τη διαφορά. Διότι εμείς τι λέμε, λέμε δύο πράγματα. Το πρώτο είναι το 20.000 και το 25.000 για να παίρνει μπόνους κάποιος Άραβας στη Σαουδική Αραβία που συμμετέχει σε ένα φαντ. Δεν θα το επιτρέψουμε. Προφανώς τα λειτουργικά κόστη ενός πανεπιστημίου πρέπει να καλυφθούν και αυτό επιτρέπει τα τέλη εγγραφής ή τα τέλη φοίτησης. Από εκεί και πέρα δεν θα επιτρέψουμε αυτό το ξεχύλωμα το οποίο υπάρχει σε άλλες χώρες που έχουν τα φαντ. Αλλά υπάρχει ένας άλλος πιο βασικός λόγος, ο οποίος αφορά την ποιότητα των πτυχίων που εμείς επιμένουμε στα μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια. Έχουμε την εμπειρία των χωρών του κόλπου και του κέρατος της Αφρικής. Όπου πήγανε μεγάλα φαντ mm-hmm. και φτιάξανε πράγματι ιδιωτικά κερδοσκοπικά πανεπιστήμια. Ξέρετε σε πόσα χρόνια κλείσαν αυτά. Σε 7
0: τώρα,
1: χρόνια.
0: Μου φαίνεται μερικά παραδείγματα της Αφρικής. Γιατί δεν μου φαίνετε κάποια παραδείγματα από τις ΗΠΑ, τον Καναδά, τη Βρετανία, τη Γερμανία, τη Γαλλία, την Ιταλία.
1: Γιατί κατά βάση εκεί λειτουργούν μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά. Μάλιστα. Και μάλιστα θέλω να σας πω ότι τα λίγα ιδιωτικά τα οποία υπάρχουν είναι κολέγια. Είναι κολέγια ιδιωτικού χαρακτήρα τα οποία δεν προτιμούνται.
0: Τώρα.
1: Και είναι και το μεγάλο θέμα, διότι ξέρετε, εμείς σαν Πασόκ δεν λέμε μόνο τα μη κρατικά μη κερδοσκοπικά, γιατί αναφέρατε στα παιδιά τα οποία αποτύχαν στις Πανελλήνιες. Mm-hmm. Λέμε ότι πρέπει να καταργηθούν και οι Πανελλήνιες. Λέμε ότι πρέπει να είναι διαφορετικός ο τρόπος εισαγωγής στα δημόσια ΕΗ, με παράλληλη αναβάθμιση των δημοσίων ΕΗ. Η ιδιωτική εκπαίδευση, η μη κρατική εκπαίδευση, η τριτοβάθμια εκπαίδευση, δεν έρχεται για να αντικαταστήσει
0: ωραία.
1: Τη δημόσια.
0: Θα τη συνεχίσουμε την κουβέντα μετά τις και μισή. Θα σας ξαναπάρουμε μετά τις και μισή. Ωραία, για να καταλάβουμε και εμείς, με δεδομένη την διαφορετική στάση που κρατάνε ορισμένα στελέχη του κόμματός σας. Η κυρία Γιανακοπούλου ήταν πρώην υπουργός, διετέλεσε, ήταν υποψήφια αρχηγός του ΠΑΣΟΚ. Έχει δηλαδή μια πολιτική οντότητα μέσα στο κόμμα σας που, εν πάση περιπτώσει, έχει τη δική της βαρύτητα. Πώς θα εξασφαλιστεί ότι θα συμβεί αυτό, δηλαδή θα συμπεριληφθεί στο κυβερνητικό σας πρόγραμμα, θα υπάρξει τοποθέτηση από τον ίδιο τον κύριο Νίκ. Ναι, αλλά δεν είδα να αποδοκιμάζουν την κυρία Γιανακοπούλου. Εφόσον είναι εκτός κυβερνητικής γραμμής, εκτός γραμμής κόμματος, δεν θα έπρεπε να υποστεί και τις εσωκομματικές συνέπειες. Δεν είδα να την αποδοκιμάζει ο κύριος Ανδρουλάκης.
1: Θα ήθελα να σας.
0: Θα τα πούμε μετά, κύριε Καρχημάκη. Σε 3 λεπτά σας παίρνουμε και πάλι, παρακαλώ.
2: Real Antenna Patras 105,3. Εξπρές γεύσεις, εξπρές ποιότητα, εξπρές νοστιμιά, εστιατόριο εξπρές. Σπιτική, παραδοσιακή κουζίνα με αγνά υλικά στην πόρτα σας. Γούναρη 66 Πάτρα. Delivery 11.30 με 11.30. Τηλέφωνα 2610 3296 43 και 3142 48. WhatsApp 6970 020 069. Εξπρές γεύσεις και τιμές.
3: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό Κτεοπάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό Κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
2: Κάθε έργο ξεκινά με όραμα και ολοκληρώνεται με αξιοπιστία. Τεχνικό Μεσητικό Γραφείο Χέλγκα. Μελέτη και κατασκευή οικοδομοτεχνικών έργων και προώθηση ακινήτων. Θέλεις να χτίσεις ή να επενδύσεις σωστά? Ψάχνεις ακίνητο? Στη Χέλγκα δεν ακολουθούμε απλά την αγορά, τη διαμορφώνουμε. Τεχνικό Μεσητικό Γραφείο Χέλγκα. Όθωνος Αμαλίας 45 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
3: Όταν πλακάκια θέλεις, σκέψου Ψαραδέλης. Γιατί εδώ θα βρεις 400.000 τετραγωνικά μέτρα ετοιμοπαράδοτα πλακάκια. Εδώ θα βρεις και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. 45 χρόνια το γνωρίζουμε. 45 χρόνια το αγαπάμε. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα, εξυπηρετούμε όλη την Ελλάδα. Για ό,τι θέλεις, Ψαραδέλης. Επισκεφτείτε το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69.
4: Μόξι, Rooftop Bar, Θέα, 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Μόξι Πάτρα, Marina Hotel. Μόξι, Rooftop Bar. Το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντ της πόλης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή. Μόξι, Rooftop Bar. Ηρών Πολυτεχνείου 58. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614 409 400.
5: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610 993380 και στο περιφράξεις-παύλακαραθανάσης.gr.

0: παράξενη βροχή. Πέφτει μια παράξενη βροχή, αλλά τώρα έχει βγει ήλιος και είναι μια υπέροχη μέρα σήμερα και έτσι θα εξελιχθεί και η σημερινή και η αυρινή και, και από Δευτέρα επίσης. Καλό ταξίδι. Πολλές φίλες ακροάτες και ακροατές βρίσκονται καθοδόν ή εν πλώ για τις διακοπές τους. Να περάσετε όμορφα, να γυρίσετε πίσω δυνατοί και υγιείς. Χαμός το πρωί και στο λιμάνι του Πειραιά και στο λιμάνι της Ραφίνας. Πολλοί κόσμος. Μου έχουν έρθει και άλλα μηνύματα σχετικά με αυτά τα οποία έγιναν χθες στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 6.500 θεατές δεν μπόρεσαν να παρακολουθήσουν την παράσταση. Δυστυχώς οι διοργανωτές δεν είχαν προβλέψει την καταιγίδα παρά τις προειδοποιήσεις των μετεωρολόγων. Η παράσταση ξεκίνησε κανονικά και κατά τις 10 παρατέταρτο άρχισε να ρίχνει καρέκλες και δεν ήξερε ο κόσμος πού να κρυφτεί. Εννοείται ότι ματαιώθηκε η παράσταση, δεν αναβλήθηκε. Ματαιώθηκε. Οι υπεύθυνοι του φεστιβάλ είπαν στους και οι διοργανωτές ότι δεν υπάρχει άλλη ημερομηνία για να πραγματοποιηθεί η παράσταση. Σήμερα θα γίνει κανονικά η παράσταση, αλλά η χθεσινή παράσταση και όποιοι πήγαν να τη δουν δυστυχώς ήταν οι άτυχοι της υπόθεσης. Πολλά μηνύματα για τις ευθύνες των διοργανωτών που έπρεπε να είχαν προειδοποιήσει ή εν πάση περιπτώσει να μην ξεκινήσει η παράσταση για να ενημερώσουν τον κόσμο. Και κάπως έτσι γίνεται η ιστορία αυτή που νομίζω ότι θα έχει και συνέχεια, γιατί πρέπει να εκδώσει μια ανακοίνωση το φεστιβάλ και το Υπουργείο Πολιτισμού. Τι θα κάνουν οι άνθρωποι με τα εισιτήρια? Θα πάρουν τα λεφτά τους πίσω? Θα ξαναγίνει η παράσταση κάποια άλλη στιγμή? Κάτι πρέπει να εξηγήσουν στον κόσμο. Προφανώς δεν έπρεπε να γίνει η χθεσινή παράσταση. Και αν άκουγαν τους μετεωρολόγους που προέβλεπαν καταιγίδες και στην Πελοπόννησο και στην Αττική, θα έπρεπε η παράσταση αυτή να είχε αναβληθεί. Λοιπόν, είμαστε εδώ φίλες και φίλοι. Real FM στους 97,8. Μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. Εντός Ελλάδας από τα RGNA, εκτός Ελλάδας διαδικτυακά. Τρώμε σιγά σιγά και τον Ιούλιο. Σάββατο 25 Ιουλίου του 2026, το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Ιουλίου. Γιάννης Παπαγιάννης στα μικρόφωνα και σήμερα και αύριο και από Δευτέρα 10-12 το πρωί. Μέχρι να ξεκινήσει και η δική μου καλοκαιρινή άδεια. Και εδώ είμαστε πάλι από τα τέλη Αυγούστου. Στηρίζουμε τον Όμιλο σε όλα τα επίπεδα. Λάσκαρης Αγοραστός απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου. Η κυρία Ειρήνη Κούρτη απαντάει ευγενικά στα δικά σας τηλέφωνα στο 211-200-8200 και στο email βεβαίως επικοινωνίας studio@realfm.gr. Πολλά τα μηνύματα τα οποία θα τα διαβάσω σε λίγο και από τη φίλη τη Σόφτη Μαρακίδου και από τον Βασίλη τον Κοντόπουλο και από τον Λεωνάρδο Κονδύλη και από τον κύριο Ιωάννη Κιμιονή, τον καλό φίλο δικηγόρο, και από τον Βαγγέλη και από την κυρία Κατερίνα Κάβουρα και από τον Κωνσταντίνο Πάπα Ζαχαρίου και από την κυρία Στεριοπούλου και από τον αγαπητό Φίλιππο και τον αγαπητό φίλο τον Ιπποκράτη. Θα τα διαβάσω σε λίγο. Συζητούμε τώρα με τον κύριο Λευτέρη Καρχημάκη, που είναι ο αρχιτέκτονας του κυβερνητικού προγράμματος του ΠΑΣΟΚ και έχει ιδιαίτερη βαρύτητα, γιατί ο ίδιος, πάντα με τη σύμφωνη γνώμη του Προέδρου του κινήματος, καταρτίζει το κυβερνητικό πρόγραμμα του κόμματος. Άρα, καταλήγουμε, κύριε Καρχημάκη, στο εξής συμπέρασμα, αν καταλάβαμε καλά. Το ΠΑΣΟΚ θα καταργήσει τον νόμο Πιερακάκη και εφόσον κυβερνήσει.
1: Θα φέρει ένα νέο νομοθετικό πλαίσιο.
0: Ωραία,
1: θα αντικαταστήσει τον νόμο. Θα αντικαταστήσει τον νόμο Πιερακάκη με ένα τελείως διαφορετικό νομοθετικό πλαίσιο, το οποίο θα επιτρέπει τη λειτουργία μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων. Αυτή τη στιγμή ο νόμος Πιερακάκη επιτρέπει και τα κερδοσκοπικά. Mm-hmm. Και βεβαίως θα θέτει πάρα πολύ υψηλά ακαδημαϊκά στάνταρτς και θα προβλέπει την ανάγκη να υπάρχουν μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά πανεπιστημιακά ιδρύματα και στην περιφέρεια. Γιατί αντιλαμβάνεστε ότι πρέπει να συνδεθούν και με τις παραγωγικές ανάγκες της χώρας, όπως θα έκανε και ένα δημόσιο πανεπιστήμιο.
0: Τώρα, πείτε μου πώς ερμηνεύετε εσείς, πώς σχολιάζετε μάλλον τη στροφή του Αλέξη Τσίπρα και του κόμματος Ελλάς, του νέου κόμματος του πρώην Πρωθυπουργού, να ανακοινώσει, όχι επισήμως, αλλά μέσω δήλωσης αναπληρωτή εκπροσώπου του κόμματος, την οποία δεν διέψευσε ποτέ ο ίδιος ο πρώην Πρωθυπουργός και δεν πρόκειται να διαψεύσει, λέει το ρεπορτάζ, να ανακοινώσει ότι δεν πρόκειται, εάν και εφόσον κερδίσουν τις εκλογές και γίνουν κυβέρνηση, να καταργήσουν τον νόμο Πιερακάκη. Πώς το ερμηνεύετε πολιτικά?
1: Το βρίσκω εξόχως προβληματικό. Το βρίσκω εξόχως προβληματικό για δύο λόγους. Ο πρώτος είναι ότι είναι υποκρισία. Δηλαδή, να λύσω, θα κρατήσω το άρθρο 16 ως έχει και θα κρατήσω και το νόμο το οποίο το πλαγιοκοπεί πολλαπλώς. Αυτό είναι το πρώτο σκύλο υποκρισία. Το δεύτερο που είναι ουσιαστικό είναι ότι να κρατήσει τον νόμο Πιερακάκη είναι το να κρατήσει τον κερδοσκοπικό χαρακτήρα των πανεπιστημίων και τα κολέγια του 1,5 ορόφου.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι προβληματικό για την τριτοβάθμια παιδεία, αλλά είναι πολύ.
0: Καλά, μπορεί να κρατήσει τον νόμο Πιερακάκη και να τον βελτιώσει, να τον εξυγχρονίσει, να τον αλλάξει.
1: Με συγχωρείτε, αυτό είναι που λέει το Πασόκ, ότι θα αλλάξουμε τον πυρήνα του. Ο κύριος, αυτά που ακούω από την Ελλάδα, δεν θα αλλάξουν τον πυρήνα του, δεν θα αμφισβητήσουν τον κερδοσκοπικό χαρακτήρα των πανεπιστημίων. Το αντιλαμβάνεστε. Το μόνο που έχω ακούσει είναι για τα υψηλά ακαδημαϊκά κριτήρια.
0: Πάντως βλέπετε ότι σας βγαίνουν από τα δεξιά. Βλέπετε ότι γίνεται μια στροφή στη στρατηγική του κόμματος Τσίπρα και είναι ορθή κατά τη δική μου γνώμη, αν θέλει να διεκδικήσει και άλλο εκλογικό κοινό, να μεγαλώσει δηλαδή την πίτα των ψηφοφόρων του και να απευθυνθεί και στο χώρο του κέντρου, σας βγαίνει από τα δεξιά και είναι περίεργο αυτό.
1: Ξέρετε, νομίζω ότι έχει μεγάλο ενδιαφέρον στην πολιτική του 21ου αιώνα να ξεπεράσουμε τον σχολιασμό της πολιτικής γεωγραφίας και να πάμε στο σχολιασμό της κοινής λογικής.
0: Ναι.
1: Δεν είναι κοινή λογική ότι θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι τα μη κρατικά πανεπιστημιακά ιδρύματα τα οποία θα ανοίξουν στην Ελλάδα δεν θα ανοίξουν για να κάνουν αρπαχτή και ότι δεν θα κλείσουν μετά από 7 χρόνια όπου θα έχουν πληρώσει εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ οι οικογένειες των φοιτητών και οι φοιτητές για να καταλήξουν εμένα πτυχίο το οποίο θα είναι κατάλληλο μόνο για να τυλίγουν σουβλάκι.
0: Mm-hmm.
1: Εμείς λέμε ότι αυτό είναι κοινή λογική. Έχουμε την προηγούμενη εμπειρία με το πώς λειτουργούν τα κερδοσκοπικά πανεπιστήμια.
0: Mm-hmm.
1: Εκεί που έχουν λειτουργήσει. Εμείς λοιπόν λέμε ότι δεν θα το επιτρέψουμε αυτό. Δεν είναι κοινή λογική ότι μία μέση ελληνική οικογένεια δεν έχει 25 χιλιάρικα να δώσει το χρόνο ή 100 χιλιάδες σε μία τετραετία. Και ότι αυτό συμβαίνει επειδή κάποια ιδρύματα έχουν αποφασίσει ότι θα κάνουν Ελντοράντο και αγορά τίτλων στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Και δεν προσφέρουν πολλές φορές σε αυτό το επίπεδο. Δεν είναι λογικό να πούμε ότι
0: εμείς προσφέρουμε
1: πάνω στη μη κρατική εκπαίδευση.
0: Mm-hmm.
1: Υπάρχει παντού. Αλλά θέλω να έχει μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα για να μπορούν όλοι να έχουν πρόσβαση.
0: Θέλω μια τελευταία εξήγηση, τη δική σας πολιτική ερμηνεία. Γιατί ενώ το Πασόκ διαθέτει αναγνωρίσιμα στελέχη και στελέχη τα οποία έχουν ειδικό πολιτικό βάρος κατά τη δική μου εκτίμηση. Και ενώ έχει παρελθόν και ιστορία, αρνητική ή θετική. Και ενώ καταθέτει συγκεκριμένες κυβερνητικές προτάσεις. Σε όλες τις δημοσκοπήσεις, μα σε όλες τις δημοσκοπήσεις των τελευταίων τριών μηνών, από τότε δηλαδή που ανακοινώθηκε το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, είναι μονίμως τρίτο ή τέταρτο στην εκτίμηση εκλογικής επιρροής. Πώς το ερμηνεύετε εσείς? Είναι πρόβλημα φυσιονομίας του αρχηγού? Είναι πρόβλημα γενικότερα με το προϊόν το οποίο δεν πουλάει στην κοινωνία? Είναι πρόβλημα στελεχών? Πώς, τι ερμηνεία δίνετε εσείς?
1: Νομίζω ότι αυτή η εικόνα θα ανατραπεί συν το χρόνο και θα ανατραπεί εξαιτίας ακριβώς του γεγονός ότι έχουμε συγκεκριμένες προτάσεις που αφορούν τα προβλήματα των πολιτών. Είμαστε ο μόνος πολιτικός χώρος που έχει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για την Ελλάδα του 2030, του 2031. Είμαστε ο μόνος πολιτικός χώρος που λέει το πώς οι Έλληνες πολίτες θα μπορούν να ζουν στεκόμενοι στα δυο τους πόδια και όχι με επιδόματα. Και είναι συγκεκριμένες προτάσεις για την ακρίβεια, όπου μιλάμε για την καταπολέμηση των ενδομηλικών συναλλαγών, όπου είναι ο τρόπος με τον οποίο οι πολυεθνικές βάζουν καπέλο στα προϊόντα και είμαστε η μόνη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν το έχει ρυθμίσει. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτού είναι ο καφές, γνωστή μάρκα πολυεθνικής καφέ, που στην Ελλάδα κάνει 12,80, στην Ολλανδία 8,20, στην Ολλανδία 7,80, στην Γερμανία 8,20. Είμαστε ο μόνος πολιτικός χώρος ο οποίος λέει ότι ρε παιδιά, σε αυτόν εδώ τον τόπο δεν γίνεται να έχουν οι μεγάλες εταιρείες τα τρίτα υψηλότερα κέρδη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αγοραστική κίνηση.
0: Λέτε ότι κάποια στιγμή όλα αυτά θα τα πιστωθείτε και δημοσκοπικά. Για να δούμε, γιατί μέχρι στιγμής δεν το βλέπουμε πάντως. Και όχι μόνο δεν το βλέπουμε, αλλά ξέρετε τι παρατηρώ, που ασχολούμαι χρόνια με δημοσκοπήσεις. Παρατηρώ ότι η ψαλίδα της διαφοράς του δεύτερου, που στις τελευταίες δημοσκοπήσεις θα μας τα πει σε λίγο και ο Ζαχαρία Ζούπη, ο Opinion Poll, που είναι το κόμμα Τσίπρα, από τον τρίτο μεγαλώνει, αντί να μικραίνει.
1: Δηλαδή,
0: ναι, προφανώς. Προφανώς η κάλπη θα έχει τον τελευταίο λόγο και θα μιλήσουν οι πολίτες. Αλλά λέμε δημοσκοπικά, γιατί ήδη διαμορφώνεται μια τάση, αν θέλετε.
1: Άλλωστε έρχεται και η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπου θα αναμετρηθεί ο προγραμματικός λόγος των κομμάτων και νομίζω ότι είναι μια κρίσιμη πολιτική, ένα κρίσιμο πολιτικό γεγονός, διότι αφορά τη ζωή.
0: Ναι.
1: Είναι σημαντικό να κάνουμε κουβέντα με όρους το ποιος θα μπορέσει να αυξήσει τις δεκάδες μέρες του διαθέσιμου εισοδήματος που έχουν τα νοικοκυριά του μήνα στο μήνα, διότι πλέον τα περισσότερα νοικοκυριά τελειώνει το εισόδημα 15, 16, 17 του μήνα και όχι με τα 10-10 το δημοσίου.
0: Πάντως κύριε Καρχυπάκη, χαίρομαι να συζητώ μαζί σας. Είστε ένα νέο παιδί, ένα νέο στέλεχος. Έχετε μετριοπαθή πολιτικό λόγο. Χρησιμοποιείτε τα επιχειρήματά σας με ευπρέπεια, με όση δυνατόν μεγαλύτερη παρεμβατικότητα μπορείτε και είναι σημαντικό αυτό, γιατί τώρα ασχολείστε κι εσείς με την πολιτική. Φέρετε ένα σημαντικό πολιτικό όνομα για το χώρο του Πασόκ, το επώνυμο Καρχυμάκης, και θέλω να ελπίζω ότι θα είστε από τα πρόσωπα τα οποία θα αναδειχθείτε από εδώ και πέρα. Να είστε καλά, κύριε Καρχυμάκη.
1: Καλή συνέχεια.
0: Την καλημέρα μου και καλό Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, πάμε σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και ερχόμαστε για το τελευταίο τέταρτο, στο οποίο θα διαβάσουμε μηνύματα ακροατριών και ακροατών. Και βεβαίως θα πούμε μερικά πράγματα δημοσκοπικά για τις έρευνες που έχει κάνει και δεν έχουν δημοσιοποιηθεί. Τις κάνει για τον εαυτό του, για την εταιρεία του, ο Ζαχαρίας Ζούπης της Opinion Poll.
2: Real FM.
3: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα του.
2: Αντένα Πάτρας, 105,3.
4: Α, το ξεχάσαμε.
5: Ποιο ξεχάσαμε, το Δημητράκι?
4: Όχι, το θερμοσύφωνα, το ξεχάσαμε ανοιχτό.
5: Αποκλείεται, αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
6: Και τέρμα η σπατάλη.
7: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616-002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
5: V-Timer και ξένιασες.
8: Τώρα επιλέγουμε η ζωή να μας οδηγήσει στο φως. Κόσμημα για την βάπτιση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
9: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-00-8484.
10: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Βημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Βημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
11: Χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
12: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
11: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
13: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
14: Ζωοτροφές κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας τους. Ζωοτροφές κρεωσής. Στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
15: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108, τηλέφωνο 2610-270-449 και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
16: Ο καφές, το γλυκό, το παγωτό. Στην Πάτρα απολαμβάνονται σε 9 σημεία, αλλά έχουν μόνο ένα όνομα. Αχαϊκό Χωριάτικο. Ένα όνομα, όλη η απόλαυση.
0: Πριν 43 χρόνια, σαν σήμερα διαβάζω, στις 25 Ιουλίου του 1983, οι παλαιότεροι το θυμάστε σίγουρα, διοργανώθηκε η περίφημη συναυλία «Το πάρτι στη Βουλιαγμένη» του Λουκιανού Κυλαϊδόνη. Είχε μαζέψει αυθόρμητα, χωρίς ιδιαίτερη οργάνωση, περισσότερους από 120.000 θεατές. θεωρείται το μεγαλύτερο beach party της ελληνικής pop κουλτούρας που έγινε ποτέ, όχι μόνο στην πλάση Βουλιαγμένης, οπουδήποτε. Κόπηκαν μόλις 25.000 εισιτήρια, της πλάκας στο εισιτήριο τότε ήταν επάμφθηνα σε δραχμές, αλλά τελικά έφτασαν 120.000 άνθρωποι. Θα τον τιμήσουμε τον αείμνηστο τον Λουκιανό Κυλαϊδόνη στο τέλος με ένα τραγουδάκι δικό του θα κλείσουμε. Μάλιστα λένε ότι η κίνηση είχε φτάσει μέχρι τους στήλους του Ολυμπίου Διός. Φανταστείτε, το πάρτι ήταν στη Βουλιαγμένη, στην ακτή Βουλιαγμένης, και η κίνηση είχε φτάσει μέχρι εκεί. Ήταν τόσο μεγάλη η προσέλευση του κόσμου. Αυτοκίνητα, λεωφορεία, μέχρι και οι μοτοσυκλέτες δεν μπορούσαν να κινηθούν με τίποτα. Οι πιο παλιοί θα το θυμάστε, είμαι σίγουρος. Λοιπόν, Ζαχαρία Ζούπη στην τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, Ζαχαρία.
6: Καλημέρα.
0: Πού βρίσκεσαι, σε διακοπές ή στο γραφείο?
6: Στο γραφείο.
0: Έχεις αυτή την αιμονή να μετράς. Σου αρέσουν τα νούμερα. Λοιπόν, για πες μας τώρα, Ζαχαρία, κάτι διαφορετικό από αυτά τα οποία μας έχουν πει μετά από τόσες εκατοντάδες δημοσκοπήσεις οι φίλοι σου, οι πολιτικοί αναλυτές. Προσδιορίζετε το κόμμα Σαμαρά, δηλαδή εκτός από τη δυνητική ερώτηση. Τώρα που ξέρουμε σχεδόν βέβαια, σχεδόν σίγουρα, ότι ο Αντώνης Σαμαράς, ο πρώην Πρωθυπουργός, θα δημιουργήσει νέο κόμμα. Αυτό λέει το ίδιο, ο ίδιος, αυτό λένε και οι συνεργάτες του. Αυτό γράφουν και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Έχουμε μια καλύτερη εικόνα τι θα μπορούσε να κάνει το κόμμα αυτό?
6: Το τελευταίο διάστημα υπάρχει μια μικρή άνοδο στη δυνητική ψήφο. Δηλαδή βρίσκαμε το σίγουρα θα ψήφιζε ένα τέτοιο κόμμα. Το 3-3,5 το βρίσκουμε στο 4,5-5.
0: Δεν είναι και μικρό ποσοστό, αν τελικά κάτσει το ποσοστό αυτό.
6: Ναι, και από εκεί και πέρα υπάρχει το θα μπορούσα ας πούμε, να το ψηφίσω. Δημιουργεί ένα άθροισμα στο 12-13%, ενώ ήταν γύρω στο 11%.
0: Ναι.
6: Μιλάμε συνολικά. Η πιο σημαντική δηλαδή μεταβολή είναι αυτό το, η αύξηση στο πολύ πιθανό.
0: Μάλιστα.
6: Όταν έχεις δίκιο, όταν εμφανίζεται ένα κόμμα, τότε κρίνεται, γιατί τότε θα έχουμε πια 15 κόμματα, έχουμε ήδη 14, να είμαστε καλά. Στην πρόθεση ψήφου ρωτάς ποιον θα ψηφίσεις και εκεί πρέπει κάποιος να διαλέξει ένα από τα 15, όχι
0: ναι.
6: Θα μπορούσε να το ψηφίσει. Θα το δούμε. Πάντως φαίνεται να κάνει ένα, δηλαδή να έχει μια δυνατότητα. Πρόσεξε τι έχει συμβεί το τελευταίο διάστημα. Δεν έχει φανεί κάποια εντυπωσιακή πτήση της Νέας Δημοκρατίας προς τα πάνω. Φαίνεται μια, εκεί γύρω στο 30% με μια μικρή αύξηση σε κάποιες έρευνες. Η ποιοτική μεταβολή είναι ότι δείχνει να έχει μπετονοποιήσει περισσότερο αυτούς που δηλώνουν ότι θα ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία.
0: Ναι, είναι λογικό γιατί πλησιάζουν οι εκλογές. Αυξάνεται η συσπήρωση δηλαδή.
6: Άρα ο κύριος Σαμαράς αντικειμενικά από το χώρο των δημοκρατικών, από τους ψηφοφόρους ευρωεκλογών ή βουλευτικών, προφανώς θα στραφεί στους αναποφάσεις τους. Αλλά έχει και από την ελληνική λύση και έχει ακόμα.
0: Παίρνει και από αλλού, προφανώς. Τώρα, τι γίνεται με το κόμμα της κυρίας Καρισιανού? Εσύ βλέπεις κάτι? Εδώ έχουμε αντίθετη περίπτωση. Έχει ανακοινωθεί ήδη το κόμμα της κυρίας Καρισιανού και η ίδια εκπροσωπεί ως επικεφαλής το κόμμα της. Υπάρχει η αίσθηση πως αυτή η πτώση θα είναι αρκετά σημαντική? Τι εικόνα βγάζεις εσύ από τις δικές σου μετρήσεις?
6: Υπάρχει τουλάχιστον 3-3,5% πτώση από όταν τη μετρήσαμε πριν 1,5 μήνα όταν ιδρύθηκε μέχρι τώρα. Είναι σημαντική πτώση οπωσδήποτε.
0: Με δεδομένο ότι είναι κάτι καινούριο και η ίδια δεν προέρχεται από το πολιτικό σκηνικό και από το πολιτικό σύστημα. Θα αντέξει μέχρι τις εκλογές.
6: Κάτι το καταπληκτικό. Εγώ λέω καταρχάς να μην βιαστούμε και θα εξηγήσω γιατί. Αλλά υπάρχει μια εντυπωσιακή πτώση και υπάρχει και ένα φαινόμενο. Με το που ανακοινώθηκε η ίδρυση και έγινε η συγκέντρωση Θεσσαλονίκης, σαν να εξαφανίστηκε.
0: Δεν παρεμβαίνει εννοείς στο δημόσιο διάλογο.
6: Ναι. Τώρα τελευταία, χθες έβλεπα μια συνέντευξη της
0: Καρισιανού
6: στο Sky. Μένει να δούμε αν θα βγει κόσμος, όπως για παράδειγμα κάνει το κόμμα Τσίπρα, το οποίο έχει βγάλει μια σειρά.
0: Εσύ λες δηλαδή ότι δεν μπορεί να δοξαστεί κρυπτόμενη?
6: Όχι, σε καμία περίπτωση. Θα δούμε μέχρι τη ΔΕΘ πρόσωπα και θέσεις. Και με ακούς επιφυλακτικό, γιατί όταν την πρωτομετρήσαν ψηλά, βλέπαμε ότι έπαιρνε ψήφους από το χώρο της αποχής.
0: Ναι.
6: Ίσως ήταν το μόνο κόμμα που έπαιρνε.
0: Ναι.
6: Εάν χάσει αυτό το πρίσαν ψηλά, βλέπαμε ότι έπαιρνε ψήφους από το χώρο της αποχής.
0: Ναι.
6: Ίσως ήταν το μόνο κόμμα που έπαιρνε.
0: Ναι.
6: Εάν χάσει αυτό το

0: Τώρα για τη δεύτερη.
1: Ναι, τώρα πάμε στη δεύτερη. Ξέρεις, είμαι από τους ανθρώπους που λένε στην πολιτική ποτέ μιλές ποτέ και ο χρόνος μέχρι τις εκλογές. Αν τηρηθεί η άνοιξη, που εγώ είμαι από αυτούς που λένε ότι θα τηρηθεί.
0: Έτσι
1: που
0: φαίνεται. Πιστεύω, έτσι τηρηθεί. Φαίνεται.
1: Ναι, θα μοιάζει με μαραθώνιος. Θα χαθούν κόμματα, θα υπάρχουν ανακατατάξεις. Τώρα, τι μας δίνουν τα στοιχεία μέχρι στιγμής. Έχουμε από τη μία το κόμμα Τσίπρα, το οποίο έχει δείξει μια δυναμική. Από το 15-15,5 στις πρώτες μετρήσεις έχει φτάσει στο 17 και ίσως το περνάει και λίγο. Mm-hmm. Άρα αυτό δείχνει δυναμική, δείχνει μια πολυσυλλεκτικότητα από το χώρο των αριστερό, κέντρο-αριστερό, δηλαδή εισπράττει δυνάμεις από το ΠΑΣΟΚ, mm-hmm. εισπράττει από το ΚΚΕ, δεν είναι μόνο από το ΣΥΡΙΖΑ που παίρνει. Όπως και από την πλεύση.
0: Άρα έχει μεγαλύτερη εκλογική δεξαμενή, λες.
1: Και γενικά έχω την αίσθηση. Δεν ξέρω αν θα τα καταφέρει να το εκφράσει με μεγαλύτερη δυναμική σίγουρα. Θα εξαρτηθεί από παράγοντες. Αλλά αυτή τη στιγμή υπάρχει μετακίνηση ψηφοφόρων που δεν θέλουν να ξαναβγεί ο Μητσοτάκης, πώς να το πω. Mm-hmm. Θεωρούν ότι αν κάποιος μπορεί να δώσει τη μάχη είναι αυτό το κόμμα και ο Αλέξης Τσίπρας.
0: Άρα διαμορφώνεται μία πεποίθηση σε ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας ότι ο μόνος που μπορεί να αντιμετωπίσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη είναι ο Αλέξης Τσίπρας και όχι ο Νίκος Ανδρουλάκης.
1: Αυτή τη στιγμή.
0: Αυτή τη στιγμή.
1: Τώρα, απ' την άλλη, το ΠΑΣΟΚ.
0: Αυτό όμως είναι πολύ σημαντικό που λες, διότι αν δημιουργηθεί δυναμική αντίπαλου δέους και αν πάμε σε δίπολο Μητσοτάκη-Τσίπρα, τότε θα ευνοηθεί ο Τσίπρας στην ιστορία αυτή, γιατί θα συσπυρώσει ένα αντιμητσοτακικό μπλοκ και θα εξαφανίσει το ΠΑΣΟΚ.
1: Για να μιλήσω τώρα για το ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ το θέμα είναι ότι αφού έχασε 3-3,5 μονάδες με το που εμφανίστηκαν τα νέα κόμματα, το βρίσκαμε κατά μέσο όρο στο 11,2-11,3. Στο μέσο όρο 12 δημοσκοπήσεων στο πρώτο κύκλο,
0: ναι.
1: Και τώρα γύρω στο 11, δηλαδή είναι στάσιμο.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
1: Και μάλιστα με κάποια ενγενή προβλήματα, γιατί έχει πρόσθετες δυσκολίες να πείσει ότι μπορεί να κερδίσει εκλογές. Είναι δεύτερο με 6 μονάδες, 6,5 διαφορά. Και θα έλεγα ότι κάτι που του κοστίζει είναι η απομάκρυνση από το κέντρο.
0: Εδώ κινδυνεύει να καταλάβει, κινδυνεύει για το ΠΑΣΟΚ, να καταλάβει το χώρο του κέντρου με τις θέσεις οποίες εκφράζει ο Τσίπρας και η Ελλάς. Δεν είδες τη στάση στο θέμα του νόμου Πιερακάκη.
1: Κοιτάξτε, δεν ξέρω αν θα...
0: Μέχρι να ξυπνήσει το ΠΑΣΟΚ το βλέπω να πάει στο 5% δηλαδή.
1: Λοιπόν, εκεί, εάν το ΠΑΣΟΚ μέχρι το Σεπτέμβρη, να πούμε και Οκτώβρη αρχές εκεί, δηλαδή μετά τη ΔΕΘ το πρώτο διάστημα, δεν βελτιώσει την εικόνα του, δεν μειώσει τη διαφορά π.χ. έστω. Γιατί ναι, να ξεπεράσει 6 μονάδες μέχρι το Σεπτέμβριο δεν γίνεται κατά τη γνώμη μου.
0: Πιστεύεις ότι θα έχει χαθεί το παιχνίδι οριστικά?
1: Πιστεύω ότι θα έχει χαθεί το θέμα της δεύτερης θέσης και θα σημαίνει το εξής. Δεν θα χάνει μόνο δυνάμεις προς Τσίπρα. Στο ΠΑΣΟΚ υπάρχει και μια ομάδα που, ανθρώπων, ψηφοφόρων του.
0: Που λοξοκοιτάζει προς τη Νέα Δημοκρατία.
1: Λοξοκοιτάνε. Το 20% των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ θεωρεί καταλληλότερο πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ναι. Άρα πρέπει να ανεβάσει τα οχυρωματικά του έργα, αλλιώς υπάρχουν κίνδυνοι.
0: Δεν ξέρω αν σε ακούν στη Χαριλάου Τρικούπη. Καλό είναι πάντως να σε ακούσουν. Να είσαι καλά, Ζαχαρία Ζούπη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα και καλό καλοκαίρι, αγαπητέ φίλε. Να είσαι καλά.
2: 10 μείον. Αντένα Πάτρας. 105,3.
3: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Λακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
4: Και κάβολο.
3: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
5: Έξοδος 33.
3: Και στο relos.gr.
6: Αγάπη μου, θέλω Στρώμα.
7: Πάρε Στρώμα.
6: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
7: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
6: Θέλω Στρώμα. Στρώμα The Original.
8: Μπαταρία ζητάς? Στον Φλωράτο να πας.
4: με γνώμονα την προστασία του

0: περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102-7551. delta360.gr.
3: Να πουστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας.
4: Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι.
3: Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, μουστάκα, Sensei, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
5: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.
6: Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί.

0: κάθε Σάββατο και Κυριακή 12 με 2 το μεσημέρι εδώ στον Αντένα στους 105,3 η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιοφωνό σας με τον Κοσμά Καδραμάδο. Μείνετε συντονισμένοι.
1: Σαροταβέρνα τα αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
2: Εδώ στον αδιούχον του καλοκαιριού, με την κίνηση στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά να είναι ιδιαίτερα αυξημένη από νωρίς το πρωί. Καθυστερήσεις σημειώνονται και στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρι ως Καραμαγκά. Σήμερα αναμένεται να αναχωρήσουν περίπου 37.000 επιβάτες από τα λιμάνια της Αττικής. Εκτός ελέγχου, η πυρκαγιά στη Γαλλία που προκάλεσε εκένωση της Χερσονήσου Καπ Φερέ κατευθύνεται προς την πόλη του Μπορντό. Δεκάδες πυροσβέστες έχουν τραυματιστεί σύμφωνα με τις γαλλικές αρχές, ενώ περίπου 200.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους. Δραματική η κατάσταση από τις πυρκαγιές που μένονται και στα περίχωρα της Ισπανικής πρωτεύουσας, με τις φλόγες να πλήττουν και τις εγκαταστάσεις της NASA κοντά στη Μαδρίτη. Αναλυτικά στο enikos.gr. Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε η κακοκαιρία που έπληξε την Αττική καθώς και πολλές άλλες περιοχές της χώρας. Συνολικά 940 κλήσεις έλαβε η πυροσβεστική, εκ των οποίων οι 850 στην Αττική, διακοπές δέντρων, αντλήσεις υδάτων, αφαιρέσεις αντικειμένων και απεγκλωβισμούς ατόμων από ανελκυστήρες. Προειδοποίηση για ισχυρές βροχές και καταιγίδες υπάρχει και σήμερα για Σποράδες, Εύβοια, Λίμνο, Θάσο, Σαμοθράκη και Μαγνησία. Η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε ότι έπληξε τάνκερ που επιχείρησε να παραβιάσει τον αποκλεισμό του Ιράν. Την ίδια ώρα οι φρουροί της Επανάστασης προειδοποιούν τους κατοίκους των γειτόνων του Περσικού να μείνουν μακριά από αμερικανικές βάσεις. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα για τη δολοφονία της 41χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο. Το πρωί πραγματοποιήθηκε αναπαράσταση στον τόπο του εγκλήματος, παρουσία των αστυνομικών και των δύο συλληφθέντων του φερόμενου ως δράστη και της συζύγου του. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τίθενται σε ισχύ από αύριο στη γραμμή 3 του μετρό. Οι σταθμοί Σύνταγμα, Ευαγγελισμός και Μέγαρο Μουσικής από Κυριακή έως Πέμπτη θα κλείνουν στις 10:20 το βράδυ.
3: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
4: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
2: Την απόκτηση του διεθνούς γκάρντ Βασίλη Τολιόπουλου που αποχώρησε από τον Παναθηναϊκό ανακοίνωσε η ομάδα μπάσκετ του Άρη. Υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας. Στο NBA ο LeBron James θα συνεχίσει την καριέρα του στους Philadelphia Sixers σύμφωνα με αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο. Περισσότερα στο philathlos.gr.
4: Αντένα Πάτρας 105,3. Δρόμο. Όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τώρα, τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-4368-25.
5: Τώρα, επισφραγίζουμε τη λάμψη του μαζί που νικάει τον χρόνο. Κόσμημα για την επέτειο. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
6: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
7: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
6: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
7: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
8: Αρτοζάχαροπλαστείο Μίλας σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 69-71. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
9: Κτέλα Χαΐας.
10: Πληροφορίες κρατήσεις 2610-623-886 και online έκδοση εισιτηρίων.
9: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
11: Υγεία δεν είναι μόνο η θεραπεία, είναι και η επιστροφή στη ζωή. Στην Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, η αποκατάσταση γίνεται με επαγγελματισμό, φροντίδα και τεχνολογία αιχμής. Εξατομικευμένα προγράμματα με φυσικοθεραπεία, υδροθεραπεία, εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, όλα σε έναν σύγχρονο χώρο με εξειδικευμένο προσωπικό. Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Πληροφορίες στο 2610 46 4000.

0: Και 7 πήγε ρε Γιώργη. Ρε Γιώργη, τι είναι αυτό το πράγμα, δηλαδή. Μια εβδομάδα σκάρτη λείψαμε. Τίποτα δεν είναι έτοιμο. Μαριτίνα, τίποτα. Ειλικρινά, δεν είναι έτσι.
1: Εγώ το έφαγα το χρόνο, ψέματα λέει.
0: Δεν είναι πάντως έτσι συνήθως τα πράγματα, να ξέρεις.
1: Καλημέρα,
0: έτσι,
1: καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα, πολλές καλημέρες. Τι κάνετε, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε. Γενικότερα, σήμερα. Δεν είναι.
1: Επαναπροσδιορίζεται ο Σπύρος Παπαδάκης.
0: Ναι, ναι, κοιτάω από εδώ, γιατί... κοιτάω από εκεί. Τι ωραία, πόσο μου λείψε το στουντιάκι.
1: Τα ανακοινήσαμε, σε περιμένα.
0: Ναι, βλέπω εδώ και καινούργια πραγματάκια. Καινούριο αυτό. Πώς το λένε αυτό το ακουμπιστήρι που ακουμπάμε. Ακουμπιστήρι που ακουμπάμε.
1: Ακουμπιστήρι που ακουμπάμε.
0: Ακουμπιστήρι που ακουμπάμε. Τι κάνετε, πώς είστε, πώς έχετε περάσει, πώς φύγατε, ήρθατε, θα φύγετε, τι θα κάνετε. Εν πάση περιπτώσει, να τα ζητήσουμε όλα εδώ. Είναι η κυρία Μαρτίνα Ζαφυριάδου στο ένα μικρόφωνο.
1: Ο κύριος Σπύρος Παπαδάκης στο άλλο.
0: Ναι, ο κύριος Γιώργης Νταβαρίνος είναι στη ρύθμιση των ήχων. Ο απόλυτος άρχοντας εδώ στο κόκπιτ του ραδιοθαλάμου του Real FM.
1: Και στο τηλεφωνικό μας κέντρο, η αφανής ήρωας, η κυρία Ειρήνη Κούρτη.
0: Ειρήνη Κούρτη. Στο 211-200-8200 θα βρείτε την κυρία Κούρτη και βεβαίως κατ' επέκταση θα βρείτε και εμάς, οτιδήποτε θέλετε να ακουστεί στον αέρα, να μας πείτε τι είναι αυτό το οποίο σας ενοχλεί, να μας δώσετε τον παλμό της πόλης, να μας πείτε τι γίνεται στην περιοχή σας. Φυσάει, βρέχει, έχει ήλιο. Φεύγει, λέει η κακοκαιρία, θα μας τα πει σε λίγο ο κύριος Αρνιακός. Στο 211-200-8200 όλα αυτά. Και βεβαίως μπορείτε να στέλνετε τα mail σας στο studio@realfm.gr. Αν δεν θέλετε να σας ακούσουν αυτοί που είναι δίπλα σας, μπορείτε απλά να στείλετε mail. Και εμείς λοιπόν, θα το διαβάσουμε ησύχως και δυνατά.
1: Έχω εκκρεμότητες, παιδί μου, σταμάτα να μιλάς.
0: Όχι,
1: δεν μην ξανατύχει άντρας να μιλάει πιο πολύ από μένα.
0: Καλώς ήρθες.
1: Ο πρώτος είσαι. Λοιπόν, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά στις ανούλες του καλοκαιριού. Στις ανούλες που δεν θέλουν να είναι ανούλες του χιονιά ή σε αυτές που είναι οι ανούλες του χιονιά, αλλά θέλουν να τους λέμε χρόνια πολλά και σήμερα.
0: Ναι, εντάξει. Okay.
1: Χρόνια πολλά στην κόρη μου, στη μαμά μου.
0: Όλα
1: μαζί. Καταλαβαίνεις, έτσι. Και χρόνια πολλά επίσης στην Ευπραξία και την Ολυμπία που γιορτάζουν όλες σήμερα.
0: Ωραία. Λοιπόν, να στείλω τότε και εγώ σε δική μου την κόρη. Παρόλο που δεν. Ανούλα του χιονιά
1: να
0: είναι.
1: Να τις χαιρόμαστε.
0: Ήδη τώρα με πήρε τηλέφωνο και μου λέει: λοιπόν, έχει περάσει. Σπουδάζει φιλολογία στο Ρέθυμνο. Θέλει καινούριο καναπέ. Πρέπει, μου λέει, να κατέβουμε. Έχει κάνει σχέδιο, έχει κάνει πλάνο. Πρέπει, μου λέει, να κατέβουμε στο Ρέθυμνο μαζί. Έχω μπανίσει, μου λέει, από ποιο μαγαζί θέλω καινούριο. Θέλω καναπέ. Και θέλω, μου λέει, και μια μεγαλύτερη τηλεόραση. Ωραία, της λέω. Θα κατέβουμε, μου λέει, μαζί. Λέω, ναι. Θα πάμε, θα το διαλέξουμε. Μου τα στήσεις και όλα, μου τα μεταφέρεις και όλα τα σχετικά. Λέω, ναι, αγάπη μου, το θέλεις.
1: Θα το πληρώσεις, ναι.
0: Καλά, εκ των πραγμάτων αυτό. Ναι. Αυτό είναι το αυτονόητο, ξέρεις. Δεν το λέμε καν. Είναι. Και μετά μου λέει, θα ξανανεύουμε στην Αθήνα. Έτσι. Θα έρθω, μου λέει, στο σπίτι, στο πορτοράφτη. Εσύ να δουλεύεις. Εγώ να πηγαίνω με τη Μαρία να κάνουμε τα πανάκια μας. Ωραία, μια χαρά. Και αυτά. Της λέω, αγάπη μου, σε αυτό το σχέδιο το οποίο το έχεις πολύ έτσι αριστοτεχνικά φτιάξει, το μοναδικό προβληματάκι είναι ότι άντε να δούμε πότε θα πάρω άδεια. Εννοώ συγχρόνως και από τα δύο μαγαζιά, γιατί το διάστημα που είχα άδεια από το Real FM δούλευα στο κανάλι της Ναυτεμπορικής. Όταν θα πάρω άδεια από το κανάλι της Ναυτεμπορικής θα δουλεύω εδώ. Ποιος θέλει μήνυμα, η Στεφανία?
1: Θέλω να σου πω ότι πιθανότατα δεν την νοιάζει καθόλου αν θα πάρεις άδεια. Μία μέρα θέλει να την πας και την φέρεις.
0: Ένα ολόκληρο Σαββατοκύριακο θέλει.
1: Βρες.
0: Μιλάμε για Κρήτη.
1: Βρες.
0: Ναι, αυτό.
1: Βρες. Σε καλύπτω, άμα θες ένα Σαββατοκυριακό.
0: Θα το συζητήσουμε. Ναι, ναι, να πούμε στον κύριο Βασιλόπουλο. Κύριε Βασιλόπουλο, καλημέρα σας. Τι κάνετε, την αγάπη μας. Την αγάπη μας σε όλες. Λοιπόν, προσπαθώ λίγο να συντονιστώ. Ήδη άρχισε τα νοήματα από τώρα.
1: Επειδή είναι έξω από τα νερά του ο Σπύρος Παπαδάκης. Αυτό του κρατάει συνήθως 3 λεπτά. Θα του περάσει, δηλαδή δεν είναι κάτι. Να σας πούμε ότι είναι η Παγκόσμια ημέρα για την πρόληψη των πνιγμών σήμερα. Στην Ελλάδα πια έχουμε πολλούς πνιγμούς το χρόνο. Δεν δικαιολογείται πολύ για μια χώρα που βρέχεται από τόση πολύ θάλασσα, αν να μην ξέρουμε κολύμπαινο, αλλά δεν είναι πάντα μόνο αυτό. Είναι η Διεθνής ημέρα γυναικών και κοριτσιών με αφρικανική καταγωγή και η Διεθνής ημέρα δικαστικής ευημερίας. Είναι όμως και 43 χρόνια από τι, ρε Σπύρο?
0: Από τι?
1: Εσύ που είσαι μεγάλος άνθρωπος, γιατί εγώ τα έχω διαβάσει αυτά.
0: Α, μάλιστα, ναι. Εγώ δεν το είχα ζήσει, ήμουν στο χωριό.
1: Ήταν στο χωριό το παιδί, αλλά εδώ στην πόλη, παραλία της πόλης, στη Βουλιαγμένη, γινόταν ένα πάρτι τότε, μια συναυλία, η οποία έχει πουλήσει, λέει, 25.000 εισιτήρια. Μούφα, 120.000 άνθρωποι είχαν πάει.
0: Εκπληκτικό.
1: Αλλά έμεινε στην ιστορία. Έμεινε στην ιστορία, ήταν η συναυλία πάρτι του Λουκιανού Κυλαϊδόνη, από τον οποίο θα πάρουμε μια μικρή γεύση.
0: Δώσ' το ρε Γιώργη.
2: Πάμε μια βόλτα στη βουλιά γαμέ κι είναι η νύχτα ζεστή. Κάπου υπάρχει μια καντίνα ράγαμε, ίσως τη βρούμε ανοιχτή.

Και επειδή κάποιοι από εμάς και πολλοί από εσάς, δυστυχώς μόνο μέχρι τη Βουλιαγμένη θα μπορέσουμε να φτάσουμε, να έχουμε ένα πολύ όμορφο καλοκαίρι, είτε δουλεύουμε είτε δεν δουλεύουμε, χαμόγελο, αγάπη, φροντίδα, δεν θα πω το άλλο γιατί θα θεωρηθεί διαφήμιση. Και κύριε Νταβάρινε, δώσε.

0: Όπως καταλαβαίνετε, είμαστε με διάθεση καλοκαιριού. Είμαστε με mood έτσι τέλη Ιουλίου, διότι είναι 25 Ιουλίου, παρακαλώ πολύ, του Σωτηρίου έτους 2026. Φεύγει και ο Ιούλης, θα μπει ο Αύγουστος. Έχουμε άλλη μία εβδομάδα. Είναι το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Ιουλίου.
1: Το άλλο Σάββατο 1η Αυγούστου.
0: Το άλλο Σάββατο 1η Αυγούστου.
1: Είναι ο κατεξοχήν μήνας των εκλογών ο Αύγουστος, αλλά και τώρα, αν κυκλοφορήσετε στους δρόμους της πόλης, θα καταλάβετε ότι έχουμε μείνει λίγοι και καλοί πίσω. Να κρατάμε τα.
0: Κοίτα να δεις που το πάει.
1: Εγώ το πάω, μόνο του πάει.
0: Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, εγώ θέλω να ξεκαθαρίσουμε ένα πράγμα. Και να το ξεκαθαρίσουμε για να μας βοηθήσει ο κύριος Αρνιακός. Διότι το χθεσινό μπουρίνι μας χάλασε λίγο τη διάθεση. Καταφέραμε και πλημμυρίσαμε παντού πάλι. Ελπίζω να ήταν το τελευταίο. Κύριε Αρνιακέ, αγαπημένε μας, τι κάνετε, πώς είστε?
2: Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Κύριε Παπαδάκη, κυρία Σαφιδιάδου, θέλω να σας πω πριν πάμε για την κακοκαιρία ότι ήμουν εκεί, στη Βουλιαγμένη.
0: Στη Βουλιαγμένη. Η κακοκαιρία σας βγήκε στη Βουλιαγμένη?
2: Όχι,
0: ήσασταν στη συναυλία στη Βουλιαγμένη.
2: Στο πάρτι.
0: Στο πάρτι.
2: Και Λαϊδόνη, στη Βουλιαγμένη, με τον Διονύση τον Σαββόπουλο, την Αφροδίτη Μάνου, τον Γερμανό και ένα σωρό. Και τώρα μου θυμήσατε εκείνα τα χρόνια. Ξαπλωμένη στην άμμο της Βουλιαγμένης με την παρέα μας γύρω-γύρω και κάποιες βουτιές στη θάλασσα. Ο Κελαϊδόν ήταν σε μια πλατφόρμα μέσα στη θάλασσα και η επικοινωνία γινόταν με κρισκράφ, γινόταν ο χαμός της αρκούδας.
1: Είχε παρομοιαστεί με το Woodstock τότε, νομίζω.
2: Ναι. Ήταν πάρα πολύ ωραία η εμπειρία και θα μου μείνει αξέχαστη, όπως καταλαβαίνετε. Και τώρα στη διάθεσή σας. Η κακοκαιρία βρίσκεται σε αποδρομή. Σιγά-σιγά φεύγει, βρέχει λίγο στην Εύβοια αυτή τη στιγμή και στο Λασίθι στην Κρήτη. Χθες πέσανε 100.000 κεραυνοί, χιόνισε στον Όλυμπο σε μεγάλα υψόμετρα. Είχαμε δηλαδή ένα πισωγύρισμα και η θερμοκρασία έπεσε 10 με 15 βαθμούς κάτω σε σχέση με τα 40 μεσοβδόμαδα. Πάντως σήμερα τα πράγματα αρχίζουν και βελτιώνονται, ιδιαίτερα από τα δυτικά. Ωστόσο στο Αιγαίο και τα ανατολικά υπηρετικά θα υπάρχουν μέχρι το απογευματάκι κάποιες βροχές. Και από εκεί και πέρα θα βελτιωθεί ο καιρός και εκεί στην υπόλοιπη χώρα Λιακάδα, με βοριαδάκι 4 με 6, στο Αιγαίο μέχρι 7 μποφόρ, θερμοκρασία σε μικρή πτώση, στις περισσότερες περιοχές δεν θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς Κελσίου, 28 με 29, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα φτάσει τους 30. Στην Αττική βελτιώνεται ο καιρός, βγαίνει ο ήλιος, το βοριαδάκι μέχρι 6 μποφόρ, με εξασθένηση μάλιστα από το απόγευμα και μετά, η θερμοκρασία από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιες καιρικές συνθήκες και στη Θεσσαλονίκη με βελτίωση το απόγευμα, βορειοδυτικό βαρδάρι μέχρι 6 μποφόρ με εξασθένηση και αυτό το απόγευμα, θερμοκρασία από 20 έως 29-30 βαθμούς Κελσίου. Τώρα αύριο Κυριακή περιμένουμε πια μια καλοκαιρινή Κυριακή σε ολόκληρη τη χώρα, δεν προβλέπονται πουθενά βροχές, λίγα σύννεφα το μεσημέρι και το απόγευμα σε Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Οι βοριάδες θα εξασθενήσουν και μόνο στα Δωδεκάνησα θα διατηρηθεί το εξάρι με εφτάρι, ενώ η θερμοκρασία σε άνοδο θα φτάσει τους 30-31 βαθμούς Κελσίου και στα τοπικά ακόμα και τους 32. Τη Δευτέρα, την Τρίτη, η καλοκαιρινή διάθεση του καιρού θα συνεχιστεί με άνοδο της θερμοκρασίας, που τη Δευτέρα θα φτάσει τους 37 πάλι με 38 βαθμούς Κελσίου και στα νησιά τους 35.
0: Ξέρετε, μας έκανε, αγαπητέ Τάσο, μας έκανε φοβερή εντύπωση το γεγονός ότι είχαμε ουσιαστικά τον πρώτο καύσωνα. Έφτασε μέχρι και 43 βαθμούς Κελσίου, σωστά?
2: Ναι.
0: Δεν κάνω λάθος. Έφτασε μέχρι και τους 43 βαθμούς Κελσίου. Και στο καπάκι είχαμε αυτό το πολύ δυνατό μπουρίνι που δημιούργησε πολλά προβλήματα σε ολόκληρη την Ελλάδα και εδώ στην πρωτεύουσα βεβαίως. Ναι. Δεν πρωτοτυπήσαμε για ακόμα ένα.
2: Ναι, το κακό είναι ότι δημιουργήθηκαν μεγάλα προβλήματα και ιδιαίτερα ταλαιπωρήθηκαν οι θεατές στην Επίδαυρο που πήγανε και φάγανε μια βροχή και διακόπηκε η παράσταση. Αν και είχαμε ειδοποιήσει να αναβληθούν οι παραστάσεις και τα θέατρα και οι εκδηλώσεις οι υπαίθριες, όμως τελικά δεν το αποφύγαμε και ταλαιπωρήθηκαν χιλιάδες θεατές στην Επίδαυρο, καταλαβαίνετε τώρα. Και αυτό ήταν άσχημο.
0: Σας άκουσε τουλάχιστον ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και έκανε στο Προεδρικό Μέγαρο, στον εσωτερικό χώρο του Προεδρικού Μεγάρου, την αποκατάσταση.
2: Τα έλεγα χθες το μεσημέρι στην Ελισάβετ και ευτυχώς τουλάχιστον εκεί διασώθηκε. Αλλά στην Επίδαυρο όχι και ταλαιπωρήθηκαν. Η Επίδαυρο, ξέρετε, είναι δύσκολα να πας, να γυρίσεις, να ανέβεις, να κατέβεις στις εξέδρες. Εν πάση περιπτώσει, θέλω να πω ότι είναι συνηθισμένο όταν φεύγει ένας καύσωνας, φεύγει δυστυχώς με αστραπόβροντα και καταιγίδες. Είναι συνηθισμένο φαινόμενο και ειδικά τα τελευταία χρόνια το έχουμε υποστεί αρκετές φορές. Και Πάντως μέχρι τα μέσα του, μέχρι το πρώτο δεκαήμερο του Αυγούστου δεν φαίνεται να έχουμε κάποιον τέτοιο καύσωνα. Θα ανέβει η θερμοκρασία, αλλά δεν φαίνεται να αγγίξει τους 40 βαθμούς Κελσίου. Οπότε αυτό είναι θετικό. Και αυτός ο καύσωνας, θα πω ότι ήταν ήπιος. Δεν ήταν πολυήμερος, δεν είχαμε και ιδιαίτερα η Αθήνα. Δεν έφτασε τους 38 και πάνω βαθμούς Κελσίου, η Αττική γενικά. Θέλω να πω ότι ήταν ένας ήπιος καύσωνας και πέρασε ο Ιούλιος με αυτόν τον καύσωνα μόνο. Μάλιστα. Ενώ σε αντίθεση με την Ευρώπη, η οποία πλήττεται και από καύσωνες και από δυστυχώς τεράστιες φωτιές, ιδιαίτερα στη Γαλλία, στον Μπορντό, που πλησιάζει πια το μέτωπο, μέσα, να μπει στον Μπορντό μέσα. Μεγάλη υπόθεση, χιλιάδες στρέμματα καίγονται και χρειάζεται προσοχή και σε εμάς, διότι έχουμε ένα βοριαδάκι 6 με 7 μποφόρ που οπωσδήποτε, παρόλη τη βροχή που έχει πέσει, δεν αποκλείεται να δημιουργήσει κάποια προβλήματα. Χρειάζεται μεγάλη προσοχή αυτές τις μέρες.
0: Ναι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τάσο Σαρνιακός.
2: Ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
1: Να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Να είστε καλά, αγαπητέ μας.

0: χωρίς να θέλω να χαλάσω το άσμα.
1: Έτσι, τα οποία τα παραγγέλνει έτσι και μετά τα παραπάνω τους. Ναι, εντάξει, μπορεί.
0: Καλά, εκ των πραγμάτων.
1: Μπορεί και το κάνει.
0: Μα δεν μπορούμε και διαφορετικά. Δεν θα προλάβουμε να πούμε απολύτως τίποτα. Έχουμε μόνο μέχρι τις 2.
1: Σωστό και
0: είναι, να πούμε ότι η χθεσινή κακοκαιρία προκάλεσε πάρα πολλά και σοβαρά προβλήματα στην Αττική. Ήταν πολύ έντονα τα φαινόμενα, με μεγάλη κεραυνική δραστηριότητα, ισχυρές βροχές, θυελλώδεις ανέμους, χαλαζοπτώσεις. Είχαμε συνολικά 216 κλήσεις. Τόσες έλαβε η πυροσβεστική. Οι 194 στην Αττική για κοπές δέντρων.
1: Εμείς στην Πειραιά είχαμε και μία πτώση σκαλωσιάς. Ναι. Έκλεισε ο δρόμος εκεί. Τεράστια ταλαιπωρία για τον κόσμο. Γιατί μπορεί να έβρεξε, αλλά έβρεξε για 12 ώρες. Και ο κόσμος, ξέρετε, δεν ανατρέπει τα σχέδιά του. Είναι περίοδος διακοπών. Ο κόσμος έφευγε Παρασκευή απόγευμα και κατέβαινε στον Πειραιά. Αλλά...
0: Και είχαμε και πάρα πολλές κλήσεις, λέει, για απεγκλωβισμούς ατόμων από ανελκυστήρες. Φαντάσου δηλαδή να φεύγει το πλοίο. Να είσαι εκεί που λες στον Πειραιά. Έτσι, να φεύγει το πλοίο, να μπαίνεις στο ασανσέρ γιατί έχεις και τη βαλιτσούλα σου και να εγκλωβίζεσαι. Ε, μια χαρά.
1: Εμένα δεν είναι βαλιτσούλα, να ξέρεις.
0: Φαντάζομαι, ναι, βρε παιδί μου, το λέω διακριτικά. Του λαπίτσα, ναι. Όταν φαντάζομαι τι λέει ο άντρας, κάθε φορά που φεύγεται μετακόμιση.
1: Τι να σου πω, έχω χρόνια να έχω άντρα. Η βαλίτσα μου είναι.
0: Δεν έχει σημασία. Μόλι σου τα κουβαλά. Μόλι σου τα στέλνει. Παιδιά, εδώ. Εδώ. Μηνυματάκια. Περιμένουμε. Περιμένουμε. Γίνεται ήδη ένα χαμούλη με τα μηνυματάκια. Λοιπόν, ο κύριο Ιωάννη λέει καλημέρα. Ναι. Έχω μια ερώτηση. Σαν συνταξιούχο, λέει εργαζόμενο, κρατάτε το 10% από τον. Κρατείτε το 10% από τον μεικτό μισθό από 1η του 2024. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί κρατούν χρήματα και από τα δώρα, μιας και σαν συνταξιούχος δεν δικαιούμε δώρο. Λέει, θα έχουμε τον Υφυπουργό Εργασίας. Του κάνουμε μια ερώτηση στον κύριο Καραγκούνη. Ποτέ δεν ξέρεις τι ακριβώς...
1: Έρχεται και δε, θα έρχονται υποσχέσεις, δεν ξέρεις.
0: Η δε θα άκουσα τον Μητσοτάκη εγώ πάρα πολύ προσεκτικά.
1: Αχ, και εγώ τον άκουσα.
0: Ναι, είπε,
1: έπρεπε.
0: Τι να κάνουμε, αυτή είναι η δουλειά μας. Τι είναι η δουλειά μας, ναι, το λέω συνέχεια.
1: Αυτή είναι η δουλειά σας, εμένα δουλειά με ένα κονάνδρουλάκι.
0: Να ακούσω ένα δουλάκι. Δεν ξέρω ποιος από τους δυο μας περνάει χειρότερα.
1: Καλά περνάμε και δύο.
0: Σε κάθε περίπτωση.
1: Έλα, ολοκλήρωσε με τις καταστροφές. Θέλω να πάω στο Πρεδρικό Μέγαρο και με κρατάς.
0: Ναι, μισό λεπτάκι. Φαντάσου λοιπόν να είσαι μέσα στον ανελκυστήρα και να σταματάει ο ανελκυστήρας. Να παίρνεις τηλέφωνο, να έρχονται να σε απεγκλωβίσουν. Να λες εντάξει, προλαβαίνω. Μπαίνεις μέσα στο αυτοκίνητο για να φύγεις για να πας στον Πειραιά και φτάνεις στο δρόμο που έχει πέσει η σκαλωσιά. Εκείνη την ώρα λες, δεν θέλει ρε παιδί μου, το Θεός να πάω διακοπές. Άστο, γυρίζω πίσω στο σπίτι. Σε κάθε περίπτωση, χθες ήταν πολύ άσχημα τα πράγματα σε πάρα πολλές γειτονιές της Αθήνας. Αλεξάνδρας και Κηφισίας μου στέλνανε βίντεο. Είχε φτάσει το νερό πάνω από το πεζοδρόμιο για ακόμη μία φορά. Συγχαρητήρια όλοι όσοι έπρεπε να κάνετε τη δουλειά σας. Ναι, τα συγχαρητήριά μας. Μία από τα ίδια. Για σήμερα να πούμε ότι υπάρχει προειδοποίηση για ισχυρές βροχές και καταιγίδες στις Σποράδες, στην Εύβοια, τη Λίμνο, τη Θάσο, τη Σαμοθράκη και την Μαγνησία. Δικό σας, κυρία.
1: Σπύρο, πήγες χθες
0: στο Προεδρικό Μέγαρο? Έχω να πάω από την πρώτη όχι τόσο πολύ από την πρώτη χρονιά επί Προεδρίας Προκόπη Παυλόπουλου. Μέχρι τότε πάντα τα κανάλια στα οποία εργαζόμουν με τον ένα με τον άλλο τρόπο με στέλνανε. Είχαμε κιόσκι, σου υπενθυμίζω.
1: Καλεμένα θα πεις για το κιόσκι.
0: Κυνηγούσαμε πίσω τον εκάστοτε πρωθυπουργό, αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, σε συνεννόηση όλοι οι συνάδελφοι που ήμασταν ακροβολισμένοι για να μην χάσουμε την παραμικρή ατάκα. Αλλά τώρα τα πράγματα έχουν αλλάξει. Έχουν αλλάξει τα τελευταία χρόνια, οπότε δεν χρειάζεται. Δεν μας το επιτρέπουν κιόλας, δεν μου το επιτρέπει και ο χρόνος, να σου πω την αμαρτία μου.
1: Λοιπόν, 1.700 προσκλήσεις.
0: Μάλιστα.
1: Γαλαντόμος ο νέος πρόεδρος κάλεσε συζύγους των πολιτικών προσώπων, γέμισε λαμπερές παρουσίες. Απερόλ για να αντικαταστήσουμε τα σκληρά ποτά. Με βλέπεις τώρα ενημερωμένη, έτσι.
0: Αν έχεις και το μενού, πραγματικά θα αρχίσω να σκίζω τα πτυχία μου.
1: Λοιπόν. Αυτό που τους έσωσε κάπως ήταν ότι δεν είχαμε αυτό το περίφημο κιόσκι. Και γιατί τους έσωσε? Γιατί ήταν
0: Θα ήταν άδειο. Ναι. Το ρόλο του Κούκου, ποιος τον έπαιζε? Τους τρεις μπορώ να σου τους πω κι εγώ.
1: Τροπή, τροπή. Δεν θα με βάλεις εμένα να τσακωθώ με το μισοπολιτικό σύστημα σε μια εκπομπούλα, όχι.
0: Ενώ εγώ που αφήνω να εωρείται ποιος είναι ο Κούκος, έχω πιθανότητες, ναι, να τσακωθώ με όλο το πολιτικό σύστημα. Εκτός από τους απόντες, οι οποίοι ήταν πολλοί.
1: Τώρα, δυστυχώς, επειδή κάτι θέλει ο κύριος Νταβαρίνος, θα διακόψω, αλλά.
2: Αντένα Πάτρας 105,3. Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη γίνης. Ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίο 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
3: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
4: Konnichiwa.
2: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70. Και online kendrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
5: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
6: Οπτικά Ιατρού και θα τα δείτε όλα.
5: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
6: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
5: Οπτικά Ιατρού.
6: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
5: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
6: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
5: Τηλέφωνο 2693 0 24 690.
6: Οπτικά Ιατρού.
5: Ό,τι εμπιστεύεστε.
7: Επιχειρούμε ευκολία. Επιχειρούμε ταχύτητα. Επιχειρούμε το καλύτερο για εσάς. Τζιβγινίδης επιχειρήν. Είστε αγρότης? Τότε ελάτε σε εμάς για τη σύνταξη των ετήσιων δηλώσεων του ΟΣΔΕ ή για την λήψη επιδοτήσεων. Σας βγάζουμε από τον κόπο με ποιότητα, συνέπεια και ταχύτητα. Με δύο γραφεία. Αχαϊκή Συμπολιτείας 22 στην Κάτω Αχαΐα, τηλέφωνο 26930 24544, και Δημοκρατίας 129, Οβριά Πατρών, τηλέφωνο 26105255-51. Τζιβγινίδης επιχειρήν. Πάντα δίπλα σας.
8: 24 ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610 700 700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Η Χρυσά Κλίτσια ότι κορυφώνεται η έξοδος των οδηγούχων του καλοκαιριού. Πολύ αυξημένη είναι από νωρίς το πρωί η κίνηση στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά και στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρια ως Καραμαγκά. Σε Πυρηνοκλειό, Μαδρίτη και Νότια Γαλλία, καθώς εκτός ελέγχου μένονται οι πυρκαγιές μετά τους ακραίους καύσονες. Περισσότεροι από 220.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τις εστίες τους. Κάηκαν εγκαταστάσεις στη ΝΑΣΑ, στην Ισπανική πρωτεύουσα. Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι έπληξε τάνκερ που επιχείρησε να παραβιάσει τον αποκλεισμό του Ιράν. Την ίδια ώρα οι φρουροί της Επανάστασης προειδοποιούν τους κατοίκους των γειτόνων του Περσικού να μείνουν μακριά από αμερικανικές βάσεις. Πτώσεις δέντρων, διακοπές στην ηλεκτροδότηση και προβλήματα στις μετακινήσεις προκάλεσε η κακοκαιρία που έπληξε την Αττική και πολλές άλλες περιοχές της χώρας. Περισσότερα στο real.gr.

0: Κυρία Βάσο, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ναι, ναι, ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, αρχίζω και ξεσκουριάζω. Δεν κάνει εγώ να παίρνω άδεια. Τα έχω πει αυτά. Τα
0: ναι, λέγε τα στα μικρόφωνα και με ξαναβάρεις.
1: Μα δεν μα είναι η αλήθεια. Τι να κάνουμε τώρα. Λοιπόν, πολλές καλημέρες σε όλες και σε όλους. Η Κατερίνα λέει καλημέρα, καλώς τους. Καλώς τον κύριο Παπαδάκη με καινούργια παρέα. Καλωρίζει και η κυρία Μαριτίνα Ζαφυριάδου. Καλώς σου κούμε, χαμόγελα και φύγαμε για ψαχνό της ενημέρωσης. Αμέ, τους έχουμε... Ακόμα για το καλοκαίρι τους έχουμε κακομάθει.
0: Είμαι guest εγώ, guest έτσι.
1: Ναι, δεν έχει. Η
0: αλήθεια... Αυτό το Σαββατοκύριακο, αλήθεια... το άλλο Σαββατοκύριακο. Με τη Ρίτσα θα είμαστε το άλλο Σαββατοκύριακο.
1: Το άλλο Σαββατοκύριακο θα είμαι με τη Ρίτσα. Εγώ θα είμαι νωρίτερα από εσάς, θα είμαι 8-11.
0: Βέβαια, εσύ είσαι 9, το που ξυπνάς χαρά. Εμείς είμαστε, όταν φτάσει στην ηλικία μας θα σταματήσει.
1: Από Δευτέρα να ξέρετε εργοστασιακές ρυθμίσεις, 5 με 8, μοναχούλης μου βέβαια. Παίρνει άδεια η κυρία Κασίμη.
0: Να πάει να ξεκουραστεί.
1: Να ξεκουραστεί όντως, το δικαιούται. Γιατί ήταν μια πάρα πολύ γεμάτη σεζόν, πρέπει να πούμε, και με τη δική σας βοήθεια αυτή η γεμάτη σεζόν έγινε πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και έγινε πάρα πολύ όμορφη. Και να το πούμε αυτό. Έλα, πούσε, τι κάνει ο Παπαδάκης στο Σουκού, εκπομπή στο Real FM, θα σου απαντήσω εγώ, Γιάννη μου. Έχουμε και τα τρολαρίσματα ασφαλώς. Το προηγούμενο Σουκού δεν. Δούλευα στο κανάλι, ναι, τι δεν. Όλα καλά, όλα καλά. Εσύ Μαριτίνα, κατά τα άλλα, όλα καλά.
0: Να σου πω, εγώ έχω καταφέρει το εξής τα δύο τελευταία χρόνια. Μου πήρε πάρα πολλά χρόνια για να το καταφέρω. Αλλά τα δύο τελευταία χρόνια έχω καταφέρει να συντονίσω την άδειά μου και να φεύγω.
1: Α, μια χαρά.
0: Για λίγο, αλλά να φεύγω. Είναι πολύ σπάνιο όταν μοιράζεις τις δουλειές ανάμεσα σε μέσα. Είναι πολύ σπάνιο, αλλά τα κατάφερα.
1: Στο πολιτικό ρεπορτάζ, πρέπει να σου πω, το 2004, λέγαμε μεταξύ μας εκεί ο Νίκος ο Αρμένης, ο Γιάννης ο Χριστάκος, ο Σωτήρης ο Σταθόπουλος. Εμείς οι παλιοί, ναι. Είναι παλιοί ή μεγάλοι, σωστό όπως το λες. Λέγαμε το εξής. Άντε, παιδιά, φέτος έχουμε τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Από του χρόνου όμως, τον Αύγουστο, θα του αλλάξουμε τα φώτα. Θα κανονίσουμε, κιόλας κανονίζαμε, κιόλας κάναμε διάφορα σχέδια. Πού θα πάμε όλοι μαζί να βρεθούμε για να περάσουμε τον επόμενο Αύγουστο του 2025.
0: Ξέρεις πότε,
1: το 2005. Ξέρεις πότε πήραμε άδεια. Το 2012.
0: Κοίτα, με το μαύρο 2005, το 2005 ξεκινούσε η άδειά μου, ναι. 14 Αυγούστου. Μήπως θυμάσαι τι έγινε 14 Αυγούστου 2005?
1: 2005, 14 Αυγούστου, θα σου πω πάρα
0: πολύ. Έπεσε ο ήλιος.
1: Θα σου πω πάρα πολύ καλά.
0: Έπεσε το Boeing.
1: Έχω μόλις φτάσει έξω από την πόρτα του πατρικού μου σπιτιού στους Μολάους. Ανοίγω την πόρτα, με παίρνουν τηλέφωνο και μου λένε «Πού είσαι?». Λέω «Παιδιά, μόλις έφτασα στο χωριουδάκι μου». Πολύ ωραία. Πόση ώρα είναι από την Αθήνα? Λέω «Εντάξει, με φυσιολογικές υποκανονικές συνθήκες, ένα τριωράκι». Λοιπόν, γύρνα πίσω, διότι συμβαίνει αυτό και αυτό. Δεν είχε πέσει, ήταν ακόμα στο σημείο που έκανε κύκλους. Δεν είχε φτάσει στο σημείο των κύκλων, ερχόταν και είχαν παρατηρήσει ότι, ότι υπήρχε πρόβλημα.
0: Εντάξει, εμένα ήταν ακόμα χειρότερα, γιατί πρέπει να τους ειδοποίησα κιόλας.
1: Μάλιστα, μια χαρά.
0: Τα κάνουμε αυτά.
1: Πολύ ωραία, περνάμε πάρα πολύ καλά.
0: Ήμουν ανιάτα τότε, είχα κέφια.
1: Μάλιστα. Κύριε Καραγκούνη, εσείς το 2005 πού ήσασταν στις 14 Αυγούστου? Καλή σας ημέρα.
2: Κι όμως το θυμάμαι, καλημέρα, καλημέρα και στους...
0: Καλή σας ημέρα.
2: Θυμάμαι, πήγαινα από τη Γόνιτσα προς τη Λευκάδα, για να πω την αλήθεια, ήταν μεσημέρι. Και είχε βγει έκτακτη είδηση. Το θυμάμαι σαν τώρα και νομίζω ότι είναι και. Δεν νομίζω στην, ας πούμε, στην ιστορία των δυστυχημάτων αυτών των τραγωδιών να έχουμε κάτι ανάλογο. Mm-hmm. Δηλαδή ένα τέτοιο περιστατικό τουλάχιστον από όσο και εγώ το παρακολουθώ. Αλλά ναι, ήμουνα στη Βόνιτσα τότε και στο φιλό μου και για το Λευκάδα. Δραματικό το γεγονός.
1: Όντως, όντως. Ο Υφυπουργός Εργασίας λοιπόν είναι κοντά μας, ο κύριος Κώστας Καραγκούνης, και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Με πάρα πολύ γεμάτη πολιτική ατζέντα, κύριε Καραγκούνη, ναι, κύριε Υπουργέ. Ναι. Βεβαίως ο κύριος Μητσοτάκης με τον ένα με τον άλλον τρόπο ξεκαθαρίζει ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Οφείλουμε όμως να παρατηρήσουμε, παρόλο που επίσης ο κύριος Μητσοτάκης αυτή την κινητικότητα την αποσύνδεσε τελείως με το χρόνο των εκλογών, οφείλουμε ωστόσο να πούμε ότι όλα τα σημάδια δείχνουν ακριβώς το αντίθετο, κύριε Υπουργέ.
2: Νομίζω ότι έχουμε ξαναζήσει παρατεταμένη προεκλογική περίοδο υπό μία έννοια στο παρελθόν. Οπότε νομίζω δεν πρέπει να ξενίζεται, ότι πρέπει να είμαστε γενικά πολιτικά πολύ ενεργοί. Αυτό δεν σημαίνει ότι πάμε σε εκλογές. Άλλωστε, ας πούμε, θα πάρω το Υπουργείο Εργασίας. Το Υπουργείο Εργασίας παίρνει το ένα νομοσχέδιο μετά το άλλο. Τώρα έρχεται και επαγγελματική ασφάλιση. Τώρα από το έργο δεν σταματάει πουθενά σε κανένα κυβερνητικό κλάδο, να το πούμε έτσι, και σε κανένα υπουργείο. Οπότε και τα δύο μπορούν να γίνουν. Και να είμαστε πολύ πιο έτσι, ενεργοί στην. Δραστηριότητά μας, την πολιτική, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, και στην εκλογική, γιατί σε κάθε περίπτωση είμαστε τελευταίο χρόνο. Έτσι. Λιγότερο από ένα χρόνο έχουμε μείνει για να πάμε σε εκλογές. Οπότε λογικό είναι να υπάρχει μια πολύ πιο έντονη δραστηριότητα. Και από εκεί και πέρα, όχι, δεν θα πάμε στις εκλογές. Θα έχουμε την άνοιξη του ποσοστά, όπως είπε και ο Πρωθυπουργός. Έχουμε πολύ συγκεκριμένα πράγματα να κάνουμε. Νομίζω ότι αυτό το οποίο πρέπει να περιμένει περισσότερο οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες, οι ελεύθεροι επαγγελματίες, είναι, όπως είπε και ο Πρωθυπουργός, ότι θα ασχοληθούμε ειδικά με αυτούς εν ώψη της ΔΕΘ. Και βεβαίως, πέρα από τα μέτρα τα οποία θα εξαγγείλει και βεβαίως θα ισχύσουν άμεσα μετά από τον Πρωθυπουργό, νομίζω θα γίνει και ένα συνολικό προγραμματισμό για την επόμενη τετραετία. Είναι η τελευταία ΔΕΘ πριν τις εκλογές του 27. Οπότε,
1: αυτό είναι το μοναδικό δεδομένο.
2: Ναι, ναι, είναι δεδομένο και είναι εξαιρετικά κρίσιμο, διότι και τα υπόλοιπα κόμματα, εμείς βεβαίως μας ενδιαφέρει για μας και το τι θα εξαγγείλουμε πρώτα απ' όλα άμεσα, αλλά και ποια θα είναι η στόχη για την επόμενη τετραετία.
0: Ναι. Έχει βέβαια μια παγίδα το γεγονός ότι είναι η τελευταία ΔΕΘ πριν από τις εκλογές. Υπάρχει πάντα ο κίνδυνος να πάμε σε μια πλειοδοσία προτάσεων. Το έχουμε ξαναδεί να συμβαίνει και δεν είμαι σίγουρη ότι είναι πολύ αποδοτικό αυτό όταν συμβαίνει.
2: Πλειοδοσία δεν νομίζω, γιατί αυτή είναι η διαφορά. Γιατί θα ακούσουμε και τα υπόλοιπα κόμματα τι ακριβώς προτείνουν και πώς θα κοστολογούν. Mm-hmm. Εμείς δεν κάνουμε πλειοδοσία. Εμείς, θυμηθείτε, από το 2019 που ξεκίνησε η κυβερνητική προσπάθεια της Νέας Δημοκρατίας, ό,τι έχουμε πει το έχουμε κάνει πράξη. Δηλαδή, ό,τι είχαμε υποσχεθεί το 19 μέχρι το 23 είχε γίνει, στην ολότητά του, πέρα από μικρές εκκρεμότητες οι οποίες προχώρησαν μετά το 23. Και ό,τι έχουμε πει το 23, επίσης το κατά μεγάλο ποσοστό έχει γίνει.
0: Εντάξει. Ο αντίλογος, αυτό για το οποίο σας κατηγορεί η κυβέρνηση, ας πούμε στο δικό σας.
1: Η αντιπολίτευση.
0: Η αντιπολίτευση, με συγχωρείτε.
1: Μην την παρεξηγείτε, κύριε Υπουργέ, κάνει ρεπορτάζ Πασόκ.
0: Η δουλειά δεν είναι ντροπή, Σπύρο, το έχω ξαναφεί. Λοιπόν. Για παράδειγμα, σας λένε, επειδή θέσατε το θέμα της κοστολόγησης, ότι ούτε εσείς είχατε κοστολογήσει το πόσο θα μπορούσε να φτάσει η κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου, η οριζόντια μείωση του ΦΠΑ, πράγματα που έλεγε ο κύριος Πρωθυπουργός τότε, έτσι, πριν γίνει Πρωθυπουργός, ενώ το 2018 ακόμη, προεκλογικά.
2: Η αλήθεια είναι ότι πράγματι για να κάναμε παρέμβαση περιπίν για τον νόμο Κατρούγκαλου, αλλά κυρίως για την τάξη κυρίας, το τελευταίο. Πράγματι, δεν είχαμε υπολογίσει ότι θα αυξηθούν τόσο πολλοί θέσεις εργασίας, θα έχουμε πολύ περισσότερα έσοδα σαν Υπουργείο Εργασίας και δεν περιμέναμε ότι θα έχει τέτοια αποδοτικότητα η ψηφιακή κάρτα εργασίας, ώστε να βρούμε 517 εκατομμύρια, ώστε να λύσουμε οριστικά το ζήτημα αυτή η μεγάλη εκκρεμότητα για τη συντάξη χειρίας. Η αλήθεια είναι αυτή, κύριε Σαφυριάδου, ότι πράγματι μέσα στο σχεδιασμό που έχουμε και λέμε ότι θα μειώσουμε τους φόρους, θα αυξήσουμε τους μισθούς, θα αυξήσουμε τις συντάξεις, αυτό που κάναμε τα τελευταία χρόνια, βρήκαμε και έξτρα έσοδα λόγω εφαρμογής κάποιων συγκεκριμένων πολιτικών, όπως ήταν η ψηφιακή κάρτα εργασίας και βεβαίως η πολύ μεγάλη μείωση ανεργίας. Αυτό έφερε, δείτε και τον προϋπολογισμό, έφερε πολύ μεγάλη αύξηση των ασφαλιστικών εσόδων. Γιατί προφανώς όταν δημιουργούνται θέσεις εργασίας, καταλαβαίνετε, αυξάνονται και τα έσοδα στα ασφαλιστικά ταμεία. Οπότε εκεί κάναμε παρέμβαση πολύ σημαντική. Και η αλήθεια είναι ότι επειδή αυτά θα συνεχίσουν, θεωρώ, να αυξάνουν, ήδη τώρα επεκτείνεται η ψηφιακή κάρτα εργασίας και σε άλλους κλάδους, θεωρώ θα έχουμε ακόμα μεγαλύτερα έσοδα. Αυτά θα τα δώσουμε πίσω, θα γυρίσουν πίσω στην κοινωνία, θα γυρίσουν πίσω στους ασφαλισμένους.
1: Να γυρίσουν πίσω στην κοινωνία, κύριε Υπουργέ.
2: Κάτι άλλο.
1: Ολοκληρώστε.
2: Να ολοκληρώσω συνολικά το πλαίσιο, γιατί επειδή σωστά αναφέρατε, είναι πλειοδοσία, ή θα πει ο καθένας αυτό το οποίο λέει και αυτό το οποίο προτείνει και αυτό το οποίο υπόσχεται, αν έχει αντίκρισμα πραγματικό. Διότι είπαμε στο Πασόκ, ας πούμε, το οποίο λέει για τη 13η σύνταξη ότι κάνει 2,5 δισεκατομμύρια, αρχίζει να τα αναμασάει, κάπου έχουν μπερδευτεί λίγο με τους αριθμούς. Γιατί εδώ ο κόσμος περιμένει συγκεκριμένα πράγματα. Σου λέει πρώτη-πρώτη-27, τι θα έχω πραγματικά. Αφήστε να σας αφήσουμε τα λόγια. Και αν θα τα έχω, από πού θα βρούμε τα. Και αν τα, ας πούμε, κάποιος το υπόσχεται, από πού θα βρούμε τα ισοδύναμα για να το κάνετε. Ναι. Θα το ρωτήσουν το Πασόκ αυτό. Και από εκεί και πέρα έχουμε εξαιρετικά σημαντικό ότι η οικονομία φαίνεται να παίρνει και ακόμα να ενισχύεται και ακόμα περισσότερο, διότι παρά τις αρνητικές προβλέψεις, ο τουρισμός πάει πάρα πολύ καλά. Αυτό θα έχει την αποτίμηση συνολικά, θα παίξει πολύ μεγάλο ρόλο και το τι θα κατευθύνουν και τα μέτρα εδώ ψηφέ. Οι επενδύσεις αυξάνονται, εξίσου σημαντικό. Το ΕΠ επίσης αυξάνεται. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα, παρότι τη μεγάλη δυσκολία σε γενικότερο επίπεδο και σε παγκόσμιο επίπεδο πίεση της οικονομίας, η Ελλάδα έχει τη δυνατότητα, ακριβώς επειδή πηγαίνει καλά η οικονομία, να επανακαθορίσει και τους στόχους και τα χρήματα τα οποία μπορεί να είναι, προσέξτε, λέω, διαθέσιμα Γιατί εμείς δεν υποσχόμαστε ότι σπαταλάμε τα χρήματα. Μπορεί να είναι διαθέσιμα αφού καλύπτουμε τους δημοσιονομικούς στόχους, αφού καλύπτουμε τις δημοσιονομικές ανάγκες, να υπάρχουν διαθέσιμα χρήματα ώστε να γυρίσουν πίσω στην κοινωνία.
1: Ναι, κύριε Υπουργέ, το θέμα είναι το εξής. Ναι. Πολύ καλά τα λέτε, τα ακούμε όλα αυτά με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή, αλλά εδώ υπάρχει, υπάρχει ένα συγκεκριμένο δεδομένο στην καθημερινότητά μας, το οποίο η κυβέρνησή σας δεν έχει καταφέρει να το λύσει, δεν έχει καταφέρει να το αντιμετωπίσει. Mm-hmm. Είναι ασφαλώς το θέμα της ακρίβειας. Mm-hmm. Τα προϊόντα από το χωράφι μέχρι να φτάσουν στο ράφι αυξάνονται κατά 270%. Τεράστιο ζήτημα. Έχουμε ασφαλώς την κλιμάκωση και, και αυτά τα οποία μας έρχονται εισαγόμενα εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Αλλά υπάρχουν κάποια διαθέσιμα. 200 λέει με 230 εκατομμύρια για να μπορέσει να αντιμετωπιστεί η τιμή της βενζίνης και του ντίζελ στην Αντλία. Γιατί δεν κάνουμε χρήση, γιατί δεν κάνετε χρήση αυτών των χρημάτων? Δηλαδή πόσο πρέπει να φτάσει? Είδα σήμερα σε βενζινάδικα στο ταμπλό αμόλυβδη βενζίνη πάνω από τα 2 ευρώ στην Αθήνα.
0: Και είμαστε στην Αθήνα, αυτό για να πω. Γιατί αν πας λίγο παρά έξω, στην Πελοπόννησο, όχι στη Φολέγανδρο, στην Πελοπόννησο είναι στα 2,5.
1: Είναι στα 2,5. Γιατί λοιπόν δεν λαμβάνετε μέτρα?
2: Μέτρα λαμβάνονται. Όπως ξέρετε, έχουμε εδώ στην επικότητα στην Αντλία και τώρα θα αξιολογήσει και το Υπουργείο Ανάπτυξη αλλά και το Υπουργείο Οικονομικών ότι περισσότερο πρέπει να κάνει. Γιατί το αντιλαμβάνομαι, είναι σημαντικό αυτό το πρόβλημα και δυστυχώς η ελληνική οικονομία εξαρτάται πάρα πολύ από το πετρέλαιο και την άνοδο της τιμής. Παρότι όπως έχουμε πολλές φορές έχουμε αλλάξει το ενεργειακό μείγμα, αλλά είμαστε ακόμα όπως και άλλες χώρες Ευρωδιδός έχουν αυτό το πρόβλημα. Νομίζω ότι εκεί θα το αξιολογήσει το Υπουργείο Οικονομικών τι περαιτέρω ενίσχυση μπορεί να γίνει. Ήδη υπάρχει αυτή η επιδότηση εντός εισαγωγικών στην Αντλία. Τώρα. Το έχει πει και ο Πρωθυπουργός, εγώ τον άκουσα και στην συνέντευξή του και πολύ σωστά το λέει ότι προτιμά να στηρίξει στοχευμένα φορολογικά το λέω έτσι τώρα γιατί γίνεται μια πολύ μεγάλη κουβέντα και για το ΦΠΑ το οποίο εμείς έχουμε μειώσει την τελευταία ΦΠΑ αλλά η Ισπανία που προσπάθησε να το κάνει το μέτρο το πήρε αμέσως πίσω έτσι γιατί να ξέρουμε και τι γίνεται. Για τη φορολογία νομίζω πολύ σωστά έχει αποφασίσει αυτή η κυβέρνηση να κάνει στοχευμένα, να μειώνει εξατομικευμένα τη φορολογία, γιατί ίσως αυτό είναι και το πιο όχι, ίσως εγώ θεωρώ πραγματικά είναι και το πιο δίκαιο, δηλαδή να μπορεί η τσέπη του καθενός να ελαφρύνεται φορολογικά. Βεβαίως για τους έμεσους φόρους, το είπαμε και πριν, στα βασικά αγαθά η Ισπανία δοκίμασε τη μείωση του ΦΠΑ, όπως προτείνεται τώρα από την υπολίτευση. Όμως δημιουργήθηκε μεγαλύτερη τύπα στα δημόσια οικονομικά και πήραν πίσω το μέτρο. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Το οποίο η Ισπανία έχει πολύ κοντινή έτσι, οικονομία με εμάς. Έχει δηλαδή την ίδια. Δεν απέχουν πολύ οι οικονομίες μας. Πρέπει να μας προβληματίσει το ότι το πήραν πίσω. Διότι ακριβώς καταλάβανε ότι υπήρχε μια τεράστια τρύπα στα δημόσια οικονομικά και δεν μπορούσε να ήταν βιώσιμο. Δηλαδή προτιμάει και σωστά αυτή η κυβέρνηση να μειώσει εξατομικευμένα τη φορολογία του καθενός. Και θα δούμε τι άλλες παρεμβάσεις θα γίνουν.
0: Ξέρετε όμως, επειδή αυτά τα πράγματα, τα έσοδα και τα έξοδα πάντα πάνε μαζί, δεν αυξάνεται εξατομικευμένα η τιμή σε κανένα προϊόν. Αυτό είναι ο πληθωρισμός ισχύει για όλους, οριζόντια. Και κανείς περιμένει πιο μαζικά μέτρα. Δεν ξέρω αν αυτό μπορεί να είναι η μείωση του ΦΠΑ ή κάτι άλλο. Δεν είμαι οικονομολόγος δυστυχώς, αλλά.
2: Αυτό ευνοεί όμως τους πάντες. Ένα τέτοιο μέτρο που είναι οριζόντιο. Ευνοεί τους πάντα και αυτούς που έχουν και αυτούς που δεν έχουν. Και το ερώτημα είναι μήπως θα πρέπει να.
0: Μα μόνο ο πληθωρισμός είναι οριζόντιο, τα υπόλοιπα δεν είναι.
2: Το ΦΠΑ αφορά τους πάντες.
0: Το ΦΠΑ δεν το μειώνεται οριζόντια.
2: Αυτό λέω ότι αν πάμε σε μια. Επειδή μπορεί να δημιουργηθεί μια μεγάλη τρύπα στα έσοδα, θα ωφεληθούν και οι πλούσιοι και οι φτωχοί. Και τι λέει η κυβέρνηση, ας δώσουμε μια μεγαλύτερη έμφαση σε αυτούς που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Ας πούμε, έχουμε πάρει πάρα πολλά μέτρα, κυρίως αυτούς που είναι πολύ πιο ευάλωτοι. Ακόμα και στους συνταξιούχους που δίνουμε 400 ευρώ με κάποια κριτήρια. Ακόμα και στη φορολογία δίνουμε μια ιδιαίτερη έμφαση. Ας πούμε, οι νέοι μέχρι 25 ετών δεν πληρώνουν καθόλου φόρο. Υπάρχει μια ανάλογα με τα εισοδήματα, μια μείωση της φορολογίας.
0: Κανείς δεν μηδενίζει το έργο της κυβέρνησης.
2: Άλλο λέω. Εδώ είναι πολύ κρίσιμο αυτό που λέτε. Δηλαδή, αν αποφασίσουμε να κάνουμε μια οριζόντια μείωση στο ΦΠΑ. Μπορεί να γίνει αυτό το οποίο έγινε στην Ισπανία, μια τεράστια τρύπα στα δημόσια έσοδα, να μην γίνει τίποτα στην ουσία. Δηλαδή να μην ωφελείται κανένας. Στην αρχική φάση ωφελούνται οι πάντες, και οι πλούσιοι και οι φτωχοί. Και τι λέει τώρα αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός? Σε αυτή τη δύσκολη περίοδο, μήπως πρέπει να δώσουμε έμφαση σε αυτούς που έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη? Γιατί προσέξτε, η εξίσωση που λέει ότι θα σου λείπουν χρήματα, θα γίνει τρύπα, θα υπάρχει τρύπα στα δημόσια έσοδα, όπως έγινε στην Ισπανία, αυτό θα το, πρέπει να το λάβουμε.
1: Αυτό το οποίο λέτε εκ των πραγμάτων και το ακούμε, κύριε Υπουργέ, δηλαδή, το ακούμε όλοι. Αλλά ξέρετε κάτι. Ωραία. Μισό λεπτάκι, σας παρακαλώ πολύ, γιατί δεν έχουμε και απεριόριστο χρόνο. Ο Νίκος, παραδείγματος χάρη, στέλνει το εξής μήνυμα. Από την Αθήνα, λέει, στη Λευκάδα χρειάζεσαι 50 ευρώ για βενζίνη και 25 για διόδια. Σύνολο 75. Με επιστροφή 150. Δηλαδή, είναι μία από τις εκφάνσεις της καθημερινότητας την οποία αντιμετωπίζουμε όλοι οι πολίτες. Και βεβαίως, όταν υπάρχει μία έρευνα του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών που δείχνει ότι το 50% των πολιτών είτε δεν θα πάει, είτε προβληματίζεται για το αν θα πάει διακοπές, έστω για μία εβδομάδα. Νομίζω ότι καταλαβαίνουμε όλοι ότι τα πράγματα δεν είναι καλά, όπως και να το κάνουμε. Ότι χρειάζεται περισσότερη προσπάθεια.
2: Ναι, αυτό. Αλλά τα πράγματα δεν είναι και προς... γιατί αν ακούσα αυτά που λέει τώρα η αντιπολίτευση, θα έλεγε ότι δεν παίρνει κοινωνική καταστροφή. Δεν είμαστε εκεί.
0: Όχι,
2: εγώ θέλω να είμαι δίκαιος. Μην νομίζετε ότι... Δηλαδή, πολλές φορές το λέω και λένε εντάξει, γιατί πατάς την μπάλα στην εξέδρα που έπρεπε κάποιος. Όταν αυτή τη στιγμή μια τεράστια χώρα, όπως είναι η Γαλλία, έχει αυτή τη στιγμή ένα έλλειμμα γενικής κυβέρνησης 152 δις και 5 μέτρα λιτότητας. Η Γαλλία τώρα, έτσι. Οπότε το ίδιο γίνεται στη Γερμανία, το ίδιο γίνεται στην Ιταλία. Μην κοιτάμε ότι είμαστε αποκομμένοι, δηλαδή, από το σύνολο της
0: Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Δηλαδή, την ίδια στιγμή που εμείς έχουμε. Ναι, εγώ τη βλέπω.
0: Κύριε, να βλέπουμε και το μέσο μισθό σε όλες αυτές τις χώρες.
2: Το μέσο μισθό έχει ανέβει στα 80%.
0: Πρέπει να δούμε. Ακούστε λίγο, μισό λεπτάκι, για να κάνουμε διάλογο. Κανείς δεν μηδενίζει το έργο της κυβέρνησης. Πρέπει όμως να ορίσουμε, όταν λέμε ότι πρέπει να δούμε τις πιο ευάλωτες τάξεις, ποιες είναι αυτές. Γιατί ένας άνθρωπος που παίρνει ένα μισθό 1.500 ευρώ, για παράδειγμα, δεν ανήκει σε αυτή την ευάλωτη τάξη. Αν δίνει 7 εκατοστάρικα για ενίκιο, ανήκει αυτόματα. Αυτός ο άνθρωπος, ναι, λοιπόν, δεν είναι στη φροντίδα του κράτους, έτσι όπως την περιγράψατε.
2: Δεν είναι ακριβώς έτσι. Γιατί ανάλογα με τα οικονομικά κριτήρια, παίρνει 1 και 2 ενίκια πίσω. Παίρνει μείωση μεγαλύτερη τη φορολογία. Παίρνει περισσότερα χρήματα στο ταξιούχο. Παίρνει περισσότερα χρήματα δημοσιοπάλληλο. Δεν είναι ακριβώς έτσι.
0: Κύριε Υπουργέ, έτσι όπως μου το λέτε, παίρνει ένα ενίκιο πίσω που είναι το σούπερ μάρκετ μίας εβδομάδας για κάθε μήνα.
1: Δεν θέλω να σας διακόψω. Θέλω να μου αφήσετε 30 δεύτερα για να μας φιλέψει ο κύριος Καραγκούνης το οτιδήποτε και για τον κύριο Σαμαρά.
0: Μαριτίνα, συνεχίζει.
2: Οτιδήποτε, να τα πούμε απλά, να πω το εξής. Ότι αν θεωρεί κάποιος ότι υπάρχει μια καταπληκτική συνταγή που να μπορεί να αυξάνει 40% τα εισοδήματα, γιατί 40% έχει ξεθεί ο κράτος και μέσος μισθός, περίπου 40%. Δεν είναι ότι μείναμε πίσω. Δεν είναι δηλαδή ότι αφήσαμε τα νοικοκυριά απροστάτευτα. Προφανώς υπάρχει δύσκολη κατάσταση. Αλλά ποια είναι η αντιπρόταση, για να καταλάβω? Αυτό το οποίο λέει η αντιπολίτευση, πάμε να φορολογήσουμε τα έσοδα και τους επενδυτές. Δηλαδή, εδώ κάναμε αμάν, αμήν και πότε, να μειώσουμε την ανεργία στο μισό. Δημιουργήσαμε 570.000 θέσεις εργασίας. Εδώ υπογράφονται συλλογικές συμβάσεις εργασίας με κάτω το μισθό 1.100 ευρώ. Για 14 μισθούς μιλάμε. Έτσι, μια και πάμε λίγο, λέμε για τους μισθούς. Αυτά δεν έχουν γίνει γιατί έχει μια οικονομία που δεν παράγει και δεν αυξάνεται. Το αντίθετο θα γινόταν.
1: Θα ρωτήσουμε σε λίγη ώρα τον κύριο Τσουκαλά, τον εκπρόσωπο τύπου της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
2: Αν η οικονομία ήταν σε ύφεση, δεν πήγε περίπτωση, θα είχαμε εμείς 650 ευρώ. Και θα αυξανόταν η ακρίβεια, αλλά η μισή θα ήταν στα 650 ευρώ. Γιατί μην πει κανένας ότι το 18 και το 19, που μπορεί να μην είχαμε τότε πολέμους, για να μην είχαμε την πανδημία, ότι μπορούσε να βγάλει κάποιος πέρα με 650 ευρώ. Συγγνώμη τώρα.
1: Κύριε Υπουργέ.
2: Άλλο 1.100 ευρώ, άλλο 650.
1: Κύριε Υπουργέ, ο κύριος Σαμαράς, επειδή θέλω να μας φιλέψετε με μία δήλωση για τον κύριο Σαμαρά, δεν θα σας αφήσουμε έτσι, διότι ήσασταν από τους πολύ στενούς συνεργάτες του πρώην Πρωθυπουργού, του κύριου Αντώνη Σαμαρά. Όλα λοιπόν δείχνουν ότι είναι τα πάντα έτοιμα, απλά για να πατήσει το κουμπί ο πρώην Πρωθυπουργός και να ανακοινώσει το κόμμα του. Βέβαια, λένε ότι επειδή έχει και την τεράστια εμπειρία, μάλλον θα περιμένει πρώτα να διαλύσει τη Βουλή και να προκηρύξει εκλογές ο κύριος Μητσοτάκης και μετά να τα ανακοινώσει. Να ανακοινώσει το κόμμα, εφόσον τα έχει όλα έτοιμα. Πόσο πρόβλημα θα σας δημιουργήσει η κάθοδος του κυρίου Σαμαρά στις επικείμενες εθνικές εκλογές?
2: Και εγώ το έχω πει αρκετές φορές, νομίζω πρέπει να είναι υποστήκο που επαναλαμβάνω, προφανώς όταν ένα τέλεχος που είναι τάξη του σαρκός της Νέας Δημοκρατίας, όποιο και είναι το τέλεχος, πότε μάλλον πρώην πρωθυπουργός, προφανώς θα έχει πολιτικό αποτύπωμα και πολιτικό αντίκρισμα όλη αυτή η διαδικασία, γιατί το μισό, και όπως λέμε και ένα ψηφοφόρο να χάσει και μισό ψηφοφόρο να χάσει, καταλαβαίνετε, δεν είναι καλό. Από την άλλη, εγώ τι βλέπω. Βλέπω το τελευταίο διάστημα ότι ακριβώς η αυτή αποσυσπήρωση που υπάρχει και στην κεντροαριστερά και στην και στη δεξιά, έτσι, γιατί υπάρχουν κόμματα τα οποία δημιουργούνται ένθεν και ένθεν. Φαίνεται ότι αυτό ενισχύει την κυβερνησιμότητα, δηλαδή ενισχύει το κόμμα το οποίο πραγματικά έχει μια συγκεκριμένη πρόταση και εναλλακτική. Βλέπω δηλαδή κάποιες δημοσκοπήσεις το τελευταίο διάστημα που έδειχναν μισή μονάδα, μια ενίσχυση της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό δεν είναι τυχαίο.
1: Ελάτε τώρα, το ξέρετε το πρόβλημα όμως ποιο είναι. Το πρόβλημα δεν είναι ότι αντλεί ψηφοφόρους από τη Νέα Δημοκρατία, αυτοί μάλλον που ψήφισαν τη Νέα Δημοκρατία το 2024. Το πρόβλημα είναι οι ψηφοφόροι του 2023 που δεν πήγαν να ψηφίσουν το 2024, κύριε Υπουργέ. Οι γαλάζιοι ψηφοφόροι.
2: Ναι, αλλά είμαστε ακόμα μακριά από τις εκλογές. Από τα δικαιώματα που θα τεθούν. Αυτό λέω. Ότι αυτή τη στιγμή η Νέα Δημοκρατία κινείται στο 30%.
1: Αυτά είναι, λίγο, το
2: λίγο, λίγο, λιγότερο, λίγο λιγότερο από το 2023 που μας είχαν στο 32-33. Είναι κατάσταση τώρα. Μετά πήγαμε στο 41. Δεν λέω ότι το έχει πει ο Υπουργός, δεν λέμε ότι θα επαναληφθεί κάτι τέτοιο. Όμως, αυτή τη στιγμή τι έχουμε. Έχουμε μια Νέα Δημοκρατία που είναι κυρίαρχη στο πολιτικό, έστω περιορισμένα τα ποσοστά της, πιο περιορισμένα σχέση με το τουλάχιστον δημοσκοπικά. Αλλά είναι μια κυρίαρχη παράταξη αυτή τη στιγμή. Και σου λέω ότι είναι ο κόσμος θεωρεί, από τη στιγμή που βάζει και αξιολογεί το σχέση με το τουλάχιστον δημοσκοπικά, αλλά είναι μια κυρίαρχη παράταξη αυτή τη στιγμή. Και σου λέω ότι είναι ο κόσμος θεωρεί, από τη στιγμή που βάζει

0: Υπάρχει όμως την αυτοδυναμία. Ένα κούμα Σαμαρά θα μπορούσε δυνητικά να γίνει εταίρος κυβερνητικός της Νέας Δημοκρατίας?
1: Καλά, αυτό νομίζω τώρα, προσέξτε, και Ζαχαριάδου, εγώ θεωρώ ότι πραγματικό ταμείο θα κάνουμε το βράδυ των εκλογών.
0: Όλοι, εκ των πραγμάτων.
1: Γιατί ξέρετε πώς, δηλαδή ωραίο είναι αυτό το ερώτημα που μου θέτε, αλλά μπορεί να είναι μια άλλη υπόθεση εκείνη το βράδυ. Δηλαδή εξαρτάται τι πόσο θα έχει πάρει η Νέα Δημοκρατία. Εγώ να στο αντιστρέψω.
0: Δηλαδή, αν η Νέα Δημοκρατία έχει πάρει 33 και τη λείπει το 4 για να κάνει κυβέρνηση, θα συγκυβερνήσετε με τον κύριο Σαμαρά?
1: Πάμε λοιπόν. Έχουμε 30% τώρα δημοσιοποίηση. Εγώ σας λέω λοιπόν με την ενίσχυση, ας πούμε, του πηγαίνοντας προς εκλογές, πάρει όντως 33-34. Σωστό?
0: Πολύ ωραία.
1: Τι θα έχει πει ο κόσμος? Τι θα έχει πει ο κόσμος με την βούλησή του? Δηλαδή, δεν θα έχει πάρει αυτοδυναμία μεν. Άρα, αν έχει πάρει την Δημοκρατία 33-34, ξέρετε τι θα έχει πει.
0: Άρα, θα επιλέξετε δεύτερες εκλογές, αυτό μου λέτε.
1: Θα έχει στείλει, όχι, θα σα πω, θα έχει στείλει ένα πολιτικό μήνυμα σε όλο το πολιτικό φάσμα, ότι κοιτάξτε, εγώ θέλω τη Νέα Δημοκρατία να είναι η επόμενη κυβέρνηση, είτε. Οπότε, θα δώσει και ένα μήνυμα σε όλο το φάσμα, ότι πρέπει να είναι η Νέα Δημοκρατία η επόμενη κυβέρνηση. Τώρα, καταλαβαίνετε, εκεί θα πάρει την πρώτη εντολή, τη διερευνητική. Και θα γίνουν διάφορες διεργασίες.
2: Αυτό είναι το εύκολο για εσάς σενάριο, το να γράψει τρία μπροστά.
1: Πάμε σε άλλο σενάριο.
2: Να πάμε στο σενάριο που δεν έχει γράψει τρία μπροστά. Και πολύ σύντομη απάντηση στο εξής. Εάν θα προτιμούσατε να συγκυβερνήσετε με Σαμαρά αντί να συγκυβερνήσετε με τον Πασόκ.
1: Κύριε Παπαδάκη, εξαρτάται. Τώρα είναι πάλι πολύ υποθετική αυτό το σενάριο. Γιατί εξαρτάται. Τι ποσοστό θα έχει πάρει ο καθένας.
0: Όσο δουλεύουμε πάνω στις δημοσκοπήσεις, υποθετικά θα
1: είναι. Μια στιγμή, παιδιά, μια στιγμή.
2: Γιατί και να κλείσουμε με αυτό, σας παρακαλώ, γιατί έχουμε σπάσει όλα τα κοντέρ.
1: Και ποια θα είναι και η αριθμητική. Πόσους βουλευτές θα έχει το πρώτο κόμμα? Πόσους καταλαβαίνετε, λέω. Όλα αυτά είναι ωραία.
0: Εντάξει, δεν μπορεί όμως να σας καθοδηγεί μόνο η αριθμητική. Ιδεολογικά, με ποιον θέλετε να συμπαρνήσετε?
1: Κύριε Ζαχαριάδου, θα μου κάνετε αυτή την ερώτηση 2 μήνες πριν τις εκλογές.
2: Το καταγράφουμε.
0: Θα σας την κάνουμε, αρκεί να ξέρουμε πόσο θα είναι οι 2 μήνες πριν τις εκλογές.
1: Γιατί εγώ μπορώ να σας πω τότε, τι εννοώ, θα έχουν δημιουργηθεί δυναμικές. Ναι.
0: Μπορεί και να είμαστε 2 μήνες πριν τις εκλογές και να μην το ξέρουμε, έτσι.
1: Όχι, όχι, δεν είναι.
2: Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά, κύριε Υπουργέ.
2: Να είστε καλά. Δικό σας, κύριε Ταβαρίνε. Real
3: FM. Φεύγουμε! Τα πήρες όλα,
4: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
3: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
4: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσει.

0: μου, θέλω Στρώμα.
1: Πάρε Στρώμα.
0: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
1: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
0: Θέλω Στρώμα. Στρώμα The Original.
2: Η αξιένωση κινήτου δεν είναι μόνο το σημείο, είναι η στρατηγική πίσω από αυτό. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη, κατασκευή και πρόθεση ακινήτων με υψηλά στάνταρτς και σύγχρονη αντίληψη. Επιλεγμένα ακίνητα, στοχευμένη προβολή, αποτελέσματα που ξεχωρίζουν. Γιατί κάθε επένδυση αξίζει να γίνεται σωστά. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-437-357 και στο helga.gr.
3: Όταν πλακάκια θέλεις, σκέψου Ψαραδέλης. Γιατί εδώ θα βρεις 400.000 τετραγωνικά μέτρα έτοιμο παράδοτα πλακάκια. Εδώ θα βρεις και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. 45 χρόνια το γνωρίζουμε. 45 χρόνια το αγαπάμε. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε όλη την Ελλάδα. Για ό,τι θέλεις, Ψαραδέλης. Επισκεφτείτε το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69.
4: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
5: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητο

0: κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπουλείο η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 00 84 84.
1: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
2: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
1: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
2: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
3: Αρτοζαχαροπλαστείο Μίλας, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 69-71. Τηλέφωνο για delivery 26 10 420 562.

0: Αντένα.
1: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
3: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου. Νεάπολης Πάφος.

Εδώ και σήμερα, εδώ και αυτή την εβδομάδα, καλωσορίσατε προς την τελευταία εβδομάδα του Ιούλη. Φτάσαμε μέχρι εδώ. Καλοκαίρι του 2026. Καλωσορίσατε, ο Κοσμάς Κατραμάδος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής για το 2 που τώρα ξεκινάει. Και σήμερα εδώ και αύριο εδώ, αυτήν εδώ την ώρα, σε περίοδο διακοπών για τους περισσότερους από εδώ και πέρα. Εμείς εδώ ταξιδεύουμε, ονειρευόμαστε με τις μουσικές μας, καινούργια, παλιότερα, όλα εδώ. Και εγώ τερλού από του Τσάμπα, αλλά στα γαλλικά, το αυθεντικό, το γνήσιο.

Αν στα γαλλικά θα ανατρίχεζα μία φορά, στα γερμανικά που είναι αυτό που μόλις ακούσαμε και έκανα λάθος πριν. Έτσι. Στα γερμανικά που είναι αυτό, ανατριχιάζω δύο φορές. Καλοκαιριάτικο. Τι μου έμενε να πάθω, όμως το έχω και στα γαλλικά. Πραγματικά θέλετε να το ακούσετε, όχι, εντάξει. Το έχω και στα σουηδικά.

έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Τα στοιχεία έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν τις προηγούμενες μέρες από την πρόεδρο του παρατητηρίου Μεευτικής της Ελλάδας και υποψήφια διδάκτορ της Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ και είναι και αντιπρόεδρος του Πειθαρχικού Συμβουλίου. Τώρα αφήστε τους τίτλους, το νόημα μετράει. Η Ελλάδα εξακολουθεί να βρίσκεται στις πρώτες θέσεις παγκοσμίως στα ποσοστά κεσαρικών τομών. Περίπου 7 στα 10 παιδιά στην Ελλάδα γεννιούνται με κεσαρική τομή. Όταν παγκοσμίως ο μέσος όρος είναι μεταξύ 15 και 30%. Μάλιστα το 2023 στην Ελλάδα καταγράφηκε το φανταστικό νούμερο του 84% των γεννήσεων έγιναν με κεσαρική. Κάτι το οποίο δεν είναι καθόλου καλό. Τι να συζητήσουμε τώρα, από πού να το πιάσουμε και πού να το αφήσουμε. Η συγκεκριμένη επιστήμονας δήλωσε ότι τα παιδιά που γεννιούνται με κεσαρική έχουν αυξημένες πιθανότητες εμφάνισης αλλεργιών, άσματος και διαφορών άλλων τέτοιων πραγμάτων. Ανάλογα με τις επιλογές δηλαδή που κάνεις στη ζωή σου, έτσι θα τα λουστείς μετά. Αυτό που ζούμε τόσα χρόνια και λέμε ότι κάτι άλλο φταίει, κάτι άλλο πρέπει να φταίει, τελικά μπορεί να φταίει και αυτό.

Δεν ξέρω αν είναι τυχαίο που με την δεύτερη θητεία του Τραμπ έχουν μπει στη ζωή μας εδώ, εδώ σε αυτήν εδώ τη χώρα μιλάμε πάντοτε, όχι στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, στα country. Και όχι μόνο έχουν μπει, αλλά τα βλέπουμε και στα charts. Τυχαίο. Άμα σε δει εκεί ο καουμπόι, πρέπει να ακούς και τα ανάλογα άτσματα. Λίγο πριν το πρώτο διάλειμμα για σήμερα, να σου θυμίσω ότι έχω Instagram, έχω Facebook, έχω και TikTok και επικοινωνία. Γράφεις Κοσμάς Κατραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες και με βρίσκεις. Επικοινωνούμε, εκεί μιλάμε και τώρα και μετά την εκπομπή. Μετά τις διαφημίσεις που έρχονται, επιστρέφω εδώ γιατί έχουμε ακόμα μια μισή ώρα μαζί. Μην το κουνήσεις.

0: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη υγιεινής. Ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
1: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-4368-25.
2: Μπαταρία ζητάς? Στον Φλωράτο να πας.
3: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια. Κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος. Και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
4: Μόξι, Rooftop Bar, Θέα, 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Μόξι Πάτρα, Marina Hotel. Μόξι, Rooftop Bar, το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης, κάθε Σάββατο και Κυριακή. Μόξι, Rooftop Bar, Ηρών Πολυτεχνείου 58, τηλέφωνο κρατήσεων 2614-409-400.
5: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, μουστάκα, Sinsay, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
6: Και

0: Betabet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.

Τσάκα Καν και Snoop Dogg στην επιστροφή μετά το διάλειμμα για τις διαφημίσεις. Επιστροφή στη μουσική. Δεύτερο ημίωρο για σήμερα. Καλωσορίσατε με ένα υπέροχο ήχο. Φρεσκότατο, καλοκαιρινό. Ο κόσμος και τρεμάδος στο μικρόφωνο. Για ακόμα μια μισή ώρα μαζί. Καλές διακοπές όσους κάνουν διακοπές στα μέρη μας εδώ στην τελευταία εβδομάδα του Ιούλη. Όλο το υπόλοιπο καλοκαίρι μαζί, Θεού θέλοντος. Έχουμε πάθει και αυτό η παραγωγή που ψάχνουμε πρώτα να δούμε αν αυτό που ακούμε, το καινούριο, είναι AI, είναι πραγματικό, έτσι. Το ίδιο συνέβη και με αυτό το τραγούδι, έτσι, μεταξύ μας εδώ τους παραγωγούς. Προφανώς αυτό είναι από το παλιά και δεν ψάχναμε καθόλου αν είναι από AI. Είναι κάτι όμως που έχουμε να το ακούσουμε πολύ καιρό σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Gang of Four. Is it love? Μείνε εδώ, θα περάσουμε καλά. Αυτό είναι το σίγουρο.

έχει πολύ μεγάλη πλάκα. Μερικές φορές μου μεταφέρουν έξω από το στούντιο ότι έχουν πάρει τηλέφωνο και έχουν ζητήσει πληροφορίες για τραγούδια. Και καλά τους λένε, όπως έχω πει εγώ, να επικοινωνείτε στο... στα social media, εδώ, στο Facebook, στο Instagram. Αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι, τίποτα. Τα τηλέφωνα, τηλέφωνα. Λοιπόν, αυτό που διαβάζω εδώ και είναι εκπληκτικό είναι ότι το Netflix παραδέχτηκε ότι μόνο φέτος έχει χρησιμοποιήσει AI τεχνικές σε 300 τίτλους, σε 300 παραγωγές δικές του, μόνο φέτος, έτσι. Γιατί, λέει, ρίχνει πάρα πολύ το κόστος. Αυτό σημαίνει ότι δεν πληρώνει ανθρώπους, έτσι. Πληρώνει μια και καλή μια εταιρεία για το AI και τελειώνουν όλα.

Σε λίγο έρχεται διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα. Έρχονται διαφημίσεις. Στη Χαλκιδική διαβάσαμε τις προηγούμενες μέρες ότι ανήλικη λίστεψε μίνι μάρκετ με φαλτσέτα και χειρουργική μάσκα. Μια χαρά δεν πάνε οι επιλογές σας τα τελευταία 10 χρόνια. Συνεχίστε έτσι. Με τον τρόπο που μεγαλώνουν τα παιδιά, με τον τρόπο που δεν ελέγχονται και φυσικά με όλα αυτά τα οποία έχουν γίνει στα σχολεία τις τελευταίες δεκαετίες. Αυτές οι αλλαγές που έχουν γίνει φέρνουν αυτά τα αποτελέσματα και στο σχολείο και στην οικογένεια. Ανήλικοι σκοτώνονται μεταξύ τους, ανήλικοι ληστεύουν καταστήματα. Αυτοί οι άνθρωποι θα μεγαλώσουν, έτσι. Πάμε και στα χειρότερα. Επιστρέφω εδώ σε λίγα λεπτά.

0: ιταλικά και να σας λένε κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
1: Και κάβολο.
0: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
0: Και στο relos.gr.
3: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Δημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
4: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
5: Konnichiwa.
6: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 00 84 84.
7: Από τον ήλιο κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610 341 088.
8: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας.
9: Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσεϊ, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
10: Και το Σαββατοκύριακο η καλύτερη μουσική. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
11: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
12: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
13: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost 0% γανιό. Στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Δεύτερη ώρα μαζί, καλωσορίσατε οι καινούργοι στην παρέα μας. Ο Κοσμάς Κατραμάδος στο μικρόφωνο για ακόμα μία ώρα μαζί σήμερα. Θυμίσω και αύριο είμαστε μαζί εδώ, με μουσικές, με καινούργια, με παλιότερα. Ταξιδεύουμε με ήχους, ονειρευόμαστε και διακοπάρουμε. Είναι η εποχή. Τελευταία εβδομάδα του Ιούλη. Καλές διακοπές όσους κάνουν διακοπές στα μέρη μας αυτές τις μέρες. Εύχομαι να περάσετε υπέροχα. Μείνετε εδώ, θα περάσουμε καλά με τις μουσικές μας.

Οι Rolling Stones, λέει, έφτασαν ένα ακόμα ιστορικό ορόσημο. Κατέκτησαν την κορυφή με το άλμπουμ το καινούριο που κυκλοφόρησε και ισοφάρισαν, λέει, τους Beatles. Το 15ο νούμερο ένα άλμπουμ στο Ηνωμένο Βασίλειο. Και έφτασαν τους Beatles. Οι Beatles όμως, να σας θυμίσω για εσάς που τα γράφετε αυτά, ότι έχουν σταματήσει να τραγουδάνε τουλάχιστον 40 χρόνια. Ενώ οι Rolling Stones τραγουδούσαν από την εποχή των Beatles ταυτόχρονα. Υπήρχαν δηλαδή και οι Beatles και οι Rolling Stones εκείνη την εποχή. Απλά οι Beatles δεν ζούνε πλέον, δεν υπάρχουν εδώ και δεκαετίες δηλαδή. Τι να πεις. Ας ακούσουμε κάτι από τους καινούργιους Rolling Stones. Ομολογουμένως πάντως, μας δίνουν ωραίες δουλειές και καλά κάνουν. Jealous Lover.

Jessie Y και remix από Inspiro. Λίγο πριν φτάσουμε στις διαφημίσεις, να σου θυμίσω ότι αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, μπορείς να με βρεις και στο Instagram και στο Facebook και στο TikTok, γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Κοσμάς Κατραμάδος. Εκεί μιλάμε, εκεί επικοινωνούμε και τώρα και μετά την εκπομπή, όλο το καλοκαίρι εδώ μαζί και αυτό το καλοκαίρι του 2016. Καλά θα ήταν να ήταν 16. Και ακόμα καλύτερα 2004, με εκείνο το υπέροχο καλοκαίρι. Διαφημίσεις σε λίγα λεπτά και επιστρέφω εδώ με το κουνήσι.

0: Express γεύσεις. Express ποιότητα. Express νοστιμιά. Εστιατόριο Express. Σπιτική, παραδοσιακή κουζίνα με αγνά υλικά στην πόρτα σας. Γούναρη 66 Πάτρα. Delivery 11.30 με 11.30. Τηλέφωνα 2610 3296 43 και 3142 48. WhatsApp 6970 020 069. Express γεύσεις και τιμές.
1: Για τον επαγγελματία που αναζητά πρωτότυπες λύσεις στη συσκευασία, μεγάλη γκάμα αναλώσιμων προϊόντων, καθώς και συνέπεια σε άριστες τιμές, MS Packaging. Τυπώστε το λογότυπό σας σε κάθε συσκευασία με την MS Packaging. Με την εγγύηση της MS Group. Τηλέφωνο 2614-000595.
2: Κάθε έργο ξεκινά με όραμα και ολοκληρώνεται με αξιοπιστία. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη και κατασκευή οικοδομοτεχνικών έργων και προώθηση ακινήτων. Θέλεις να χτίσεις ή να επενδύσεις σωστά, ψάχνεις ακίνητο. Στη Helga δεν ακολουθούμε απλά την αγορά, τη διαμορφώνουμε. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga, Όθωνος Αμαλίας 45 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
3: Διαχρονική υπεροχή, μοναδική αισθητική, αξεπέραστη ποιότητα, Ντερτινής.
4: Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων προδιαγραφών για κάθε σας απέτηση.
3: Προτάσεις και επιλογές από ένα όνομα με πολυετή και επιτυχημένη παρουσία στο χώρο.
4: Ντερτινής, δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό, με εξειδίκευση και καινοτομία.
3: Πλακάκια και είδη υγιεινής Ντερτινής, Βασιλείου Αδαμοπούλου 64 Πάτρα.
4: Τηλέφωνο 2610 52 74 16 και στο www.dertinis.gr.
3: Η κορυφαία επιλογή.
5: 60 χρόνια ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
6: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
5: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
6: Σιδερομπετών, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
5: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
6: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
5: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
6: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20 κάτω Αχαΐα.
5: Τηλέφωνο 26 930 23 172.

0: Club. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
4: Από το 1977, στο Mediterranean College.

ανοίξουμε τα φτερά μας για το επόμενο συναρπαστικό ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. medcollege.edu.gr.

Τελευταία 20 λεπτά για σήμερα. Επιστροφή στη μουσική μετά το διάλειμμα για τις διαφημίσεις. Επιστροφή στο καλοκαίρι του 2026 που ζούμε. Τελευταία εβδομάδα Ιουλίου. Καλωσορίσατε ο Κοσμάς και Τραμάδος εδώ για λίγο ακόμα. Ο Γιώργος Παπαντρέου, διαβάζω, προτείνει την αποποινικοποίηση της χρήσης κάναβης ο καθένας στον κόσμο του. Πραγματικά εδώ ο κόσμος χάνεται. Έτσι, 4.200.000 Έλληνες που φορολογούνται, χρωστάνε στην εφορία και αυτό δεν είναι υγιές και δεν φταίνε αυτοί τα 4.200.000. Οι μισοί δεν έχουν να φάνε μετά τις 15 του μήνα, κάθε μήνα, και ο καθένας ασχολείται με ό,τι τον ενδιαφέρει, φαντάζομαι. Πολύ μακριά από την πραγματικότητα. Όλα αυτά που γίνονται αυτόν τον καιρό, τσακωμή και ουσία μηδέν. Εκεί πάνω είμαι οργισμένος με αυτό που βιώνουμε τα τελευταία χρόνια. Από όλους. Κι αν η συζήτηση στο σούπερ μάρκετ, κι αν η

και φέτος στη χώρα μας. Και αυτό είναι καλό για συναυλία, εννοώ πάντοτε. Από το εξωτερικό, ένα όνομα το οποίο έχουμε εδώ και ακούμε και σε αυτήν εδώ την εκπομπή είναι ο Σίλβερ Χόγεμ, ο οποίος μάθαμε ότι 19 του Σεπτέμβρη θα βρίσκεται στην Αθήνα, στο Λυκαβητό, για μια συναυλία. Ο Σίλβερ Χόγεμ, ο οποίος είναι 50 ετών αυτή τη στιγμή, έχει γεννηθεί το 1976 από ό,τι διαβάζω εδώ. Και η μουσική του υπέροχη, για μας τουλάχιστον.

Eyes. Γεμάτος ο κόσμος. Λίγο πριν το τέλος για σήμερα, για τις δύο προηγούμενες ώρες, ο Κόσμος και ο Τραμάδος ήταν στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Εύχομαι να περάσετε υπέροχα τις επόμενες ώρες, βουτιές, παρές, καλοκαίρι, μέχρι να ξαναβερθούμε και πάλι αύριο την ίδια ώρα εδώ. Φιλιά πολλά, καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Για χαρά από μένα.

0: αγάπη μου, θέλω Στρώμα.
1: Πάρε Στρώμα.
0: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
1: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
0: Θέλω Στρώμα. Στρώμα The Original.
2: Α, το ξεχάσαμε.
3: Τι ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
2: Όχι, το θερμοσύφωνα. Το ξεχάσαμε ανοιχτό.
3: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
4: Και τέρμα η σπατάλη.
5: Παραγγελίες online στο V-Timer.
3: Στο χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
4: Και τέρμα η σπατάλη.
5: Παραγγελίες online στο V-Timer.

0: τα πλακάκια. Εδώ θα βρεις και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. 45 χρόνια το γνωρίζουμε. 45 χρόνια το αγαπάμε. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε όλη την Ελλάδα. Για ό,τι θέλεις, ψαραδέλεις. Επισκεφτείτε το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφία 69.
1: Μόξι, Rooftop Bar, Θέα, 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Μόξι Πάτρα Marina Hotel. Μόξι, Rooftop Bar. Το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή. Μόξι, Rooftop Bar. Ηρών Πολυτεχνείου 58. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614 409 400.
2: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
3: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
2: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
3: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφουλιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
4: Αρτοζάχαροπλαστείο Μίλας, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 6971. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
5: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Parks Πάτρας.
6: Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι.
5: Η feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, μουστάκα, σύνσεϊ, αντίντας, πέπκο, κιάμπι και κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
7: 24 ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Ένα Πάτρας και Real μαζί.
9: Σπανός ΑΕ, είστε σε καλά χέρια.
10: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα τρία τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
11: Real FM. Η ώρα είναι 2.
12: Πολιτικές εξελίξεις.
13: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
14: Κοινωνία.
11: Οικονομία.
15: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
16: Διεθνείς ειδήσεις.
11: Αθλητικά.
16: Πολιτισμός.
17: Ηθοποιός σημαίνει φως.
11: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
18: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρήστα Κλητσιώτη. Σε νέα επιχείρηση, λίγες ώρες μετά την κατάρριψη δύο βαλιστικών πυράβλων από την Ιεμένη, συμμετείχε το ελληνικό αντιαεροπορικό σύστημα Patriot στη Σαουδική Αραβία, καθώς όπως γνωστοποιήθηκε, καταρρίφθηκε ντρόουν και πάλι προερχόμενο από την Ιεμένη στην περιοχή Γιαμπού. Κορυφώνεται η έξοδος των αδιούχων του καλοκαιριού με την κίνηση στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά να είναι ιδιαίτερα αυξημένη από νωρίς το πρωί. Σήμερα αναμένεται να αναχωρήσουν περίπου 37.000 επιβάτες από τα λιμάνια της Αττικής. Σε πυρηνοκλειό, Μαδρίτη και Νότια Γαλλία, περισσότεροι από 220.000 πολίτες εγκατέλειψαν τις εστίες τους, καθώς εκτός ελέγχου μένονται οι πυρκαγιές μετά τους ακραίους καύσονες. Διαρκείς είναι οι εντολές εκένωσης οικισμών. Κάηκαν εγκαταστάσεις της NASA στην Ισπανική πρωτεύουσα. Αναλυτικά στο enikos.gr. Τα έσοδα θα γυρίσουν πίσω στην κοινωνία στους ασφαλισμένους, δήλωσε στον Real FM ο Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Κώστας Καραγκούνης. Η κυβέρνηση έχει αποφασίσει στοχευμένα και πολύ καλά κάνει να μειώνει εξατομικευμένα τη φορολογία του καθενός, πρόσθεσε. Ποινικές διώξεις ασκήθηκαν από την εισαγγελία πρωτοδικών σε βάρος του ζευγαριού στη Σύρο μετά τον θανάσιμο τραυματισμό της 41χρονης γυναίκας. Ο άνδρας που φέρεται να εμπλέκεται στην επίθεση κατηγορείται για θανατηφόρα σωματική βλάβη, ενώ σε βάρος της

0: Υπουργού του ασκήθηκε δίωξη για συνέργεια στην πράξη. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τίθενται σε ισχύ από αύριο στη γραμμή 3 του μετρό. Η σταθμή Σύνταγμα, Ευαγγελισμός και Μέγαρο Μουσικής από Κυριακή έως Πέμπτη θα κλείνουν στις 10:20 το βράδυ.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Την Ολλανδική Αλκμάρ αντιμετωπίζει στις 4 το απόγευμα σε φιλικό αγώνα ο Ολυμπιακός. Χθες επίσης σε φιλική αναμέτρηση ιτήθηκε με 3-0 από την Adverb. Περισσότερα στο filathlos.gr.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές μέχρι το απόγευμα στα ανατολικά, υπηρετικά και το Αιγαίο. Γενικά αίθριος καιρός στην υπόλοιπη χώρα. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Τοπικές βροχοπτώσεις στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 28 βαθμούς Κελσίου, στους 30 στη Θεσσαλονίκη.

Είστε συντονισμένοι πάντα στο Real FM στους 97 και 8 στο μικρόφωνο Γιώργος Χολογοτρώνης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 211-200-8200. Επαναλαμβάνω, 211-200-8200. Η κυρία Ειρήνη Κούρτη είναι στο τηλεφωνικό κέντρο. Κύριος Αντώνης Μουρτάκης, στη ρύθμιση του ήχου, όσες και όσοι θέλετε να στείλετε κάποιο email, studio@kirialfm.gr. Κυρίες Δεσποινίδες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι, καλό Σαββατοκύριακο να έχετε, 25 Ιουλίου, στην καρδιά του καλοκαιριού. Όσοι αναχωρείτε για διακοπές, καλά να περάσετε, γιατί είχε πολλή κίνηση από το πρωί και στα λιμάνια και στα αεροδρόμια παντού. Βέβαια, ζήσαμε όλοι το χθεσινό απίστευτο μπουρίνι με τρομερές καταστροφές, τρομερές ζημιές. Εγώ ήμουνα στον Ταύρο, μόλις τελείωσε η εκπομπή τηλεοπτική, πήγα να φύγω 7 παρα 5. Δεν το έχω ξαναδεί αυτό. 43 χρόνια είμαι εκεί. Πηγαίνω, δεν το έχω ξαναδεί. Εννοείται, την πόρτα δεν μπορούσαμε να ανοίξουμε. Κάποια στιγμή, αφού έφυγα μετά από κανένα 20 λεπτό, μπροστά στα μάτια μου στο σιδηροδρομικό σταθμό έπεσε ένα τεράστιο δέντρο σε παράδρομο. Ευτυχώς ένα αυτοκίνητο το πήρε ξυστά που λέμε, αλλά γενικά είδα πολλές καταστροφές. Καλά, χαμοστένας, ξέρετε τι γίνεται. Περιστέρι, Αχαρνών, Πειραιάς που έπεσε η Σκαλοσιά. Και, εντάξει, πολλοί κόσμος έχει ταλαιπωρηθεί. Αντώνη, μάλιστα πήγα σήμερα, με έπιασε λάστιχο το πρωί και πάω να αλλάξω το λάστιχο. Και πιάνω την κουβέντα εκεί με το Μάστορα και μου λέει, χθες ήταν σε γάμο στα Καλύβια, γίνεται το μυστήριο κανονικά και έχουν κλείσει σε ένα κτήμα έξω 7 η ώρα, την ώρα που έχει πιάσει 7 παρά, και ήταν χαμός και δεν έγινε το κλειδί. Και είπε ο γαμπρός με την Ήβη, παιδιά, θα σας καλέσουμε άλλη φορά, τουλάχιστον προλάβαν και έγινε το μυστήριο. Λοιπόν, είναι η τελευταία εκπομπή με τηλέφωνα για αυτή τη σεζόν. Οπότε, όσες κυρίες, όσοι κύριοι θέλετε να μιλήσετε, να σχολιάσετε την αθλητική επικαιρότητα κυρίως, που είναι πλούσια, γιατί έχουμε τους αγώνες της Ευρώπης, έχουμε τον ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό, έχουμε μεταγραφή του Τζολάκη που σας έχω πει εδώ και δύο μήνες για την ΧΑΛ και όχι μόνο. Έχουμε αυτή την ώρα την εθνική μας ομάδα που παίζει ημιτελικά World Cup με την Ιταλία. Ήμασταν 5-4, τώρα ξεκίνησε το τρίτο 8 λεπτό και είμαστε στο 7-4. Γενικά τα τελευταία χρόνια τους έχουμε τους Ιταλούς και πάμε για τελικό. Υπάρχουν λοιπόν πάρα πολλές ειδήσεις. Καλείτε στο 211-200-8200 μέχρι τις 5. Απλά να διευκρινίσω ότι αύριο τελευταία εκπομπή, όπως συνηθίζουμε, είναι μουσική. Είναι αφιέρωμα στον Αντώνη Βαρδί. Πάρα πολύ ωραία τραγούδια που θα ακούσουμε τον ίδιο. Θα ακούσουμε Χαρούλα Αλεξίου, Γαλάνη, Κλικερία, Απάριο, όλες τις μεγάλες φωνές.

0: Γεια σου Νίκο μου, να είσαι καλά, καλό δρόμο. Ο Νίκος ο οποίος πάει για την Πάτρα έχει μια φωτιά στην Κινέτα, αλλά δεν πρέπει να είναι κάτι το ιδιαίτερο. Θα σας ενημερώσω αν έχουμε κάποιο θέμα, έτσι. Λοιπόν, τώρα ό,τι τραγούδια προλάβουμε να ακούσουμε. Είχα ετοιμάσει Γιάννη Σπανό και Τόλι Βοσκόπουλο, γιατί σαν αύριο γεννήθηκαν, 26 του μηνός, αλλά αύριο είναι η εκπομπή αφιερωμένη στο Βαρδί. Δεν γίνεται να μην ακούσουμε και κάποια τραγούδια για την Μέρι Λίντα που έφυγε από κοντά μας. Ας είναι λαφρύ το χώμα που την έχει σκεπάσει ήδη από χθες. Πολύ μεγάλη φωνή, δεν το συζητάμε, αγαπημένη, με πολλά ωραία τραγούδια, τρομερό δίδυμο με το Χιώτη. Θα ακούσουμε λοιπόν κάποια τραγούδια, αλλά ήδη έχουμε μία γραμμή. Με την πρώτη ευκαιρία θα ακούσουμε την Μέρι Λίντα. Γιώργος Κυψέλη, έλα κύριε Γιώργο.
1: Καλησπέρα Γιώργο.
0: Καλησπέρα.
1: Καταρχάς, αρχικά θέλω να πω ότι είμαι πολύ ενθουσιασμένος που περάσαμε μαζί, βάλαμε και εμείς ένα λιθαράκι στις ωραίες εκπομπές που κάνεις και εύχομαι η επιστροφή μετά τις καλοκαιρινές διακοπές να μας βρει πάλι όλους μαζί.
0: Έτσι, έτσι, ωραία, έτσι.
1: Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο θέλω να σχολιάσω κάτι για τον Παναθηναϊκό, τον ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό. Θέλω να πω, γιατί σ' άκουσα και στην τηλεοπτική σου εκπομπή, συμφωνώ απόλυτα για τον Τουμπά. Ο Τουμπά είναι ένας παίκτης ο οποίος παλιότερα με τα center back τα οποία υπήρχαν δεν βλέπαμε καθαρά την αδυναμία αυτού του παίκτη. Τώρα με τον Ντεφράι δίπλα βλέπουμε ότι είναι σαν τη μύγα μέσα στο γάλα. Και εξηγούμε ότι ο Ντεφράι με την πείρα που έχει και την τεχνική κατάρτιση ήταν παντού σε όλες τις φάσεις, μάρκαρε σωστά. Ο Τουμπά ένα γκολ όπως είχες πει, όπως είπες, από ένα 40χρονο επιθετικό δεν μπορούσε να τον ανακόψει και φάγαμε τον γκολ. Και όχι μόνο αυτό, ο Τουμπά, τα λάθη που έκανε, δηλαδή με τις μεταβιβάσεις και τις αστοχίες που είχε, δημιουργούσε μια διαρκή πίεση στην ομάδα αμυντικά. Δηλαδή αναχτούσαν οι αντίπαλοι γρήγορα την μπάλα από λαθασμένες επιλογές του Τουμπά, με αποτέλεσμα να δεχόμαστε πίεση και να πελαγοδρομούμε σε αυτές τις φάσεις. Γι' αυτά για τον Τουμπά πρέπει να αλλαχθεί οπωσδήποτε, πρέπει να δοθούν στον κάθε, ας το πούμε. Μπορούν να δοθούν ευκαιρίες για να μπει στο καινούριο το οποίο έχουμε πάρει. Επίσης μου έκανε εντύπωση, εκτός από τον Γιαγούτης, ο οποίος είναι φοβερός παίκτης, αλλά ατομικιστής, δηλαδή παίζει περισσότερο με την μπάλα από ό,τι χρειάζεται. Εμένα μου έκανε εντύπωση και ο Καμαρά, ο οποίος στο χώρο του κέντρου ήταν πανταχού παρόν. Νομίζω ότι είναι δύο επιλογές οι οποίες θα βοηθήσει την ομάδα, αρκεί να διατηρηθεί το καλό κλίμα, να γίνει σωστή διαχείριση του υλικού και να βγει έξω του Μπα. Δεν μπορεί. Και θέλω να πω κάτι για τον τερματοφύλακα για να κλείσω, ότι βλέπω μια αδυναμία στις εξόδους του. Δηλαδή κάποια κόρνερ, κάποιες σέντρες που γίνανε, ήτανε να βγω, βλέπω κάποια δυναμία. Πιστεύω και αυτό να διορθωθεί.
0: Μάλιστα.
1: Ευχαριστώ Γιώργο.
0: Έγινε κύριε Γιώργο, να είστε καλά.
1: Σε όλη αυτή την περίοδο, να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Κύριε Χρήστο, 29 Αυγούστου, δεν θα αργήσουμε πολύ. 29 Αυγούστου θα είμαι κανονικά, είναι Σάββατο. Θα ξεκινήσουμε 2-5, ό,τι κάνουμε πάντα. Και αύριο κανονικά είναι 2-5 με τραγούδια του Αντώνη Βαρδί. Έτσι, τηλεοπτικά μέχρι 31. Λοιπόν, ο Μπιλ Μπέι, συντάξει, καλώ τον κύριο Βασιλή.
2: Έλα, κύριε Γιώργο. Με πρόλαβε ο κύριο Γιώργο, ο προηγούμενο. Ρε φίλε, σου μιλάω ειλικρινά, τα είχα όλα στο μυαλό μου. Καταχωρήσει, τα είχα φτιάξει, τα είχα ετοιμάσει για να τα πω. Και βγήκε και μια χαρά τα είπε.
0: Ναι.
2: Κρίνω και επαυξάνω. Με Ντουμπά τώρα και με Τσέριν και με Τσιριβέλια δεν πάμε πουθενά. Δεν πάμε πουθενά. Τώρα θα μου πει. Φέρνουν αυτοί εκεί και τρίχες καταρές. Εγώ βλέπω την ουσία. Τα φιλικά μας, τα φιλικά, μπράβο. Αυτό που είπε και ο κύριος Γιώργος προηγουμένως. Ο Πένια. Δεν μου βγάζει, δεν μου βγάζει εμπιστοσύνη. Δεν ξέρω ρε παιδάκι μου. Θα μου πεις Ήθελες τώρα το Γιασίν, το Μπάντς, ποιον. Όχι ρε παιδί μου, αλλά υποτίθεται παίρνεις το δεύτερο τερματοφύλακα του Μπαρτσελώνα. Έχει μια απέτηση, μια παραπάνω δηλαδή, καταλαβες. Απαιτείς περισσότερα πράγματα, να σου εμπνέει, να σου βγάλει με την μπάλα σαν... αλλά το θέμα είναι τώρα, δεν μου τώρα. Του είπα ο Μπαρμπαμιτούσης τώρα αυτός, ο 40χρονος έβαλε πλασάρι τώρα και πάει μπάλα στον παραθυράκι, σε στυλ τα δειλάκι, γιατί δεν ήταν καμιά σουτάρα τίποτα να πεις ότι δεν το είδε, δεν πρόλαβε να το δει. Κατάλαβες.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, δεν μπορώ, σε μεγάλα παιχνίδια, σε δύσκολα παιχνίδια, είτε στην Ελλάδα, είτε αύριο μεθαύριο στην Ευρώπη, πού δεν πέρα με τον Τουμπά και με τον Ταμπαντούμπα, δεν πας πουθενά, δηλαδή, ο Κάτρης, δεν μπορώ να καταλάβω, γιατί δηλαδή, πάει τώρα το παιδί αφού ο Δανός, είναι υπέρ, ας πούμε, πώς το λένε, των νέων ανθρώπων, των νέων παιδιών, των νέων παιχτών, ας πούμε, κατάλαβες. Πάρ' τον Κάτρη μου, βάλε τον Νίκο ρε κύριε πίσω ρε. Κατάλαβες. Λοιπόν, είχα τον Νίκασον εγώ που δεν μου έκανε με τίποτα. Σε τρεμπάκ που είναι κάτω από 1,90, 1,88 και 1,85 δεν μου κάνουν εμένα κύριε Γιώργο. Εγώ είχα μάθει με Καλιτσάκη, με Σωτήρη Κυριάκο, δηλαδή κατάλαβες. Αεροπορία άμυνα, δηλαδή σηκωνόντουσαν και κόβανε. Ένιωθες ας πούμε μια ασφάλεια πίσω. Τουλάχιστον σε φάσεις τιμένες και σε τέτοια πράγματα.
0: Ναι.
2: Πάει να γίνεται φάουλ ή κόρνερ και κάνουμε το σταυρό μας. Κάνουμε το σταυρό μας τον Παναθηναϊκό.
0: Εντάξει, για να δούμε, για να δούμε. Εντάξει.
2: Να δούμε, σιγά-σιγά να πούμε.
0: Τι να κάνουμε τώρα, εντάξει, πρέπει να περιμένουμε αναγκαστικά. Δεν έχουμε άλλη επιλογή.
2: Εγώ τα λέω σε σένα για να τα ακούσει ο.
0: Εντάξει, μα και εγώ τα λέω. Και εσύ, κύριε Βασίλη, τα λες και εγώ τα λέω. Εντάξει, αλλά.
2: Τα λες και εσύ, ας πούμε, αλλά. Πρέπει να κινηθούν γρήγορα. Περνά ο καιρός τώρα, κατάλαβες. Δηλαδή, τι να πω, ρε παιδάκι μου. Λοιπόν.
0: Τι έγινε, κύριε Βασίλη μου.
2: Το πόλο γίνεται, το βλέπω τώρα, το έχω σε κλειστή φορά. Γίνεται τρομερή μάχη με τους Ιταλιάνους.
0: 7-6 είναι, 7-6.
2: 7-6, ήταν 7-4. Που το λένε όλο τους. Τα αφήνουμε, φεύγουμε μπροστά και.
0: Για να δούμε, θα κερδίσουμε, πιστεύω θα κερδίσουμε. Για να δούμε.
2: Μάχης,
0: λοιπόν, έγινε κύριε Βασίλη. Έγινε. Χάρηκα πολύ.
2: Καλό καλοκαίρι.
0: Επίσης, απλά να πω ότι έχουμε παίξει δύο τελικούς σε World Cup, σε τελικό World Cup παγκοσμίου κυπέλλου. Τα έχουμε χάσει και τα δύο. Το 97 από τους Αμερικάνους 8-5. Πέρυσι από τους Ισπανούς 16-14. Φιλοδοξούμε τώρα να πάμε στο τελικό ξανά και αυτή τη φορά να το πάρουμε αφού κερδίσουμε τους Ιταλούς. Το άλλο ζευγάρι είναι ανάμεσα στην Αυστραλία και την Ουγγαρία. Ο κύριος Ισίδωρος Περιστέρη, γεια σας.
3: Καλησπέρα κύριε Κολοκοτρώνη. Θα ήθελα να πω ότι και τις δύο ομάδες που είδα, και τον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ, και έμεινα πολύ ευχαριστημένο. Δηλαδή δείχνουν έτσι τελικά οι ελληνικές ομάδες να ανεβαίνουν επίπεδο και προσωπικότητα. Και στάθηκα και πολύ και στον προπονητή του Παναθηναϊκού, γιατί από ό,τι έχω καταλάβει το πιο σημαντικό που έχει κάνει είναι ότι είναι αφεντικό στα αποδυτήρια. Τους έχει ενώσει, δεν μιλάει άνθρωπος, είναι ένας άνθρωπος που θέλει την ομάδα να τρέχουν συνέχεια. Γιατί τον είδα σε μια φάση στο 2 ότι που κάτσανε λίγο οι Παναθηναϊκοί που ήταν στην Τζίτα. Ήταν 2-0. Δηλαδή πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός εφέτη αυτό το προπονητή να κάνει πολλά πράγματα. Πολλά πράγματα. Και ήθελα να πω και στο τάξη ότι εγώ έχω παίξει σε ομάδα και όσο έχει παίξει σε Αλάντα. Σε πολλές ομάδες έχω παίξει εγώ μπάλα. Και αυτά που λέει, που να μου δώσει να μου πει, που είπα λάθος εγώ. Εγώ είπα για τον Πιτσιρικά που δεν τον έβαζε ο 50, εδώ ότι είναι παιχτούρα. Και ότι αυτός ο προπονητής είναι καλός. Και αυτά που λέει για τον Τσιριβέλια, ο Τσιριβέλας είναι πολύ καλός παίχτης.
0: Εντάξει, ο καθένας έχει την άποψή του.
3: Καθένα, ναι, αλλά
0: είπε
3: το όνομά μου, αν έχω παίξει μπάλα, του λέω έχω παίξει σε πολλές ομάδες.
0: Ωραία, εντάξει πλέον, τώρα. Δεν θα κολλήσουμε τώρα εκεί πέρα, για όνομα του Θεού, εντάξει.
3: Αυτά που βλέπω εγώ, αυτός δεν μπορεί να τα.
0: Ο καθένας βλέπει από τη δική του οπτική γωνία. Ο καθένας όπως τα βλέπει, εντάξει.
3: Ναι, εγώ δεν το κρίνω. Εγώ τις απόψεις πρέπει. Δεν τις κρίνω. Ναι. Ο καθένας κάνει, πιστεύει αυτό που θέλει. Εγώ δεν την κρίνω την άποψή του. επειδή είπε εγώ θέλω να μάθω αν έχει παίξει μπάλα.
0: Εντάξει, πάμε και παρακάτω, πάμε παρακάτω. Εντάξει κύριε Σίδρο, πάμε παρακάτω.
3: Κατάλαβες,
0: ωραία, εγώ
3: παίξει σε πολλές ομάδες.
0: Εντάξει, εντάξει.
3: Και
0: ωραία.
3: Που λέει ο Κάκριτς, θα παίξει. Δεν τον έχει αποκλείσει ο προπονητής που νομίζει. Αυτός δεν αποκλεί κανέναν. Αυτός θα κάνει αυτά που θέλει να κάνει. Θα τον απέκλειε τον Κάκριτς όταν...
0: Ναι, αλλά ξέρετε κάτι, να σας πω κάτι. Εγώ θέλω να, εσείς να μιλάτε, αλλά επειδή το έχω πει πάρα πολλές φορές, το γκολ που έβαλε ο Ούγγρος ήταν γκολ ποίημα. Το θέμα δεν είναι όμως αν έβαλε γκολ ποίημα. Το θέμα είναι ότι όταν παίρνει την μπάλα ένας άνθρωπος 40 ετών, που στα κιλά είναι σαν και εμένα, παλαιστής, και τον αφήνει ο Τουμπά, γιατί δεν μπορεί να το μαρκάρει, πώς κύριε Νίστρουπ δεν βλέπεις εσύ ότι ο άνθρωπος αυτός είναι ακατάλληλος? Πώς φοράει τη φανέλα του Παναθηναϊκού? Είναι ντροπή.
3: Συμφωνώ.
0: Λοιπόν, να μην του κάνουμε κριτική. Αυτό είπε λοιπόν ο κ. Βασίλης. Είναι δυνατόν να λέγεσαι Τουμπά και να πες στον Παναθηναϊκό? Όχι.
3: Συμφωνώ.
0: Πώς θα γίνει όμως? Είναι πρόκληση να παίζει.
3: Ναι, αλλά κουλάδες ακόμα το center back δεν θα έπαιζε ο Τουμπά αν ήταν ο...
0: Να βάλει τον Κάτρι. Που είναι πιο γρήγορο το παιδί. Ο Κάτρις είναι πολύ πιο γρήγορος από τον Τουμπά. Καμία σχέση.
3: Είναι και δύο δεξιά, και ο Κάτρης και ο άλλος. Είναι δεξί.
0: Ναι, αλλά είναι, σας λέω, έχει πιο γρήγορη αντίληψη ο Κάτρης, έχει πιο γρήγορη αντίληψη, είναι πιο μαχητικός. Ο Τουμπά είναι αργός, το παιδί δεν κάνει για άμυνα. Τέλος πάντων. Εν πάση περιπτώσει, ολοκληρώστε γιατί περιμένει κόσμος.
3: Ναι, δεν συμφωνώ, αυτό θα πω ο Κάτρης. Δεν μπορεί να παίξει αριστερά.
0: Ωραία, ωραία κύριε Σιδηρή.
3: Μια φορά τον έβαλε αριστερά, μια φορά έχει πει αριστερά και δυσκολευόταν το παιδί.
0: Ωραία. Λοιπόν κύριε Σίδωρα, θα πούμε. Καλό καλοκαίρι να έχετε.
3: Αν ήταν αριστεροπόδαρος, θα ήταν βασικός. Βασικούρα θα ήταν.
0: Θα ήταν βασικός ο Τουμπά.
3: Όχι, ποιος? Ο Κάτρης λέμε.
0: Α, ο Κάτρης. Α, λέω και εγώ.
3: Ναι, δεν έχουμε αριστερόν πέρα από τον Κάτρης, δεν έχουμε άλλο.
0: Εντάξει. Άμα είσαι καλός παίχτης, ανεξάρτητα από ποδιού παίζεις. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν.
3: Εντάξει, εν πάση περιπτώσει.
0: Θα δούμε.
3: Αυτό συμφωνούμε. Θα είναι τέταρτος ο αυτόν που λέμε τώρα. Θα είναι τέταρτος center back στον Παναθηναϊκό.
0: Ναι.
3: Και αν μείνει κιόλας και μπορεί και να φύγει.
0: Ναι, ναι, και αν μείνει. Σωστό. Μα πρέπει να φύγει και αυτός και ο Μπράουν. Γιατί έχεις τώρα τον Ντεφράι, έχεις τον Βαντρόγκελεν, έχεις τον Κάντρι, ο Ίγκασον είναι νοκάουτ. Για μένα πρέπει να πάρει κι άλλο στόπερ.
3: Τώρα του τα χάλασε, δεν θα έπαιζε ο Τόπα. Του τα χάλασε ο τραυματισμός του Ίγκασον.
0: Λοιπόν, κύριε Σίδωρο, επειδή έχω πολύ κόσμο και δεν προλαβαίνω. Καλό καλοκαίρι, πάμε στον κύριο Δημήτρη Πτολεμαϊδα. Κύριε Δημήτρη μου.
4: Ναι.
0: Γεια σας, τι κάνετε?
4: Δράμα είναι, όχι Πτολεμαϊδα.
0: Α, έλα κύριε Δημήτρη, έλα, δράμα. Φτελιά, καλώς τον.
4: Δεν πειράζει. Λοιπόν, θα πω μόνο ευχές. Πρώτα στον κύριο Χατζηνικολάου να είναι γερός, να είναι επιχειρηματίας και μας δίνει ζωή. Δεύτερο, σε σένα, τα κορίτσια ιδιαίτερα που με μιλάνε τόσο ευγενικά, με μάθαν και κύριε Δημήτρη, παίρνω ζωή, Γιώργο, ειλικρινά σε μιλάω.
0: Ναι, γιατί δεν το δικαιούσε, δεν το αξίζει. Τι παίρνει ζωή.
4: Μιλάω ειλικρινά.
0: Προς Θεού. Ένας άνθρωπος του Θεού είσαι και το δικαιούσε και το αξίζει. Για όνομα του Θεού.
4: Σας εύχομαι καλές διακοπές και να σου πω και ένα άλλο να γελάστε λίγο.
0: Ναι.
4: Μ' αγαπούσε πεθαίνα. Λέω σήμερα θα βγει ο Bill Taxis. Είπε θα ανεβεί στη Δράμα προς τη Μακεδονία στην Εγνατία.
0: Ναι.
4: Αν θα ανεβεί στη Φτελιά Δράμα στο Δημήτρη που μιλάει στο ραδιόφωνο.
0: Όλοι σε ξέρουν, εκεί σε φίρμα, ναι, εννοείται.
4: Έχουμε ολόψυχα καλές διακοπές.
0: Έγινε Δημήτρη μου, να είσαι καλά, να είσαι γερός.
4: Εσείς να είστε καλά.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά, να είσαι καλά.
4: Ευχαριστώ πολύ.
0: Έγινε. Ο κύριος Λευτέρης από τα Χανιά, έλα κύριε Λευτέρη.
5: Γεια κύριε Γιώργο, σε χαιρετάμε από εδώ κάτω, ε.
0: Τι γίνεται, πώς πάμε?
5: Μια χαρά, εντάξει, εδώ πέρα δεν έβρεξε ευτυχώς. Να μην καταστραφούν τα μπέλια.
0: Ξέρω, γιατί έχω κάτω, έχω τη μάνα μου, έχω την κόρη μου και μιλάω κάθε μέρα, ξέρω.
5: Ευτυχώς δεν έβρεξε, δεν
0: έβρεξε. Ναι, ναι.
5: Πρώτα να χαιρετήσουμε πραγματικά το σταθμό με αγάπη. Την κυρία Ειρήνη Ασύγκαλα που μου στείλε εδώ κάτω το καρότσι. Στα τελευταία πήγαινα τη μάνα μου στην εκκλησία. Γιατί ο δρόμος εδώ δεν είναι καός, καημένη.
0: Ναι.
5: Είναι γαλίκια. Λοιπόν, να χαιρετήσω το βίο μου τον Αυγολέμωνα. Και το από το παιδί μου αυτό τον κύριο, πώς να το πούμε, πώς το δεν λένε.
0: Α, το νεόφυτο, το νεόφυτο.
5: Τι μπορεί χαιρετήματα.
0: Ναι, ναι, ναι.
5: Από τον Παταμόνα το Βασίλη.
0: Ο νεόφυτος είναι ένας εξαιρετικός κύριος και πάντα, κύριε Λευτέρη, μου σου δίνει χαιρετίσματα. Γενικά, να σου πω κάτι, κύριε Λευτέρη, είσαι popular, που λένε οι Εγγλέζοι. Είσαι δημοφιλής, εσύ τώρα έχεις ταξιδέψει και τα ξέρεις αυτά.
5: Έχω πει τον TikTok, Γιώργη, έχω βρει δουλειά τώρα.
0: Έχεις βρει δουλειά, ωραίο.
5: Γάρικα που σας άκουσα.
0: Έγινε, κύριε Λευτέρη μου, έγινε. Έγινε, έγινε, φιλιά, φιλιά, φιλιά, ευχαριστώ πολύ. Και πάμε άλλη μία που προλαβαίνουμε. Ο Δημήτρης Ταξί. Γεια σας, κύριε Δημήτρη.
6: Τι έγινε, κύριε Γιώργο?
0: Καλά, καλά. Εσείς τι κάνετε?
6: Είμαστε καλά.
0: Εδώ στον αγώνα.
6: Λοιπόν, εδώ ευτυχώς έχει λίγη δροσούλα σήμερα και τουλάχιστον δουλεύουμε πιο ευχάριστα. Αν και δουλειά δεν έχει, αλλά λέμε ότι δουλεύουμε.
0: Εντάξει, σιγά σιγά και εσείς να ξεκουραστείτε λίγες μέρες.
6: Μα φεύγει και ο κόσμος.
0: Φεύγουν, ναι, φεύγουν.
6: Τι να κάνει. Λοιπόν, αφήσουμε λίγο τα του Μουντιάλ και να γυρίσουμε στην ομάδα μας, στην Ολυμπιακάρα μας, να γυρίσουμε να πούμε τα πράγματα που βλέπουμε προς ώρας. Δεν βγάζουμε τελικό συμπέρασμα, αλλά λέω τι βλέπουμε. Λοιπόν, αυτή η εμφάνιση η χθεσινή δεν μπορώ να τη λάβω σοβαρά στα υπόψη το 3-0 που είχα από την Αντβέρπ, γιατί είναι παίχτες που ίσως και να μην ξαναπαίξουν ποτέ με την ίδια σύνδεση. Δεν ξέρω, ας πούμε, εάν την ξαναβάλει την ίδια σύνδεση, αλλά άλλοι θα φύγουν, άλλοι θα μείνουν, ξέρω εγώ. Εν πάση περιπτώσει, η εμφάνιση ήταν απαράδεκτη και κολλάμε μόνο, δεν κολλάμε στο αποτέλεσμα ότι έχασες 3-0. Την εικόνα. Σαν εικόνα ομάδας, δεν είναι για Ολυμπιακό εικόνα αυτή. Για Ολυμπιακό δεν είναι εικόνα αυτή. Από την άλλη πλευρά, δεν έχω αιμονές με κανένα παίχτη. Αιμονή δεν έχω πραγματικά με κανένα παίχτη. Αλλά επειδή υπηρέτησα τη θέση του Center Four για πολλά χρόνια, εκεί που έπαιζα ποδόσφαιρο, λοιπόν, ο Γιάρεμτσουκ δεν κάνει ο άνθρωπος για Center Four. Δηλαδή, τόσο μυαλό θέλει να το καταλάβουν οι ορισμένοι Ολυμπιακοί. Ο άνθρωπος... Πάρτον για πεταζή. Άμα έχει το κορμί το μεγάλο, το ωραίο, να μου ξέρω εγώ, πάρτον είναι για πεταζή. Για μπάλα δεν κάνει, δεν ξέρει. Όταν λέμε δεν ξέρει, κυριολεκτικά δεν ξέρει. Ούτε να πλασάρει ξέρει, ούτε να σκάψει την μπάλα, ούτε τίποτα δεν ξέρει. Πώς τον εβάζεις, δηλαδή αυτός που είναι προπονητής δεν τον ευλέπει. Δεν τον ευλέπει στις προπονήσεις. Δεν παίρνει χαμπάρι, είναι μυρωδιάς, δεν παίρνει χαμπάρι τίποτα. Και μου κάνει εντύπωση αυτό το πράγμα. Και σας λέω, δεν έχω αιμονή με κανέναν. Ναι. Αλλά ο άνθρωπος δεν κάνει για center forward, δεν ξέρει. Και προβλέπω ότι και φέτος θα υπάρξει το ίδιο πρόβλημα. Γιατί μία διάρκεια του LKB στο ντεφορμάρισμα, αν υπάρχει, μπορεί να μην υπάρχει όταν θα ξαναρχίσει. Λέω, αν υπάρχει, θα έχεις πολύ σοβαρό πρόβλημα. Μεγάλο πρόβλημα. Δηλαδή, εχθές τρόμαξε να κάνει μια ευκαιρία, ας πούμε. Ο Ολυμπιακός, αν Ολυμπιακός. Τρόμαξε να κάνει μια ευκαιρία. Και είναι η πρώτη χρονιά, για μένα είναι τώρα, όπου η άμυνα του είναι η καλύτερη που έχω δει ποτέ εγώ στα μάτια μου. Κύριε Γιώργο. Δηλαδή, εάν αρχίσουμε Ρέτσος, Τιρόλα.
7: Αντένα Πάτρας 105,3. Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν? Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-4368-25.
8: Στην Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας, η υγεία σας είναι προτεραιότητα. ελληνικές και εξωτερικά ιατρία όλων των ειδικοτήτων με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και 179 κλίνες για τη φροντίδα που σας αξίζει. Ολύμπιον, Γενική Κλινική Πάτρας. Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Τηλεφωνήστε για ραντεβού στο 2610 46 4000. Με σεβασμό στην υγεία.
9: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολύμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκον. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
10: Επιχειρούμε ευκολία. Επιχειρούμε ταχύτητα. Επιχειρούμε το καλύτερο για εσάς. Τζιβγινίδης επιχειρήν. Είστε αγρότης? Τότε ελάτε σε εμάς για τη σύνταξη των ετήσιων δηλώσεων του ΟΣΔΕ ή για την λήψη επιδοτήσεων. Σας βγάζουμε από τον κόπο με ποιότητα, συνέπεια και ταχύτητα. Με δύο γραφεία. Αχαϊκή Συμπολιτείας 22 στην Κάτω Αχαΐα, τηλέφωνο 26930-24544 και Δημοκρατίας 129, Οβριά Πατρών, τηλέφωνο 2610-5255-51. Τζιβγινίδης επιχειρήν. Πάντα δίπλα σας.
11: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
12: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
11: Δεν είσαι μόνη. Μίλησέ μας.
12: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη. Φοβάμαι να μιλήσω.
11: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
13: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
14: Η βανίλια φλερτάρει με τη σοκολάτα. Η σοκολάτα λατρεύει τη φράουλα. Εσύ δεν κάνεις διαχωρισμούς. Όλες οι γεύσεις παγωτό από το Αχαϊκό Χωριάτικο είναι οι αγαπημένες σου. Αχαϊκό Χωριάτικο.
15: Μετέβρασα αυτό το μυθιστόρημα, όπως και το προηγούμενο, ημέρες στο βιβλιοπωλείο Μωρισάκη, και σας προσκαλώ σε μια συγκινητική όσο και απρόσμενη συνέχεια του bestseller εκείνου που τόσο αγαπήσατε. Περισσότερες μέρες στο βιβλιοπωλείο Μωρισάκη, του Σατόση Γιαγκισάβα. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα, pediobooks.gr.
16: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
17: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
16: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
18: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
19: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Σε εξέλιξη είναι πυρκαγιά σε δασική έκταση στην Κινέτα Αττικής. Επιχειρούν επίγειες και αέριες δυνάμεις της πυροσβεστικής. Οι ελληνικοί πάτριωτες στη Σαουδική Αραβία κατέριψαν και ντρόουν από την Ιεμένη μετά την αναχέτηση δύο βαλιστικών πυράβλων. Κορυφώνεται η έξοδος των αδιούχων του καλοκαιριού. Πολύ αυξημένη είναι από νωρίς το πρωί η κίνηση στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Ποινικές διώξεις ασκήθηκαν από την Εισαγγελία Πρωτοδικών σε βάρος του ζευγαριού στη Σύρο μετά τον θανάσιμο τραυματισμό της 41χρονης γυναίκας. Για θανατηφόρα σωματική βλάβη διώκεται ο άνδρας, για συνέργεια η σύζυγός του. Περισσότερα στο real.gr.

0: Λοιπόν, βλέπω ότι είναι τώρα η τελευταία εκπομπή και γι' αυτό υπάρχει τόσο κίνηση. Έχουν πάρει φωτιά οι γραμμές. Λοιπόν, είναι οι δύο, ο κύριος Νεόφυτος. Κύριε Νεόφυτε, γεια σας.
1: Καλησπέρα, κύριε Γιώργο. Να πω και το καλησπέρα μου σε όλους τους εργαζόμενους του Real FM, σε όλους τους ακροατές, ακροάτριες και σε όλους τους Έλληνες του εξωτερικού.
0: Ναι.
1: Κύριε Γιώργο, να πω τα θερμά μου συλληπιτήρια για αυτή τη τεράστια τραγουδίστρια, τη Μέρι Λίντα, που ήταν η μοναδική στο είδος της. Τόσα χρόνια τραγουδίστρια, πιστεύω ήταν πάνω από 60 χρόνια στο καλλιτεχνικό χώρο, ποτέ δεν έχει δώσει ούτε μισό δικαίωμα. Ας είναι ελαφριά τα χώματά της και να τη θυμόμαστε και να μην την ξεχάσουμε ποτέ. Λοιπόν, να πάμε τώρα στα αθλητικά. Συγχαρητήρια στον ΠΑΟΚ και στον Παναθηναϊκό για τις νίκες, γιατί μας δώσαν πολύτιμους βαθμούς που κυνηγάμε 10η θέση. Όλοι γνωρίζουμε, κύριε Γιώργο, ότι ο ΠΑΟΚ έχει πολύ φανατικό κόσμο, αλλά κάνανε τη μεγαλύτερη βλακεία της ζωής τους. Δεν μπορεί ο κύριος Σαββίδης να θέλει να φτιάξει ομάδα, οι φίλοι να εκκρεμίζουν την ομάδα. Πήγαν και σηκώσανε τη ρώσικη σημαία και θα πάρει μεγάλη διάσταση και θα γίνει πολύ.
0: Ναι, ναι, μεγάλο λάθος. Μεγάλο λάθος.
1: Ήταν μεγάλη βλακεία αυτό που κάνανε.
0: Ναι, ναι.
1: Με τους Ουκρανούς παίζει στην Πολωνία και μου ανεβάζει ρώσικη σημαία. Αλλά τι κάνατε, μαγκιά κάνατε. Κι άμα μας τιμωρήσουν 5 αγωνιστικές, τώρα τι θα γίνει. Θα φταίει η UEFA. Η UEFA δεν αστείευεται. Δεν είναι Ελλάδα εδώ. Λοιπόν, να πω χάρηκα πολύ για τον Τζόλι, το παιδί που πήρε αυτή τη μεταγραφή, και μακάρι να ακολουθήσουν και άλλοι Έλληνες ποδοσφαιριστές, όχι μόνο από τον ΠΑΟΚ, αλλά και άλλοι ποδοσφαιριστές, για να φτιάξουν την τύχη τους. Και όχι να κλαίνε τη μοίρα τους, όπως μερικοί άλλοι. Εδώ στο Real FM υπάρχουν πάρα πολλοί ακροατές που δεν ξεχνιούνται με τίποτα, κύριε Γιώργο. Και είναι και ο κύριος Λευτέρης από την Κρήτη, ένας άνθρωπος που το έχω πει πάρα πολλές φορές, πολύ πιο συμπαθητικός από όλους μας, πράγματι πολλοίς κόσμος τον αγαπάει, γιατί είναι αγνός, ένας άνθρωπος αγαπητός, ούτε πονηριώτη, ούτε τίποτα. Να πω τα χαιρετίσματά μου σε όλους, καλές διακοπές σε όσους θα πάνε, και όσοι δεν θα πάνε, καλή ξεκούραση.
0: Έτσι. Να είστε καλά, κύριε Νόφιτε.
1: Καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Λοιπόν, το μάτς είναι 9-7. Είμαστε μπροστά 2 γκολ. Είχαν βάλει ένα γκολ Ιταλοί. Μέτρησε τελικά. Είμαστε στην τελευταία περίοδο. Θέλει 3,5 λεπτά. Γίνεται ντέρμπι. Λοιπόν, ο Παναγιώτης Κόρινθος. Παναγιώτη. Έχει κλείσει η γραμμή.
2: Μ' ακούτε.
0: Α, έλα Παναγιώτη μου, τι κάνεις.
2: Καλησπέρα σε όλους. Καλά είναι, μια χαρά. Είχα βάλει σίγαση για να μην ακούγομαι από μέσα και νόμιζα το είχα πατήσει και δεν είχε ανοίξει. Λοιπόν, γι' αυτό δεν με ακούτε.
0: Εντάξει, μια χαρά.
2: Δεν πειράζει. Λοιπόν, καταρχάς να δώσω την καλησπέρα μου στο φίλο τον Παρασκευά από Λάρισα, που ξέρω ότι ακούει. Παρασκευάκο, σε αγαπάω, φίλε μου. Λοιπόν, Ολυμπιακάκιας και φανατικός με την ΑΕΛ, αλλά φιλαράκι μου, καλό.
0: Ωραία.
2: Λοιπόν, όσο για τον Ντουμπά που είπατε, είπατε πάρα πολύ σωστά πράγματα. Πραγματικά αυτό το παιδί δεν μπορώ να καταλάβω. Ξέρετε τι μου θυμίζει, κύριε Γιώργο. Να πάρω τα φράγκα να φύγω. Να πάω και τα ποτά μου. Δεν μπορεί να είναι τόσο διάφορος στον αγώνα αυτός ο άνθρωπος.
0: Όχι, δεν είναι θέμα, Παναγιώτη μου, δεν είναι θέμα διαφορίας. Είναι θέμα ανικανότητας. Δεν μπορεί το παιδί. Είναι δυνατόν να έχεις απέναντί σου μισό λεπτό, παίζει ρόλο. Ναι. Δεν έχεις ας πούμε τον Εμπαπέ ή τον Μπέλιχαμ ή τον Κέιν. Έχεις έναν άνθρωπο 40 ετών, 120 κιλά, παίρνει την μπάλα. Τι πιο φυσιολογικό να το μαρκάρεις πολύ στενά, να μην τον επιτρέψεις να γυρίσει. Γυρίζει το κορμί του, 120 κιλά, 40 ετών και φοράει τη φανέλα του Παναθηναϊκού. Για όνομα του Θεού και της Παναγίας. Για όνομα του Θεού. Εγώ απορώ, ο προπονητής δεν τον βλέπει στις προπονήσεις ο Νίστρουπ. Μου κάνει εντύπωση μεγάλη.
2: Μα εγώ θα σας πω κάτι που ακούγεται έτσι στα μεταγραφικά και στα site του Παναθηναϊκού, ότι ο Παναθηναϊκός ψάχνει και ακόμα για ένα στόπερ ακόμα για να μπορέσει να αποδεσμεύσει αυτό το παιδί.
0: Κανονικά δεν θέλεις οπωσδήποτε. Δεν πας πουθενά με Τουμπά και Πάλμερ Μπράουν. Δεν γίνεται. Δεν πας πουθενά.
2: Δηλαδή από τη μία έχεις Ντεφράι Φαν Ρόγκελερ και από την άλλη έχεις τώρα τον Τουμπά και τον Πάλμερ Μπράουν. Πρέπει να φύγουν αυτοί οι παίχτες. Να φύγουν. Γιατί να σας πω και κάτι άλλο. Ατύχει κάποια στιγμή και το conference φέτος. Θα έχει μεγάλες ομάδες μέσα. Ας ατύχει μια Φράιμπουργκ, μια Αταλάντα. Ποιος ατύχει με Μαρκάριο Τουμπά ή ο Πάλμερ Μπράουν. Λίγο αυτά πρέπει να τα δούμε. Εντάξει, φέτος σας το είχα ξαναπεί και σας το ξαναλέω ότι μ' αρέσουν οι κινήσεις, οι νέες μεταγραφικές. Υπάρχει αισιοδοξία. Ο προπονητής ο συγκεκριμένος μου αρέσει. Πρώτον, γιατί έχει συνηθίσει τα τελευταία χρόνια στους πρωταθλητισμούς και γιατί είναι φιλόδοξος, νεαρός. Λείπει και το χάσμα γενεών που δεν έχει με τους παίχτες, είναι κοντά ηλικιακά. Οπότε πιστεύω ότι παίζει και αυτό το ρόλο του. Τώρα να δούμε τι θα δούμε φέτος. Εγώ δεν έχω πολλά, δεν περιμένω πολλά, αλλά κάτι μου βγάζει το φετινό. Και λίγα λόγια για τον μπάσκετ. Βγαίνουν διάφορες φήμες για τον Kendrick Nunn, επειδή είπε ο άνθρωπος στη συνέντευξή του ότι με ρωτάνε πότε θα γυρίσει ο κόσμος στο Μαϊάμι. Αυτό δεν σημαίνει, ρε παιδιά, ότι θα γυρίσει στο Μαϊάμι ο άνθρωπος.
0: Ναι.
2: Είπε κάτι το οποίο έχει ακούσει. Δηλαδή, έχουν λίγο και κάποιοι δημοσιογράφοι την ευθύνη τους αυτό, γιατί βγάζουν σενάρια που αιωρούνται. Από τη στιγμή που ένας οργανισμός βγάζει υγεία, προσπαθούν με κάποιο τρόπο να τον κάνουν να μην βγάζει την υγεία που πρέπει να βγάλει. Δηλαδή, πολλά λόγια, πολλά δημοσιεύματα. Έφυγε ο Σμάν, ότι έφυγε ο Σμάν. Δεν σημαίνει ότι θα φύγουν όλοι οι παίχτες, παιδιά. Μην τα μπερδεύουμε.
0: Ωραία.
2: Αυτά είχα να
0: πω. Έγινε, Παναγιώτη μου, να είσαι καλά.
2: Τελειώνεται για καλοκαίρι.
0: Ναι, ναι, ναι, σήμερα, ναι.
2: Καλό καλοκαίρι και να περάσει όμορφα.
0: Έγινε, να είσαι καλά, Παναγιώτη μου.
2: Γεια σας.
0: Η κυρία Τζένι από την Άρτα.
3: Γεια σας, τι κάνετε.
0: Καλά, κυρία μου, ευχαριστώ εσείς.
3: Είστε καλά, η οικογένειά σας.
0: Δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ.
3: Ωραία. Η τελευταία εκπομπή είναι, θα λείψετε, έτσι.
0: Ναι, ναι, ένα μήνα, όχι.
3: Ωραία,
0: πολύ.
3: Μα χρειάζεται, ασφαλώς. Να ξεκουραστείτε. Καλές διακοπές να έχετε.
0: Ευχαριστώ πολύ.
3: Για όπου και αν πάτε. Και 29 Αυγούστου θα έχετε εκπομπή.
0: Ναι, ναι, 29, ναι.
3: Ωραία, σας περιμένουμε με ανυπομονησία.
0: Ωραία, κυρία Τζένι, ευχαριστώ πολύ.
3: Και να περνάτε καλά.
0: Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ.
3: Χαιρετισμού στην οικογένειά σας.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία μου, να είστε καλά.
3: Γεια.
0: Να είστε καλά. Ο κύριος Γιώργος Χολαργός, γεια σας, κύριε Γιώργο.
4: Γεια σας, κύριε Κολοκοτρώνη. Μ' ακούτε?
0: Ναι, ναι, γεια σας, γεια σας, ναι, είπα.
4: Ήθελα να δώσω και τηλεφωνικό σε συγχαρητήρια σε μια οικιακή βοηθό που έχω, μια οικογένεια βόρειο υπηρετών, οι οποίοι δουλεύουν από το πρωί μέχρι το βράδυ σαν τα σκυλιά. Έχουν μια κορούλα 18 χρονών, η οποία στις Πανελλήνιες πήρε 19 βαθμούς.
0: Μπράβο, μπράβο, συγχαρητήρια.
4: Αλλά είναι οικογένεια, οικογένεια. Μαζί θα βγουν, μαζί θα πάνε, μαζί θα διασκεδάσουν. Είναι υπόλοιμα για πάρα πολλούς, αλλά δυστυχώς η πρόοδος εμάς μας τα απαγορεύει αυτά. Είναι νοοτροπία παλαιομοβίτικη, αλλά χάρηκα πολύ και κάνω ό,τι μπορώ να τους βοηθήσω. Συγχαρητήρια. Λοιπόν, το ταμπόρτα, μπορείτε, ταμπόρτα, γιατί δεν τον έβαλε προχθές, μπορείτε να μου πείτε.
0: Τι να σας πω τώρα, θέμα προπονητή είναι, καθαρά, τι να πω.
4: Αυτός πέρσι ήταν πολύ καλός.
0: Ναι.
4: Δηλαδή, απόρρο και μάλιστα όταν έβγαλε το δεύτερο γκολ ο Παναθηναϊκός, αυτός δεν σηκώθηκε από τον πάγκο καθόλου. Ενώ σηκώθηκαν οι άλλοι και πανηγύριζαν, αυτός καθότανε.
0: Τι να σας πω, είναι θέμα προπονητή, ο κάθε προπονητής, αλλά θα δείξει τώρα, θα φανεί κατά πόσο τον υπολογίζει, όχι.
4: Ναι, τέλος πάντων, δεν ξέρω τώρα κατά πόσον, όσον αφορά τώρα για την ομάδα μου, εγώ το θεωρώ μεγάλη αποτυχία το ότι δεν μπόρεσε να παραμείνει ο Πινέδα. Είναι πολύ δύσκολο να βρεις αντιπινέδα με τα λεφτά να μπει στο πνεύμα της ομάδος για να κάνει αυτά που έκανε ο Πινέδα πέρσι. Τώρα πολλοί λένε ότι δεν φέρθηκε καλά στην ΑΕΚ και τα λοιπά. Αυτοί είναι επαγγελματίες, κοιτάνε το συμπέρον τους, εντάξει, όλοι δεν μπορεί να είναι, να έχουν χαρακτήρα, και απορώ πως θα μπορέσει να κινηθεί, ξέρω εγώ, η ΑΕΚ. Όσον αφορά για τον άλλο, πως τον λένε αυτόν, Κάγκουρες τώρα και Κάγκουρες. Ήρθε τώρα από Τελαβίβ τώρα εκεί και τι ξεκίνησαν δηλαδή να κάνουν να το βρούνε. Τι παιχτούρα τώρα. Και εγώ τον πήρα πάνω στην ΑΕΚ. Οι δικοί μας τι κάνανε. Δεν τον πήραν. Έχουν κανέναν άλλον υπόψη. Δεν έχουν.
0: Προφανώς έχουν, δεν υπάρχει περίπτωση να μην έχουν. Αποκλείεται.
4: Όσο δεν παίρνει χάνει η ΑΕΚ, τους παίρνει ο Παναθηναϊκός. Αυτό γίνεται. Αν κάτι δεν ξέρω τι να πω. Εγώ έχω να σας ευχηθώ καλή ξεκούραση.
0: Ευχαριστώ πολύ, κύριε. Να είστε καλά και εσείς, κύριε Γιώργο.
4: ανάπτυξη να ηρεμήσουμε και λίγο.
0: Ναι, έτσι, έτσι.
4: Ενώ, γιατί τώρα θα έχουμε πολλά να πούμε με τον Ολυμπιακό, τη βλέπω εγώ τη δουλειά, αλλά ας τα πούνε αυτοί που ασχολούνται με την ομάδα τους. Καλές διακοπές.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά κύριε Γιώργο. Να είστε καλά. Πάμε και στο Ηράκλειο, στον κύριο Κλέαρχο.
5: Κύριε Γιώργο, καλό μεσημέρι, καλά είστε.
0: Γεια σας, εσείς τι κάνετε?
5: Εδώ ανησυχούμε λίγο για την ομάδα μας, γιατί δεν γίνεται φίλο.
0: Εντάξει, εντάξει.
5: Θα γίνει.
0: Θέλει το χρόνο του. 20
5: Αυγούστου δεν θα είναι η ομάδα έτοιμη για Ευρωπαϊκό, για Europa League. Ναι. Δεν θα είναι έτοιμη. Ναι. Δεν θα έχει μονταριστεί η ομάδα. Περιμέναμε να πάρουμε στο Σέντερφορ. Τα χαλάτε 1,5 μήνα προσπαθούσαν να πάνε στο Σέντερφορ. Τα χαλάσανε. Χάλασε μεταγραφή γιατί ζήτησε παραπάνω λεφτά. Έτσι. Δεν ξέρω τι γίνεται. Θα δείξει. Τώρα, μ' ακούτε?
0: Βεβαίως.
5: Τώρα, όσον αφορά τα δύο πρώτα 50 των ελληνικών ομάδων, είμαι ευχαριστημένος από τους βαθμούς, από τις νίκες που πήραν οι ομάδες. Πλησίασε η Ελλάδα τη 10η θέση, αν είδατε.
0: Ναι,
5: βεβαίως. Ναι, πλησίασε τη 10η θέση. Θεωρώ ο Παναθηναϊκός, αυτά που είπατε, συμφωνώ απόλυτα, αλλά βλέπω μια βελτίωση σε σχέση με τον Μπενίτεθ. Δηλαδή, οι γραμμές είναι πιο κοντά, έχει περισσότερη ταχύτητα. Παίκτης του μπα δεν υπάρχει, όπως το είπατε. Δεν υπάρχει παίκτης του μπα. Όταν είναι δηλαδή να πας να προχωρήσεις σε αυτό τον ευρωπαϊκή διοργάνωση, με τέτοιους παίκτες δεν μπορείς να προχωρήσεις την άμυνα αμυντικά. Επίσης, ο τερματοφύλακας δεν βλέπω να περπατάει δουλειά. Δεν ξέρω, ας το δώσουμε ακόμα λίγο χρόνο.
0: Καλά, εννοείται τώρα.
5: Αλλά βλέπω κάποιες και στο φιλικό απευθείας κόρνερ έφαγε μέσα. Δεν ξέρω, θα δούμε.
0: Ναι.
5: Θα δούμε και ελπίζω και η ομάδα μου να βρει τα πατήματά της, να φτιάξει ο Κόντης αυτό που μας έταξε, μια ανταγωνιστική ομάδα η οποία θα στέγεται αξιοπρεπή στα ευρωπαϊκά γήπεδα. Έτσι και θα περιμένουμε, γιατί ο καιρός περνάει πάρα πολύ εύκολα. Έχουν μείνει ακόμα, την άλλη εβδομάδα είναι 5 Αύγουστο, το Σάββατο έχουμε Αύγουστο. Λοιπόν, σας εύχομαι να περάσετε καλά.
0: Ευχαριστώ, να είστε καλά. Να
5: επανέλθετε με υγεία.
0: Να είστε καλά.
5: Και εδώ θα είμαστε να τα κρίνουμε όλα.
0: Έγινε. Να είστε καλά. Λοιπόν, κύριε Νάση, είναι μια πολύ μικρή διαφήμιση και αμέσως ο λόγος σε εσάς. Real FM.
6: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Το Δάσος των Παραμυθιών. Μια νέα περιπέτεια γεμάτη ανατροπές από την επιτυχημένη σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
7: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Ο κύριος Νάσης, γεια σας.
8: Ναι, χαίρετε. Βλέπω τον αγώνα, είναι 31 και 40, 30 δευτερόλεπτα και προηγούμαστε 19, αλλά χάσανε ευκαιρία για να πάρουν μια διαφορά καλή, ρε παιδί μου. Γίνεται τώρα μάχη. Έχει άγχος και αγωνία η Ολυμπία.
0: Θα κερδίσουμε.
8: Θα κερδίσουμε, τους έχουμε τους Ιταλούς.
0: Να.
8: Γενικώς. Αλλά και αυτή η ομάδα, η ιατρική πόλο, δεν μπορεί, ενώ φτάνει στην πηγή, δεν μπορεί, τέλος πάντων, να βάσει το σύνδεσμο. Ενώ τα κορίτσια τα καταφέρνουν καλύτερα.
0: Ναι.
8: Λοιπόν, έχω γυρίσει από διακοπές. Διακοπές έκανα δωρεάν με τα χρήματα που πήρα από την από την Ισπανία που ποντάρισα.
0: Μάλιστα. Ωραία.
8: Έχουν περισσέψει και πάρα πολλά.
0: Α, έτσι. Μάλιστα.
8: Βέβαια, γιατί εγώ την έπαιξα εξ αρχής στην Ισπανία ότι θα το έχω και σηκώσει, γιατί έβλεπα πράγματα.
0: Ωραία.
8: Και μην
0: ξεχνάμε
8: ότι είναι και η πρωταθλήτρια Ευρώπης, έτσι.
0: Ναι.
8: Ήταν έκπληξη. Και άλλωστε έβλεπα ότι έχει τέσσερα χαφ, δεν χωράνε και τέσσερις, παίζουν οι τρεις.
0: Θυμάστε που έλεγα από την αρχή, αν η Αγγλία φτάσει, η μοναδική ομάδα που δεν θέλω είναι η Ισπανία.
8: Το είχατε πει πράγματι.
0: Ναι.
8: Και η Ισπανία δεν είχε το σπρόξιμο που είχαν οι άλλες ομάδες.
0: Όχι.
8: Έτσι δεν είναι.
0: Όχι, πανάξια ομαδάρα, παιχταράδες, δεν το συζητάμε.
8: Έκανε ένα σωρό χιλιόμετρα, γύρισε την Αμερική, δεν ξέρω και εγώ πόσα μίλια έχει κάνει. Έπαιξε με δύσκολες ομάδες, δεν της χαρίστηκε τίποτε και σήκωσε την κούπα σχετικά εύκολα και δίκαια.
9: Εν πάση περιπτώσει, είναι αρκετά τα χρήματα. Κατεβήκαν και οι φίλοι μου, πανηγυρίζουν σαν τρελοί Ισπανίδες εκεί πέρα. Εν πάση περιπτώσει, φάγαμε ψάρια, μείναμε σε πολύ καλά μέρη. Ξεκινήσαμε από την Πελοπόννησο, κάτω από τα Άγια Χώματα που λέω εγώ, και ανεβήκαμε Λιχάδα, Λιχαδονήσια, κερδίσαμε. Έληξε.
0: Λοιπόν, τελειώσαμε. Περάσαμε 19 στο τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Μπράβο στα παιδιά. Μπράβο.
9: Μπράβο, τους έβγε. Έβγε, γιατί το μπράβο είναι ιταλική λέξη. Έβγε λοιπόν.
0: Έβγε, ναι, σωστό. Και αυτό σωστό. Έβγε. Έβγε.
9: Έβγε στα παλικάρια και ελπίζω αυτή τη φορά να σηκώσουμε και την κούπα.
0: Λογικά με τους Ούγκρους θα παίξουμε.
9: Ναι, λογικά ναι.
0: Να.
9: Θα δούμε.
0: Λοιπόν, Παοκάρα, τι βλέπετε?
9: Κοιτάξτε, είναι τα πρώτα μηνύματα, θα έλεγα ότι είναι ενθαρρυντικά. Μειώσανε λίγο την απελπισία που νιώθανε όλοι οι οπαδοί του ΠΑΟΚ από τις καθυστερήσεις και γενικά από αυτά που βλέπουν, που τα νεύρα τους είναι σπασμένα. Αλλά δεν χρειάζονται βιαστικά συμπεράσματα. Αυτή η ομάδα μπορεί τώρα να ένα ετερογενές σύνολο να είναι και να δείχνει αρκετά καλά δείγματα. Το θέμα είναι τι θα κάνει στην πορεία, διότι οι ομάδες του Λουτσέσκου, όπως ξέρουμε, δεν ήταν καλές στην αρχή και μετά σπλιντάρανε. Κάπως εκεί Νοέμβρη-Δεκέμβρη παίζαν καλύτερα. Είναι πολύ νωρίς για να βγάλουμε συμπεράσματα. Κάπως τα διαρκεία κινούνται. Είδα ότι περάσαν τις 10.000.
0: Μετά τον αγώνα, μετά τον αγώνα είχε πολύ αγορά.
9: Βεβαίως. Λογικό. Διότι βλέπουν ότι θα παίξει η ομάδα οπωσδήποτε στην Ευρώπη και έχουν ένα κίνητρο παραπάνω. Τώρα ηρεμήσαμε κάπως. Ανανεώθηκαν οι ελπίδες και η υπομονή του κόσμου. Αλλά εγώ είμαι επιφυλακτικός, δεν ξέρω. Δηλαδή τώρα πάνε να πάρουν τώρα το Γιαννούλη. Εντάξει, καλώς παίχτη στα 31 του κτλ. Αλλά εκεί πονάει η ομάδα. Τι θα τους κάνουμε όλους αυτούς στην αριστερή μεριά? Είναι ο Μπάμπα, είναι ο Τέιλορ, είναι ο Γιαννούλης, είναι τώρα και αυτός ο Γκόμεζ, ο οποίος έδειξε καλά στοιχεία.
0: Ναι, θετικός ήταν.
9: Λοιπόν, εκεί πονάει η ομάδα. Η ομάδα θέλει αλλού ενίσχυση. Έχει τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει. Ελπίζω και εύχομαι να πάνε όλα καλά. Σας χρωστάω και κάποιο, επειδή λέτε ότι δεν βάζετε παλιά τραγούδια, γιατί για μένα η δεκαετία του 60 που έχουν μπει εκεί πέρα ανατολίτικοι ρυθμοί, έχουν μπει όργανα ηλεκτρικά, έχουν μπει synthesizer και τέτοια, είναι σε παραχμή η ελληνική μουσική. Λοιπόν, έχω πολύ καθαρές ηχογραφίες σαν την προσωπική μου δισκοθήκη. Και θα σας τα έχω περάσει ήδη σε CD, δεν ξέρω αν σας βολεύει, αν σας τα περάσω σε ένα στικάκι, να σας τα δώσω κάποια στιγμή.
0: Ωραία, ευχαριστώ πάρα πολύ.
9: Να μην λέτε ότι δεν έχουμε καθαρά τα
0: κομμάτια να τα παίξουμε. Εντάξει, ευχαριστώ πολύ.
9: Κατά τα άλλα, έχουμε σε όλους καλές διακοπές. Εγώ θα κάνω αρκετές φέτος.
0: Ωραία.
9: Θα πηγαίνω, έρχομαι.
0: Έτσι, έτσι.
9: Και πάνω απ' όλα υγεία.
0: Να είστε καλά, υγεία, να είστε καλά, κύριε Νάση.
9: Καλή διάθεση και αισιοδοξία.
0: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Να είστε καλά.
9: Γεια σας, γεια.
0: Και ο Δημήτρης Γαλάτση, έλα Δημήτρη. Δημήτρη.
10: Καλησπέρα κύριε Γιώργο.
0: Γεια χαρά.
10: Λοιπόν, καλύτερα που δεν τον πήρε η ΆΕΚ τον Γκάγκουα, γιατί δεν είναι σαν τον, σαν τον αυτόν που τον λένε, σαν τον Πινέδα δεν ήταν, δεν είναι. Να είμαστε ρεαλιστές. Τι λες, και συμφωνείς ή διαφωνείς αυτό?
0: Αν δεν τον δω τον παίχτη στο ελληνικό πρωτάθλημα, τον παίχτη τον ξέρω, καλός είναι. Δεν μπορώ να κάνω συγκρίσεις.
10: Δεν αντιλέγω, δεν είναι παλτό. Αλλά η ουσία ποια είναι όμως? Ότι δεν είναι τόσο παιχταράς, δεν είναι παιχταράς όπως ήταν ο Πινέδα. Πινέδα ο άνθρωπος έμπαινε μέσα και έκανε τη διαφορά. Τι να λέμε τώρα. Καλύτερα που τον πήρε ο Παναθηναϊκός. Από εκεί και πέρα. Βλέπετε καμιά μεταγραφή τώρα, κύριε Γιώργο?
0: Θα κάνει, θα πάρει. Ετοιμάζει να πάρει ένα χαφ τον Αντιπινέδα. Τώρα θα δούμε.
10: Έχετε πληροφορίες, τίποτα?
0: Καλά, πληροφορίες όχι, όνομα δεν έχω, όχι. Το κρατάνε μυστικό και καλά κάνουν.
10: Κι όμως δεν θα έπρεπε να το είχαν πει το όνομα.
0: Γιατί να το πούνε?
10: Για να ξέρει ο κόσμος.
0: Όχι, γιατί πολλές φορές λες κανένα όνομα και χαλάει η δουλειά. Μπορεί να μπει άλλη ομάδα, μπορεί να έχει για δύο πράγματα. Κακώς υπάρχει τα ονόματα που βγάζουν, τα βγάζουν για συγκεκριμένους λόγους. Αν θέλει μια ομάδα να μην βγει το όνομα, δεν βγαίνει ποτέ. Έχουν τους λόγους τους που τα βγάζουν. Άλλες φορές για να καούνε, άλλες φορές για να χαλάσουν μεταγραφές σε άλλη ομάδα, άλλες φορές για να μειωθεί η τιμή ή για να αυξηθεί η τιμή. Πολλά παίζονται.
10: Ναι, Καλά, εντάξει, αλλά. Εσύ κατηγόρη σου, πότε υπολογίζει να γίνει αυτή η μεταγραφή.
0: Δεν ξέρω, είναι θέμα ριμπάλτα. Λένε από μέρα σε μέρα. Μπορεί και μέσα από το Κύριακο, μπορεί και τη Δευτέρα. Πάντως σύντομα θα γίνει.
10: Δεν το βλέπω. Μακάρι να πέσω έξω. Αλλά εγώ πιστεύω.
0: Σημασία έχει να πάρει καλό παίχτη. Τώρα, αν τον πάρει σε δύο μέρες ή σε πέντε, δεν χάθηκε ο κόσμος.
10: Εγώ πιστεύω ότι θα βγει και αυτή η εβδομάδα που μπαίνει από μεθαύριο.
0: Θα δούμε. Ωραία, θα δούμε, Δημήτρη μου. Λοιπόν.
10: Και μια παράκληση.
0: Ναι.
10: Σου είχα πει, κύριε Γιώργο, να βάλει ένα τραγούδι το. Την Ελευσίνα μια φορά με τον Μανώλη Μητσιά. Δεν το θυμάμαι.
0: Εντάξει, το χρωστάω. Εντάξει.
10: Να, το χρωστάω. Ευχαριστώ.
0: Έγινε, για χαρά. Πάμε και στον Κώστα Χίο.
11: Καλησπέρα.
0: Τι γίνεται?
11: Τι κάνεις, Γιώργο μου?
0: Καλά, δόξα τω Θεώ. Δόξα τω Θεώ.
11: Εγώ γύρισα από τις διακοπές, όπως και ο κύριος Νάσης. Θα σου ευχηθώ να περάσεις πολύ καλά με την οικογένειά σου.
0: Ευχαριστώ πολύ.
11: Με τα κορίτσια σου, με τη γυναίκα σου και τους υπόλοιπους. Πας Κρήτη κάτω, έτσι?
0: Όχι.
11: Α, νόμιζα πως θα πήγαινες Κρήτη.
0: Όχι. Θα είμαι Μάνη και Αργολίδα.
11: Α, στο ψήκο, ναι, κατάλαβα. Μάνη και Αργολίδα. Πολύ ωραία. Εγώ πέρασα πάρα πολύ ωραία, όπως σου είχα πει. Φανταστικά μέρη από εκεί. Ειδικά η δυτική Μάνη μου άρεσε πάρα πολύ. Ήθελα να πω κάτι τώρα στο κομμάτι το αθλητικό. Είναι πολύ νωρίς για να κρίνουμε τους πάντες και τα πάντα. Και αυτούς που βλέπουμε ότι παίζουν καλά και αυτούς που υστερούν. Για τον παιχνίδι του ΠΑΟΚ θα μπορούσα να πω ότι ο ΠΑΟΚ δεν έπαιξε άσχημα. Απλά σε κάποιες στιγμές, δηλαδή, ήταν βέβαια και καλύτερη ομάδα από ότι έπαιξε ο Παναθηναϊκός με την Πακτής, έτσι. Αλλά το ότι πήρε ένα διπλό σε μια έδρα έστω και ουδέτερη είναι κέρδος. Είναι πόντι, είναι χιλιαδιό. Για τον Παναθηναϊκό είδα πολύ, πολύ εγωισμό την τελευταία προσπάθεια. Δηλαδή θα μπορούσαν κάλλιστα να κάνουν και το 3 και το 4 με 10 και να τελείωνε. Αλλά κάποιες επιπολαιότητες και καθόλου καλή εκτίμηση στην τελική προσπάθεια. Ούτε και αυτό το παιχνίδι μπορώ να τους κρίνω ακόμα. Απορώ το μόνο γιατί δεν έβαλε τον Ταμπόρδα, δεν ξέρω. Είχε κάποιο πρόβλημα τα.
0: Όχι, πρόβλημα δεν είχε. Είναι καθαρά θέμα επιλογών προπονητή.
11: Ελπίζω να μην δημιουργηθεί θέμα με τον προπονητή αυτόν, γιατί δεν μας κάνει ο ένας, δεν μας κάνει άλλος, κάτι τρέχει, έτσι, δεν ξέρω. Θα το δούμε μέχρι τον Οκτώβριο. Εγώ, όπως και τον Μπενίτεθ που έλεγα ότι ήθελα να τον δω μέχρι τον Νοέμβριο να κάνει προετοιμασία, να. Ελπίζω και αυτός να μην τελειώσει κάπου τον Νοέμβριο και να ψάχνουμε προπονητή. Ακούω γρίνια γιατί ο ένας, γιατί ο άλλος. Είναι νωρίς. Μην βγάζουμε συμπεράσματα. Θέλω να δώσω χαιρετίσματα και να κλείσω στον κύριο Νεόφυτο, στον κύριο Λευτέρη, στον κύριο. Πώς το λένε, τον κύριο Θανάση από τους Αγίους Θεοδόρους. Και σε όλους τους αγνώστους.
0: Έγινε Κώστα, να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, να είσαι καλά. Προλαβαίνουμε και το χρόνο Λονδίνο. Έλα, κύριε Χρόνη μου.
12: Καλησπέρα σε όλους.
0: Τι γίνεται, πώς πάμε?
12: Από το ηλιόλο στο Λόντον. Το καλοκαίρι καλά κρατεί.
0: Ναι.
12: Τέτοιο πράγμα δεν έχω ξαναδεί, φίλε, κοντά εγώ 20 χρόνια εδώ. Δηλαδή, συνεχόμενο να πούμε έργο δεν έχει ξαναπέξει ποτέ. Τέλος πάντων, μας αρέσει το γουστάρουμε, το απολαμβάνουμε και νιώθουμε όμορφα. Μόνο η θάλασσα μας λείπει.
0: Ναι.
12: Άκουσα ένα φίλο να κατηγορεί το λαό του ΠΑΟΚ. Δεν μπορείς να κατηγορείς το λαό του ΠΑΟΚ, φίλε. Μπορεί να κατηγορείς μια μερίδα, έτσι. Δεν τους βάζεις όλους.
0: Δεν ήταν αυτό που κάνανε, δεν ήταν έξυπνο.
12: Ναι, ήταν αυτοί που το κάνανε. Δεν ήταν ο λαός του ΠΑΟΚ. Δεν είναι
0: προσωπικό. Όχι, όλοι, ναι, σωστό. Θα το έλεγα και εγώ. Όχι, ναι, εντάξει.
12: Έτσι, ναι. Και εγώ ανήκω στο λαό του ΠΑΟΚ και άλλοι και διάφοροι και τέτοια και κατηγορούμε τέτοιες μακακίες. Λοιπόν, επίσης έναν άλλο φίλο που ας πούμε απορεί τι θα γίνει με την αριστερή πλευρά ερχόμενος του Γιαννούλης. Θα φύγει ο Μπάμπα, φίλε μου, και ο Τέιλορ είναι σε τέτοιες διαπραγματεύσεις. Οπότε ελαφραίνει η πλευρά, έρχεται ο Γιαννούλης και έχει δεύτερο backup τον Γκόμες, τον οποίο τον είδαμε. Και απορρίσαμε πως αυτό το παιδί εξαφανίστηκε από τον προηγούμενο προπονητή.
0: Ναι, ο Γκόμες, ναι.
12: Μπράβο, μου άρεσε ο ΠΑΟΚ. Κατά διαστήματα ήταν πολύ καλός. Εντάξει, ένα λίγο προς μια τρικυμία είχαμε 70 με 80. Συμβαίνουν αυτά σε μια ομάδα, έτσι χάρηκα από ένα 10 λεπτό, 15 λεπτό. Στον αγώνα γίνονται αυτά. Λοιπόν, έχω πολύ καλή στο feeling ότι αυτή η χρονιά θα αλλάξουν πάρα πολλά στον ΠΑΟΚ και θα αρχίσουμε να βλέπουμε πρώτα απ' όλα ποδόσφαιρο, φίλε Γιώργο.
0: Έτσι, αυτό ναι, σωστό, σωστό. Εμάς,
12: που αγαπάμε αυτό το άθλημα, έτσι δεν αγαπάμε την νίκη, αγαπάμε το ποδόσφαιρο. Και όταν έρθουν οι επιτυχίες είναι καλοδεχούμενες και τα λοιπά και τα λοιπά. Σου εύχομαι καλό καλοκαίρι, να περάσει καλά και στο φίλο που γύρισε και του περισσέψανε τα λεφτά, του λέω να ξαναπάει διακοπές.
0: Θα πάει, με το είπε, θα ξαναπάει, ναι. Ωραία, ωραία κύριε Χρόνη, να είστε γερός, ευχαριστώ για, πολύ.
12: Για. Του λέω να ξαναπάει διακοπές.
0: Θα πάει, με το είπε, θα ξαναπάει, ναι. Ωραία, ωραία κύριε Χρόνη, να είστε γερός, ευχαριστώ για, πολύ.

0: ποτέ, ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Λακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
1: Και κάβολο.
0: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
0: Και στο relos.gr.
3: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodles Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodles Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodles Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
4: Konnichiwa.
5: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
6: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
7: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102-7551. Delta360.gr.
8: Κράτα το νούμερο που συμφέρει. 26 10 43 46 92. Για μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοπηίας και μηχανικά στις καλύτερες τιμές. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 43 και στην Παραλία Πατρών.
9: Στον δρόμο το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70. Και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
10: Κτέλα Χαΐας.
11: Πληροφορίες κρατήσεις 2610 623 886 και online έκδοση εισιτηρίων.
10: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
12: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
13: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
12: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
13: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
12: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
13: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
12: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
13: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
12: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
14: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.

0: ξεχάσαμε.
1: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
0: Όχι, το θερμοσύφωνα. Το ξεχάσαμε ανοιχτό.
2: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
3: Και τέρμα η σπατάλη.
4: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
2: V-Timer και ξένιασες.
5: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη υγιεινής, ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Kotsiris Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Kotsiris Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
6: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν? Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-4368-25.
7: Τώρα γιορτάζουμε τον έρωτα και τις πολύτιμες στιγμές του σε κάθε ευκαιρία. Κόσμημα για τον άνθρωπό σου. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
8: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-00-8484.
9: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο perifraxis.pavlakarathanasis.gr.
10: Ακούς, βλέπεις, γεύεσαι, ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου, στη Συνοικία Διάκου, με την πιο όμορφη θέα. Η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα. Εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 2610-277-929. Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Εστιατόριο Διάκου. Εστιατόριο Διάκου. Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους.

ξένες γλώσσες κουτσαντών. Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρωσικά, τουρκικά, κινέζικα, αραβικά. 7 διδακτήρια στην Πάτρα και εξ αποστάσεως σε όλη την Ελλάδα. Αξιοπιστία, μεθοδολογία, επιτυχία. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610 22 26 48 και στο αξιοπιστία, μεθοδολογία, επιτυχία. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610 22 26 48 και στο

0: Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
1: Η Γίγας Φρουτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο προπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
2: Ζωοτροφές κρέωσης. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρέωσης. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας. Ζωοτροφές κρέωσης στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
3: Η βανίλια φλερτάρει με τη σοκολάτα. Η σοκολάτα λατρεύει τη φράουλα. Εσύ δεν κάνεις διαχωρισμούς. Όλες οι γεύσεις παγωτό από το Αχαϊκό Χωριάτικο είναι οι αγαπημένες σου. Αχαϊκό Χωριάτικο.
4: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας. Φυσικά, αφού είχε εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσεϊ, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
5: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.

0: μέσα ιταλικά και να σας λένε κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
1: Και κάβολο.
0: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
0: Και στο relos.gr.
3: Αγάπη μου, θέλω Στρώμα.
4: Πάρε Στρώμα.
3: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
4: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
3: Θέλω Στρώμα. Στρώμα The Original.
5: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς? Στον Φλωράτο να πας.
6: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
7: Ράθουσης, τα πάντα για την οικοδομή.
6: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
7: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
6: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
7: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
6: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
7: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
6: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
8: Επιχειρούμε ευκολία. Επιχειρούμε ταχύτητα. Επιχειρούμε το καλύτερο για εσάς. Τζιβγινίδης επιχειρήν. Είστε αγρότης? Τότε ελάτε σε εμάς για τη σύνταξη των ετήσιων δηλώσεων του ΟΣΔΕ ή για την λήψη επιδοτήσεων. Σας βγάζουμε από τον κόπο με ποιότητα, συνέπεια και ταχύτητα. Με δύο γραφεία. Αχαϊκή Συμπολιτείας 22 στην Κάτω Αχαΐα, τηλέφωνο 26930-24544 και Δημοκρατίας 129, Οβριά Πατρών, τηλέφωνο 26105255-51. Τζιβγινίδης επιχειρήν. Πάντα δίπλα σας.
9: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108, τηλέφωνο 2610-270-449 και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
10: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
11: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
10: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
11: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
12: Αρτοζάχαροπλαστείο Μίλας, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 6971. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
13: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι, η μουσική που αγαπά.

0: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
1: Konnichiwa.
2: Moxie Rooftop Bar. Θέα. 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Μόξι Πάτρα Marina Hotel. Μόξι, Rooftop Bar. Το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντ της πόλης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή. Μόξι, Rooftop Bar. Ήρων Πολυτεχνείου 58. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-409-400.
3: Διαχρονική υπεροχή. Μοναδική αισθητική. Αξεπέραστη ποιότητα. Ντερτινής.
4: Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων προδιαγραφών για κάθε σας απέτηση.
3: Προτάσεις και επιλογές από ένα όνομα με πολυετή και επιτυχημένη παρουσία στο χώρο.
4: Ντερτινής. Δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Με εξειδίκευση και καινοτομία.
3: Πλακάκια και είδη υγιεινής Ντερτινής. Βασιλείου Αδαμοπούλου 64 Πάτρα.
4: Τηλέφωνο 2610-5274-16 και στο www.dertinis.gr.
3: Η κορυφαία επιλογή.
5: Από τον ήλιο κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
6: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα Ατάπητο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκον. Τα πιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκον. Τα πιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη.

0: Όταν πλακάκια θέλεις, σκέψου Ψαραδέλης. Γιατί εδώ θα βρεις 400.000 τετραγωνικά μέτρα έτοιμο παράδοτα πλακάκια. Εδώ θα βρεις και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. 45 χρόνια το γνωρίζουμε. 45 χρόνια το αγαπάμε. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε όλη την Ελλάδα. Για ό,τι θέλεις, Ψαραδέλης. Επισκεφτείτε το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69.
1: Μπαταρία ζητάς? Στον Φλωράτο να πας!
2: Ξένες γλώσσες κουτσαντών. Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρωσικά, τουρκικά, κινέζικα, αραβικά. 7 διδακτήρια στην Πάτρα και εξ αποστάσεως σε όλη την Ελλάδα. Αξιοπιστία, μεθοδολογία, επιτυχία. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610-222648 και στο site www.kutsandoni.gr. 60 χρόνια στην κορυφή της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης. 60 χρόνια ξένες γλώσσες κουτσαντών.
3: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
4: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
3: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
4: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
3: Οπτικά ιατρού.
4: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
3: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
4: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
3: Τηλέφωνο 2693-0-2469.
4: Οπτικά ιατρού.
3: Ό,τι εμπιστεύεστε.
5: Υγεία δεν είναι μόνο η θεραπεία, είναι και η επιστροφή στη ζωή. Στην Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, η αποκατάσταση γίνεται με επαγγελματισμό, φροντίδα και τεχνολογία αιχμής. Εξατομικευμένα προγράμματα με φυσικοθεραπεία, υδροθεραπεία, εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, όλα σε έναν σύγχρονο χώρο με εξειδικευμένο προσωπικό. Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Πληροφορίες στο 2610 46 4000.

0: μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη υγιεινής. Ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
1: Αυτοκίνητο. Ανταλλακτικά. Ανδρέας. Δεν είναι quiz, είναι η λύση για μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοποιίας μηχανικά. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Σε δύο σημεία στην Πάτρα.
2: Η αξιένωση κινήτου δεν είναι μόνο το σημείο, είναι η στρατηγική πίσω από αυτό. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη, κατασκευή και πρόθεση ακινήτων με υψηλά στάνταρτς και σύγχρονη αντίληψη. Επιλεγμένα ακίνητα, στοχευμένη προβολή, αποτελέσματα που ξεχωρίζουν. Γιατί κάθε επένδυση αξίζει να γίνεται σωστά. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
3: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σιδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610 99 33 80 και στο περιφράξεις παύλακαραθανάσης.
4: Κτέλα Χαΐας.
5: Πληροφορίες κρατήσεις 2610 623 886 και online έκδοση εισιτηρίων.
4: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
6: Ακούς, βλέπεις, γεύεσαι, ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου. Στη συνοικία Διάκου. Με την πιο όμορφη θέα. Η αποθέωση της... Ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου. Στη συνοικία Διάκου. Με την πιο όμορφη θέα. Η αποθέωση...

0: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς? Στον Φλωράτο να πας!
1: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
2: Konnichiwa.
3: Τώρα επισφραγίζουμε τη λάμψη του μαζί που νικάει τον χρόνο. Κόσμημα για την επέτειο. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
4: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 00 84 84.
5: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108. Τηλέφωνο 2610-270-449. Και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
6: Αντένα 105,3.

0: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό Κτεοπάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό Κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
1: Το ξεχάσαμε!
2: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
1: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
2: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
3: Και τέρμα η σπατάλη.
4: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
2: V-Timer και ξένιασες.
5: Για ανταλλακτικά εγγυημένα, ένα όνομα, δύο σημεία. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
6: Στην Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας, η υγεία σας είναι προτεραιότητα. Κλινικές και εξωτερικά ιατρία όλων των ειδικοτήτων με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και 179 κλίνες για τη φροντίδα που σας αξίζει. Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας. Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Τηλεφωνήστε για ραντεβού στο 2610 46 4000. Με σεβασμό στην υγεία.
7: Moxie Rooftop Bar, Θέα. 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar. Το νέο μας σημείο συνάντησης για ειδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar. Ηρών Πολυτεχνείου 58. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614 409 400.
8: Εξπρές γεύσεις, εξπρές ποιότητα, εξπρές νοστιμιά, εστιατόριο εξπρές. Σπιτική, παραδοσιακή κουζίνα, με αγνά υλικά, στην πόρτα σας. Γούναρη 66 Πάτρα. Delivery 11.30 με 11.30. Τηλέφωνα 2610 3296 43 και 314248. WhatsApp 6970 020 069. Εξπρές γεύσεις και τιμές.
9: Ζωοτροφές κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας τους. Ζωοτροφές κρεωσής. Στις Κηδονιές Καλαδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
10: Η ώρα είναι 7.
11: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο. Εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.

0: Εδώ με τα μαχητικά αεροσκάφη F-35, τον αποκλεισμό από το πρόγραμμα SAFE και το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών στην Τουρκία, αναλύει Real News που κυκλοφορεί αύριο με τίτλο «Γιατί προκαλεί πάλι ο Ερντογάν». Σε εκτενές ρεπορτάζ η εφημερίδα αποκαλύπτει μεταξύ άλλων ότι διπλωματικές πηγές αξιολογούν τον αγωγό και την Αυτέξ ως μία πρώτη αντίδραση στην πίεση της Ελλάδας για άρση του κάζους Μπέλη. Πιθανολογούν κλιμάκωση της έντασης το φθινόπωρο όταν το νομοσχέδιο για τις θαλάσσιες ζώνες θα εισαχθεί στην τουρκική εθνοσυνέλευση. Σχεδιαζόμενη επίθεση με στόχο την κατοικία δικαστικού λειτουργού απέτρεψαν οι αστυνομικές αρχές λαμβάνοντας έναν Αιγύπτη ο οποίος φέρεται να έχει στην κατοχή του χειροβομβίδα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας βρισκόταν για μεγάλο διάστημα υπό παρακολούθηση καθώς υπήρχαν ενδείξεις ότι ετοιμαζόταν να πραγματοποιήσει επίθεση, ενώ φέρεται πως έπαιρνε εντολές από έγκλειστο σε φυλακή. Τις διασυνδέσεις του αλλοδαπού ερευνά η αστυνομία. Οι μεγάλες δασικές πυρκαγιές που συνεχίζουν να μένονται ανεξέλεγκτες σε Ισπανία και Γαλλία προκαλούν τεράστια προβλήματα με περισσότερους από 200.000 ανθρώπους να έχουν εγκαταλείψει τις εστίες τους ενώ κάηκαν εγκαταστάσεις της NASA στη Μαδρίτη. Δύο ελληνικά Καναντέρ έχουν ήδη αναχωρήσει για την Ισπανία προκειμένου να συνδράμουν τους Ισπανούς πυροσβέστες. Μάχη για να προστατευθεί το Μπορντό δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην νοτιοδυτική Γαλλία, καθώς η μεγάλη πυρκαγιά στην περιοχή της Ζιρόντε εξακολουθεί να εξαπλώνεται. Αναλυτικά στο enikos.gr. Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας παιδών του νοσοκομείου στο Ρέθυμνο Κρήτης, δίχρονο αγοράκι που ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από πισίνα βίλα στην Κρήτη. Μοναδικός και ξεκάθαρο στόχος μας είναι η αυτοδυναμία, γιατί είναι ο μόνος τρόπος να εφαρμόσουμε το πρόγραμμά μας για την ανωδική πορεία της χώρας, δηλώνει σε αποκλειστική συνέντευξή του στη Real News ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.
1: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Με 3-2 ιτήθηκε ο Ολυμπιακός από την Αλκμάρ στο τελευταίο τεστ προετοιμασίας του στην Ολλανδία πριν από την πρώτη αναμέτρηση με την Αϊμέγγεν στο πλαίσιο του τρίτου προκριματικού γύρου του Champions League. Στις 4 Αυγούστου στο Γιώργιος Καραϊσκάκης στο πρώτο παιχνίδι. Περισσότερα στο philathlos.gr.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather.
0: Γενικά ήθριος καιρός αύριο με συνθήκες που ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης κυρίως στα δυτικά. Η άνεμη μεταβλητή έως 6 μποφόρ στους 33 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

ποδόσφαιρο, μπάσκετ, πόλο, στίβος, τα πάντα θα τα ακούσετε από εδώ. Μείνετε συντονισμένοι για τις επόμενες 3 ώρες. Καταπληκτικές μουσικές επιλογές και στον Νίκο, ο Νίκος Λικούρης. Στα ηχητικά που θα ακούσετε, ο Αντώνης Μορτάκης. Στο τηλεφωνικό κέντρο, η Αναστασία Γκεργελεζίου. Στο δημοσιογραφικό στρατό, την Ευθύνη για τα δελτία ειδήσεων, η Πελαγία Κατσούλη. Και στο μικρόφωνο, ο Μιχάλης Φουστέρης.

Πριν από λίγη ώρα στην Ολλανδία, ο Ολυμπιακός έδωσε το τελευταίο τεστ προετοιμασίας του πριν από τους αγώνες με την Νέιμέγγεν στο πλαίσιο του τρίτου προκριματικού γύρου του Champions League. Οι Ερυθρόλευκοι με δύο πρόσωπα ετήθηκαν με 3-2 και προηγήθηκαν με 2-0. Υπάρχουν ενοχλήσεις για τους Άλιακα και Έσε, υπάρχουν ανησυχίες. Θα έχουμε στη συνέχεια ρεπορτάζ, ενώ στη διάρκεια της εκπομπής θα συνομιλήσουμε με μια μεγάλη δόξα του Ολυμπιακού, τον Πέτρο τον Ξανθόπουλο, ο οποίος θα μας μιλήσει και για τα συμπεράσματά του από αυτή την προετοιμασία του Ολυμπιακού μέχρι τώρα, αλλά και τις εκτιμήσεις του για την πορεία της ομάδας στην Ευρώπη, στο ταξίδι που ξεκινάει στις 4 Αυγούστου.

Ακόμα μια μεγάλη στιγμή για το ελληνικό πόλο. Η εθνική μας μας έκανε υπερήφανος. Στο Σίδνεϊ, στο πλαίσιο του ημιτελικού για το παγκόσμιο κύπελο, επικράτησε το μεσημέρι της Ιταλίας με 11-10 μετά από ένα δραματικό παιχνίδι. Η εθνική μας έδειξε χαρακτήρα στα δύσκολα, επικράτησε των Ιταλών και αύριο στις 11 το πρωί ώρα Ελλάδας αγωνίζεται στον μεγάλο τελικό με τους Ούγγρους. Οι Ούγγροι μια παραδοσιακή δύναμη στον χώρο του αθλήματος. Στην εκπομπή μας θα μιλήσουμε σε λίγο με τον Γιώργο Αφρουδάκη. Δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις, ξεχωριστή διαδρομή στον χώρο του Πόλο, ο οποίος θα μας μιλήσει για αυτή τη νέα μεγάλη επιτυχία του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος.

σε εξέλιξη το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου στο Βόλο. Πριν από λίγο είχαμε μια μεγάλη βολή του Γενίκη στα 19.54 στη σφαιροβολία που άγγιξε το ατομικό του ρεκόρ. Έχουμε την Ελίνα Τζέγκο αλλά και τον Μανόλο, τον Καραλή, οι οποίοι μετέχουν. Θα σας ενημερώνουμε διαρκώς για τις επιδόσεις τους.

Δύο μεγάλα θέματα από την Αγγλία. Είναι στο τελικό της στάδιο η μεταγραφή του Κωνσταντίν Τζολάκη στη Χαλ. Η Χαλ, η οποία κέρδισε φέτος την άνοδό της στην κατηγορία των μεγάλων του αγγλικού ποδοσφαίρου, στην Premier League. Και βεβαίως πριν από λίγες ημέρες είχαμε την οριστικοποίηση της σπουδαίας μεταγραφής του Χρήστου Τζόλη στην Arsenal από την Club Brugge με το ποσό ρεκόρ των 40 εκατομμυρίων ευρώ. Για όλα αυτά τα θέματα και για οτιδήποτε κινείται στο νησί, ο Κωνσταντίνος Λιανός στις 7.30 θα είναι μαζί μας, ο ανταποκριτής της εφημερίδας Sun. Δεν ξεχνάμε βεβαίως, Intervention Live Casino, πιο ανανεωμένο από ποτέ.

Τα νεότερα για τους δύο ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού που τραυματίστηκαν στο φιλικό με την Αλκμαρ. Για τον Νέσε πρώτα, να πούμε ότι ο τραυματισμός του είναι ένα χτύπημα, δεν είναι θλάση και αυτό είναι το ευτύχημα. Αν ήταν θλάση, ο Αργεντινός θα ήταν νοκάουτ για τα μάτς με τους Ολλανδούς. Αυτό το χτύπημα, η πρώτη εκτίμηση είναι ότι δεν είναι κάτι το σοβαρό και ότι θα παίξει κανονικά με την AEG Μέγγεν στις 4 του Αυγούστου, ενώ σε ό,τι αφορά το Σάλιακα, ο οποίος και εκείνος είχε ενοχλήσεις, φαίνεται και εκείνος ότι δεν έχει κάτι το σοβαρό. Συνεπώς η καρδιά του Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ πηγαίνει στη θέση της. Να πούμε επίσης ότι ο Αντρέ Λουίς έμεινε εκτός αποστολής από το φιλικό με την Αλκμαρ και λέγεται ότι είναι έτοιμος για μεταγραφή. Υπάρχει Kansas από το MLS, από την Major League Soccer των Ηνωμένων Πολιτειών που ενδιαφέρεται. Οι Wolves, η Πόρτο και με την Μπενφίκα παρακολουθούν την περίπτωσή του. Σε κάθε περίπτωση, ο Ολυμπιακός είναι έτοιμος να διαπραγματευτεί για τον ποδοσφαιριστή του, για τον Βραζιλιάνο Extreme, τον Αντρέ Λουίς, εκτός αποστολής σήμερα από το φιλικό με την Αλκμαρ.

Ακόμα δύο ήττες φιλικές για τις ομάδες μας σήμερα στο πλαίσιο της προετοιμασίας τους. Η Κηφισιά έχασε 4-2 από την Τεγκράφτσαπ και ο Όφη 4-0 από την Go Ahead Eagles. Είναι παιχνίδια αυτά που, όπως έχουμε ξαναπεί, είναι εργαλείο για τους προπονητές. Οι ομάδες βρίσκονται σε στάδιο προετοιμασίας. Συνεπώς δεν θα πρέπει να ενοχλούν οι ήττες, αλλά οι προπονητές θα πρέπει να διαπιστώνουν τα κακό κείμενα και να προσπαθούν να τα διορθώσουν. We'll be right back.

Μεσοβδόματα, εμεσοβδόματα, την Πέμπτη είχαμε μια πολύ σημαντική βραδιά για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Ο ΠΑΟΚ επικράτησε 3-2 της Δυναμό Κιέβου στο ουδέτερο της Πολωνίας. Η Δυναμό λόγω της εμπόλεμης κατάστασης στη χώρα της δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει την έδρα της. Ενώ Νικηφόρο ήταν για το ξεκίνημα του Παναθηναϊκού στο πλαίσιο της προκριματικής φάσης του Conference League. Οι πράσινοι επικράτησαν 2-1 της Πάξης στην Ουγγαρία. Και αυτά βεβαίως είναι καλά νέα για το ελληνικό ποδόσφαιρο στην προσπάθεια που καταβάλουμε για τη 10η θέση στην κατάταξη της UEFA. Αυτό βεβαίως το ξέρουμε στο τέλος της σεζόν, όμως οι ομάδες μας μπήκαν με το δεξί. Μακάρι να υπάρξει ανάλογη συνέχεια με τον Ολυμπιακό, ο οποίος παίζει με την Αϊμέγγεν, αργότερα με την ΑΕΧ και τον Όφη, να έχουμε παντού επιτυχίες, να πιάσουμε αυτή τη 10η θέση και βεβαίως να απολαύσουμε στη συνέχεια τα προνόμια της για τις ελληνικές ομάδες και το ποδόσφαιρό μας.

σε κάποια περίπτωση τώρα στην Αθήνα ήδη κυκλοφορεί η Real News, την οποία βεβαίως αύριο θα μπορείτε να την προμηθευτείτε από τα περίπτερα όλης της χώρας, η αγαπημένη σας κυριακάτικη συνήθεια. Αυτή την Κυριακή μαζί με την εφημερίδα μας και την πλούσια ύλη της, δύο βιβλία, το Δάσος των Παραμυθιών, μια νέα περιπέτεια γεμάτη ανατροπές από την επιτυχημένη σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού των New York Times από την συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά bestseller από την βιβλιοθήκη της Real και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Μην χάσετε και αυτή την Κυριακή την Real News.

Λοιπόν, τι θα ακούσετε σήμερα μεταξύ άλλων στην εκπομπή μας στις 7.30, σύνδεση με τον Κωνσταντίνο Λιανό, τον ανταποκριτή της εφημερίδας Sun, που θα μας μιλήσει για την επικείμενη μεταγραφή του Κωνσταντίνου Τσολιάκη από τον Ολυμπιακό στη Χαλ. Και βεβαίως το πρώτο δείγμα γραφής του Χρήστου Τζόλη, ο οποίος πρόλαβε και έπαιξε ήδη σε ένα προπονητικού χαρακτήρα φιλικό της Arsenal με την MK Dons. Και μάλιστα έκανε και καλή εντύπωση ο Τζόλης, ο οποίος, αν θέλετε την άποψή μας, ήρθε για να μείνει στην Αγγλία και την Premier League. Στις 8 μιλάμε για μπάσκετ, ο Δημήτρης Χρυσάνθης, για όλα όσα συμβαίνουν, για την πορτοκαλί θεά, με τις μεταγραφές των μεγάλων να είναι σε εξέλιξη. Ο Χουτολιόπουλος, ο οποίος πριν από λίγα 24 ώρα ανακοινώθηκε από τον Άρη. Και βεβαίως να μάθουμε τι συμβαίνει με τον Τόμας Γουόκαπ, επιμένει η Ντουμπάι. Ο Ολυμπιακός όμως είναι ξεκάθαρος, ο Δημήτρης θα μας τα πει πιο αναλυτικά. Στις 8.30 ο Γιώργος Αφρουδάκης, αυτή η πολύ σημαντική μορφή του ελληνικού πόλου, θα μας μιλήσει για τη σπουδαία εμφάνιση της εθνικής μας σήμερα στο Σίδνεϊ και τη νίκη στον ημιτελικό επί της Ιταλίας, που θα την φέρει αύριο στο μεγάλο τελικό στις 11 το πρωί κόντρα στους Ούγγρους, ενώ στις 9 με τον Πέτρο Ξανθόπουλο θα μιλήσουμε για Ολυμπιακό, για τις εικόνες και τις εντυπώσεις του από αυτό το πρώτο στάδιο προετοιμασίας της ομάδας, τη φανέλα της οποίας φόρεσε για πάρα πολλά χρόνια, και βεβαίως την προοπτική προκρισής της εν όψη των αγώνων με την Αϊμέγγεν στο πλαίσιο του τρίτου προκριματικού γύρου του Champions League.

Τα παιχνίδια που ψάχνεις βρίσκονται στο live casino της Intervetten. Είμαστε στα 25 λεπτά μετά από τις 7. Λίγη μουσική, δελτίο ειδήσεων, τίτλοι ειδήσεων με την Πελαγία Κατσούλη για όλα όσα συμβαίνουν στην Ελλάδα και τον κόσμο. Μικρή διαφημιστική ανάσα και επιστρέφουμε με Κωνσταντίνο Λιανό που θα μας μιλήσει για Χρήστο Τζόλη, Κωνσταντίν Τζολάκη και όλα όσα συμβαίνουν στο μαγικό κόσμο του αγγλικού ποδοσφαίρου. Μείνετε συντονισμένοι στο αληθινό ραδιόφωνο.

0: Real FM.
1: Η Real News στο www.pressreader.com. Διαβάστε την ψηφιακή έκδοση της εφημερίδας στην οθόνη του κινητού, του τάμπλετ και του υπολογιστή σας.
0: Αντένα Πάτρας 105,3.
2: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
3: Απεργέ.
2: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
3: Και κάβολο.
2: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
1: Έξοδος 33.
2: Και στο relos.gr.
4: Καμένη λαμπά. Μήλες πολλά. Φλωράτος φως ξανά.
5: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
6: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-4368-25.
7: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
8: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
7: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
8: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
7: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
8: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
7: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
8: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
7: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
9: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
10: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
9: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
10: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
11: Αρτοζάχαροπλαστείο Μίλας σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 69-71. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
12: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Parks Πάτρας.
13: Φυσικά, αφού είχε εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι.
12: Η Feeling Blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως It's Complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσεϊ, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
14: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
15: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
14: Δεν είσαι μόνη. Μίλησε μας.
15: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη. Φοβάμαι να μιλήσω.
14: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
6: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Αντένα 105,3.
1: realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
12: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Το αδιέξοδο με τα μαχητικά αεροσκάφη F-35, τον αποκλεισμό από το πρόγραμμα SAFE και το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών στην Τουρκία, αναλύει η Real News που κυκλοφορεί αύριο με τίτλο «Γιατί προκαλεί πάλι ο Ερντογάν». τις διασυνδέσεις του αλλοδαπού που συνελήφθη με χειροβομβίδα σε περιοχή της Αθήνας ερευνά η αστυνομία. Σύμφωνα με πληροφορίες, είχε ως στόχο το σπίτι εισαγγελικού λειτουργού. Περισσότερα στο real.gr. Νέα στοιχεία για την εγκληματική οργάνωση που εξαρθρώθηκε το Σεπτέμβριο του 2025 στα Χανιά. Συνδρομή στην οργάνωση φέρονται να παρήχαν ο ιατροδικαστής και ο τοξικολόγος, οι οποίοι συνελήφθησαν την περασμένη Πέμπτη στο νησί. Ταυτοποιήθηκαν ακόμη 20 άτομα. Σε πυρνοκλειό, Νότια Γαλλία και Μαδρίτη εκενώνονται προάστια στον Μπορντό. Για την Ισπανία αναχώρησαν 2 ελληνικά καναντέρ.

33 λεπτά μετά τις 7 είστε συντονισμένοι στο αληθινό ραδιόφωνο Real Sports μέχρι τις 10. Νομίζω ότι ο Νίκος Λικούρης με αυτές τις καταπληκτικές μουσικές ετοιμάζει τη βραδινή σας έξοδο. Αντώνης Μορτάκης στα ηχητικά, που θα ακούσουμε αργότερα, Αναστασία Αγγεργελεζίου στο τηλεφωνικό κέντρο και Πελαγία Κατσούλη που συντονίζει για όλους μας το δημοσιογραφικό στρατό του Real FM και μας ενημερώνει με δελτία ειδήσεων και τίτλους κάθε μισή ώρα για όλα όσα συμβαίνουν στην Ελλάδα και τον κόσμο.

0: Είχαμε προαναγγείλει τον Κωνσταντίνο Λιανό, τον ανταποκριτή της εφημερίδας Sun, για όλα όσα συμβαίνουν στην Αγγλία και στο μαγικό κόσμο του ποδοσφαίρου της Premier League, και δεν είναι λίγα αυτά που μας αφορούν. Τον έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κωνσταντίνε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση όπως πάντα.
0: Εμείς ευχαριστούμε για τη θερμή αποδοχή όπως πάντα. Να ξεκινήσουμε από αυτά που έχουν γίνει και θα πάμε σε αυτά που πρόκειται να γίνουν. Μιλάμε για τον Χρήστο Τζόλι, μεγάλη μεταγραφή στην Arsenal. Ο Χρήστος, ο οποίος πρόλαβε σήμερα και έπαιξε και σε φιλικό, έτσι, προπονητικού χαρακτήρα με την MK Dons, αλλά θα μας τα πεις καλύτερα εσύ, δείχνει να μην κρατιέται.
1: Τρομερό πρώτο ντεμπούτο, θα έλεγα, για τον Χρήστο Τζόλι. Δύο μέρες αφότου υπέγραψε για την Arsenal. Φυσικά έκανε και προετοιμασία με την Club Brugge, οπότε είχε παιχνίδια στα πόδια του. Ήταν σε πολύ καλά επίπεδα ετοιμότητας και ακόμα είναι, φυσικά. Πρώτη assist στο πρώτο ανεπίσημο ντεμπούτο του Χρήστου Τζόλι για την Arsenal. 10 λεπτά μέσα στο φιλικό απέναντι στην MK Dons. Μια πολύ ωραία assist στο Ρις Νέλσον που άνοιξε το σκορ. Ο Ρις Νέλσον, ο οποίος μάλλον δεν θα μείνει στην Arsenal. Τον κοιτάζει πάρα πολύ η Μπενφίκα, διότι ο Μάρκο Σίλβα τον θέλει πίσω μετά από το πέρασμά του στην Φούλαμ, όταν ο Σίλβα ήταν προπονητής. 3-0 νίκη της Arsenal. Ο Τζόλις έπαιξε καθόλου τη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου, παρά λίγο να βγάλει assist στον Νέλσον στο πρώτο λεπτό του αγώνα, αλλά ο Νέλσον έχασε την ευκαιρία. Τρομερή εμφάνιση στο αριστερό άκρο της επίθεσης, τρομερή συνεργασία με τον Ρικάρντο Καλαφιόρη που ήταν αριστερό μπακ σε αυτόν τον αγώνα. Πάρα πολύ καλά στοιχεία από τον Χρήστο Τζόλι. Το περιμέναμε φυσικά. Ιστορική μεταγραφή αυτή, 35 εκατομμύρια λίρες, σχεδόν 40 εκατομμύρια ευρώ από την Breeze. Συμβόλαιο μέχρι το 2031, ο πιο ακριβός Έλληνας όλων των εποχών. Ξεπέρασε τον Μπάμπη Κοστούλα, που πήγε στην Brighton το περασμένο καλοκαίρι για περίπου 30 εκατομμύρια λίρες συν 2 εκατομμύρια λίρες σε μπόνους. Κοιτάμε περίπου λοιπόν 37 εκατομμύρια ευρώ σε αυτή τη μεταγραφή του Κοστούλα και περιμένουμε τρομερά πράγματα, αλλά προχωράνε οι εξελίξεις στην Arsenal και είχαμε τεράστια νέα όσον αφορά τα μεταγραφικά της Arsenal.
0: Για πες.
1: Μπορεί να πει καλά νέα για τον Τζόλι.
0: Σε ό,τι αφορά τον Μπάμπη Κοστούλα που τον ανέφερες, τι περιμένουμε φέτος?
1: Περιμένουμε, εντάξει, ο Μπάμπης Κοστούλας και ο Στέφανος Τζίμας είναι project για την Brighton. Υπάρχει πολύ υπομονή όσον αφορά αυτούς τους δύο παίκτες. Ο Τζίμας έρχεται από ένα τρομακτικό τραυματισμό που του τύχησε ολόκληρη τη σεζόν την περασμένη χρονιά.
0: Ήταν άτυχος, ναι.
1: Ναι, ο Κοστούλας όμως περιμένουμε περισσότερα από εκείνο, γιατί έχει μια πάρα πολύ καλή πρώτη χρονιά. Εντυπωσίασε πάρα πολλούς οπαδούς της Brighton, εντυπωσίασε τον Φάμπιαν Χέρτσλερ και το προπονητικό του team. Περιμένουμε παραπάνω. Τώρα, όσον αφορά τον Τζόλι, παιδιά, έχουμε τρομερή είδηση. Η Arsenal, ισχύει αυτή η είδηση. Η Arsenal κοιτάζει τον Vinicius Junior της Real Madrid.
0: Μπορεί να γίνει αυτό, Κωνσταντίνα?
1: Μπορεί να γίνει, μάλιστα. Όλες οι πλευρές είναι πολύ θετικές πάνω σε αυτό. Αλλά η Real δεν θα τον αφήσει για λίγα λεφτά. Βέβαια όμως ο Vinicius αρνείται να υπογράψει καινούριο συμβόλαιο και το συμβόλαιο του Τωρινό λύγει το 2027, οπότε η Arsenal έχει το χαρτί του, ή παίρνετε τα λεφτά μας ή τον χάνετε του χρόνου δωρεάν, αλλά και ο Vinicius θέλει πολλά για στους μισθούς.
0: Διόρθωσέ με αν κάνω λάθος, Κωνσταντίνε, δεν έχει και μια τεράστια ρήτρα αυτό στη Real?
1: Έχει, αλλά όπως είπαμε, η Arsenal θα παίξει το παιχνίδι ότι ή παίρνετε τα λεφτά μας.
0: Ότι από τον Γενάρη μπορεί να διαπραγματευτεί και να συμφωνήσει με άλλη ομάδα. Να.
1: Φυσικά, ειδικά του εξωτερικού. Uh-huh. Και η Real σιγά σιγά τώρα από ό,τι φαίνεται έχει πάρει ρόλο φαβορή για τον Γιάν Διομάντ της Λειψίας. Αλλά βέβαια ο Διομάντ παίζει δεξιά κυρίως, μπορεί να παίξει και αριστερά.
0: Και αυτός ωραίος παίκτης.
1: Πολύ ωραίος παίκτης, αλλά και ο Εμπαπέ μπορεί να παίξει αριστερά. Οπότε η Real μετά μπορεί να πάει να φέρει έναν center for και κοιτάζει τον Χουλιάν Άλβαρες, ο οποίος που έχει τώρα τα λεφτά να φέρει τον Χουλιάν Άλβαρες, αρκεί όμως να τα βρει με την Ατλέτικο Μαδρίτης, που έχει και αυτή μια τρελές απαιτήσεις. Αλλά και απ' την άλλη όμως τώρα, εντάξει, money talks, να δούμε τι μπορεί να συμβεί. Αλλά αν έρθει ο Βινίσιος, το οποίο δεν είναι σε καμία περίπτωση απίθανο σενάριο.
0: Τι λες τώρα, αλλάζουν τα πάντα τώρα. Τι λες, άμα έρθει ο Βινίσιος.
1: Αλλάζουν τα πάντα για τον Τζόλι.
0: Βέβαια.
1: Και κυρίως τώρα η Arsenal έχασε, δεν κατάφερε να φέρει τον Morgan Rogers, ο οποίος όμως κυρίως παίζει ως δεκάρι. Οπότε ο Τζόλις μπορεί να γυρίσει στη θέση του δεκαριού, αλλά και εκεί υπάρχει ο Μάρτιν Έντεγκαρντ, ο αρχηγός της Arsenal.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα στο θέμα που απασχολεί πολλούς φιλάθλους και κυρίως τον κόσμο του Ολυμπιακού. Ο Κωνσταντίνος Καραπαπάς, ο αντιπρόεδρος εκ των αντιπροέδρων της ΠΑΕ Ολυμπιακός, ενημέρωσε τους εκπροσώπους του τύπου που καλύπτουν την προετοιμασία της ομάδας στην Ολλανδία ότι πλέον είναι θέμα χρόνου. Ουσιαστικά αυτό άφησε να εννοηθεί ότι είναι θέμα χρόνου η μεταγραφή του Κωνσταντί στην ΧΑΛ. Δεν ξέρω αν έχεις κάτι περισσότερο.
1: Λοιπόν, τι γίνεται με τον Κωνσταντή Τζολάκη. Λοιπόν, ο Τζολάκης πράγματι είναι στην Αθήνα, όλοι το ξέρουμε αυτό, για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στην ΧΑΛ. Υπάρχει πάρα πολύ ενθουσιασμό στην ΧΑΛ για τον Τζολάκη. Έρχεται για να αντικαταστήσει τον Ίβορ Πάντουρ που έκανε τρομερά πράγματα στο τέρμα για την ΧΑΛ, ο οποίος τώρα πήγε στους Rangers. Τρομερή ανυπομονησία, έχουν πάθει τρέλα οι οπαδοί της ΧΑΛ και από τον σύλλογο φυσικά. Mm-hmm. Αλλά δεν υπάρχει deal ακόμα μεταξύ ΧΑΛ και Ολυμπιακού. Αυτό πρέπει να κάνουμε τους πάντες να καταλάβουν. Δεν υπάρχει deal αυτή τη στιγμή μεταξύ Ολυμπιακού και ΧΑΛ. Και οι πηγές μου λένε ότι έχουμε χρόνο ακόμα, έχουμε δρόμο ακόμα για να κλείσει το deal. Θέλει υπομονή εδώ πέρα.
0: Η κουβέντα νομίζω γίνεται διαπραγμάτευση σε ένα ποσό κοντά στα 20 εκατομμύρια ευρώ.
1: Ακριβώς. Αλλά εγώ θα ήθελα να πω δική μου άποψη είναι αυτή.
0: Ναι.
1: Ότι ο Βαγγέλης Μαρινάκης λατρεύει τα ρεκόρ. Το έδειξε με τον Μπάμπη Κοστούλα την περασμένη σεζόν που έγινε ο πιο ακριβός Έλληνας όλων των εποχών.
0: Βέβαια.
1: Το έδειξε και με τον Έλιοτ Άντερσον που έγινε ο πιο ακριβός Βρετανός όλων των εποχών όταν πήγε στην Manchester City από την Nottingham Forest για 116 εκατομμύρια λίρες πριν τον κέρδισε ο Morgan Rogers, πήγε με 117 εκατομμύρια από την Aston Villa στην Chelsea, τον έχασε η Arsenal όπως είπαμε πιο πριν. Κάτι μου, δεν θα μου έκανε εντύπωση αν το ποσό πήγαινε στα 22 εκατομμύρια ευρώ, εκατομμύρια λίρες, με συγχωρείτε, κάτι τέτοιο, δηλαδή κάπου 25 συν εκατομμύρια ευρώ που θα κέρδιζε το ρεκόρ του Οδυσσέα Βλαχοδήμου.
0: Να ανέβει κι άλλο δηλαδή.
1: Ναι, μου κέρδισε το ρεκόρ του Οδυσσέα Βλαχοδήμου. Δεν θα μου έκανε εντύπωση αν έσπαγε το ρεκόρ του Βλαχοδήμου. Mm-hmm. Και εγώ και 17 εκατομμύρια λίρες, περίπου 20 εκατομμύρια ευρώ. Άκουσα περίπου 45 χιλιάρικα την εβδομάδα συμβόλαιο για τον Τζολάκη στην ΧΑΛ. Νομίζω τα έχουν βρει Τζολάκης και ΧΑΛ. Όπως το είπαμε, η ΧΑΛ είναι, ο Τζολάκης είναι στην Αθήνα για να το ολοκληρώσει. Αλλά έχουμε δρόμο και χρειάζεται υπομονή για να βρεθεί συμφωνία με τον Ολυμπιακό, ο Ολυμπιακός ακόμα δεν έχει βρει καινούργιο τερματοφύλακα.
0: Λέγεται ότι το νούμερο ένα για την αντικατάσταση του Τζολάκη είναι ο Ζωζέ Σα. Δεν ξέρω αν ξέρεις κάτι πάνω σε αυτό.
1: Λοιπόν, εμένα οι δικές μου πηγές καταρχήν μου λένε ότι συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις με τη Φενέρμπαχτσε για τον Ντόμινικ Λιβάκοβιτς. Τον άκουσα τον Κωνσταντίνο Καραπαπά που είπε ότι ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ
0: δεν τον θέλει, δεν τον εγκρίνει, ναι, τον Λιβάκοβιτς.
1: Αυτό άκουσα, αλλά εμένα οι δικές μου πηγές λένε ότι συνεχίζονται οι επαφές. Η Φενέρ ζητάει πολλά λεφτά βέβαια.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε τώρα άμα μου λένε ότι από τη μία δεν τον θέλουμε Μεντιλίμπαρ και από την άλλη η Φενέρ ζητάει πολλά λεφτά, από εκεί πέρα τι να σας πω. Αλλά ναι, ξέρουμε για τον Ζωσέ Σα. Ήταν το φαβορί εδώ και πολύ καιρό λόγω του παρελθόντος με τον Ολυμπιακό. Η Wolves έπεσε στη δεύτερη κατηγορία. Ο Σα δεν θέλει να παίξει δεύτερη κατηγορία. Από εκεί πέρα πρέπει να τα βρουν και με τον παίκτη για τους μισθούς του. Αλλά ναι, το ξέραμε το καλοκαίρι. Ο Σα ήταν το φαβορί. Ακούσαμε και για τον Ορλάντο Χιλ μετά από τρομερό Μουντιάλ με την Παραγουάη, ο goalkeeper της Σαν Λορέντζο. Αλλά από ό,τι ακούω, δεν έχουν τελειώσει διαπραγματεύσεις μεταξύ Ολυμπιακού και Φενέρ για τον Λιβάκοβιτς.
0: Κατά τη γνώμη σου, Κωνσταντίνε, εμείς τον Τζολάκη τον ξέρουμε. Ξέρουμε ότι είναι ένας από τους καλύτερους Έλληνες τερματοφύλακες. Το έχει δείξει και με τον Ολυμπιακό και στα παιχνίδια στην Ευρώπη και με την εθνική ομάδα. Αλλά η Premier League είναι, όπως και να το κάνουμε, ένα απαιτητικότερο πρωτάθλημα, ένα δύσκολο πρωτάθλημα. Θεωρείς ότι μπορεί να τα καταφέρει εξίσου καλά?
1: Εγώ πιστεύω ότι ο Τζολάκης έχει όλες τις περγαμηνές, όχι μόνο να τα πάει καλά, αλλά να τελειώσει τη σεζόν ως ένας από τους καλύτερους, αν όχι ο καλύτερος, τερματοφύλακας της Premier League. Ο Τζολάκης μας έχει δείξει σε όλους μας ότι δεν καταλαβαίνει από πίεση. Ο Τζολάκης το 2020 έγινε ο νεότερος παίκτης που παίζει σε τελικό κυπέλου Ελλάδος σε ηλικία 17 ετών. Δεν καταλαβαίνει ο Τζολάκης. Το είχαμε δει αυτό στο μάτς με την ΑΕΚ κιόλας. Ο νεότερος θερματοφύλακας, με συγχωρείτε, δεν το είπα σωστά αυτό. Ο νεότερος θερματοφύλακας και μετά έκανε τρομερές εμφανίσεις με τον Ολυμπιακό. Η επόμενη μεγάλη του εμφάνιση ήταν στο Χαριλάου απέναντι στον Άρη που οδήγησε τον Ολυμπιακό στην επόημενη φάση που ήταν τα ημιτελικά, αφού έπιασε πέναλτι. Mm-hmm. Απέναντι σε έναν άλλον πολύ έμπειρο παίκτη που ήταν ο Άντρε Γκρέι, που έχει πολύ εμπειρία από την Premier League. Και μετά φυσικά έγινε ένας από τους πυλώνες που οδήγησε στο ιστορικό Europa Conference League, που ο Ολυμπιακός έγινε ο πρώτος ελληνικός σύλλογος που παίρνει ευρωπαϊκό στο ποδόσφαιρο. Και φυσικά τον είδαμε και με τη Φενέρμπαχτσε που πιάσε τρία πέναλτι απέναντι σε τρεις πάρα πολύ έμπειρους παίκτες, τον Λεωνάρντο Μπονούτσι, τον Τάντιτς αλλά και τον Ουντέρ, που οι δύο εκείνοι είχαν πολλή εμπειρία στην Premier League. Τον Τζενγκίζ Ουντέρ φυσικά μιλάω. Και φυσικά να μην ξεχνάμε ότι ο Τζολάκης είχε τα περισσότερα clean sheets την περίοδο 2024-2025 στο Europa League, ναι, 6 από 10 μάτς. Κράτησε την αιστεία όταν έπαθε σε 6 από τα 10 μάτς. Αυτό είναι τεράστιο πράγμα. Δείχνει ένα παίκτη ο οποίος παρόλη την νεαρή του ηλικία 23 ετών παίζει σαν να έχει εμπειρία δεκαετιών,
0: ναι, ναι,
1: καθ' όλη τη διάρκεια της καριέρας του. Και επίσης είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει δείξει ότι μπορεί να κατεβάσει ρολά. Το έδειξε με την Bayer Leverkusen που ήταν ο MVP για τον Ολυμπιακό στο Group Stage. Είναι μια τεράστια μεταγραφή. Χαλ παρά είναι ο Τζολάκης παρά είναι καλός για την Χαλ. Αυτό λένε στην Αγγλία. Mm-hmm. Όταν το είδαν αυτό λέγανε ότι παρά είναι καλός για την Χαλ. Οπότε αυτό είναι τεράστια μεταγραφή για την Χαλ. Είναι σαν να τον κλέβουν από άλλες μεγάλες ομάδες. Γιατί εγώ κοίταξα την Τζέλσι και έλεγα σίγουρα θα θέλανε κάποιος τον Τζολάκη, γιατί έχουν θέμα στα δοκάρια. Έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στον Τζολάκη. Πιστεύω θα δούμε τρομερά πράγματα από εκείνον. Και ακόμα κι αν η Χαλ παλέψει για παραμονή, ο Τζολάκης μια χαρά είναι ένα παίκτης ο οποίος μπορεί να αντιμετωπίσει μια τέτοια πρόκληση.
0: Μάλιστα. Οπότε, για να συνοψίσουμε, έχουμε τον Τζόλι, ο οποίος μπήκε αγριεμένος. Έχουμε τον Τζολάκη, ο οποίος είναι καθοδόν για τη Χαλ. Και έχουμε και το μεγάλο κόλπο της Arsenal με τον Vinicius, να δούμε αν μπορεί να γίνει αυτό. Νομίζω ότι είναι ένα δύσκολο κόλπο αυτό, αλλά να δούμε αν η Arsenal μπορεί να καταφέρει, νομίζω, τη μεταγραφή του καλοκαιριού και μία από τις μεγαλύτερες, νομίζω, τα τελευταία χρόνια. Θα φανεί αυτό.
1: Ακριβώς όπως τα λες.
0: Κωνσταντίνε, σε ευχαριστώ θερμά για τη συνομιλία. Θα είμαστε σε επαφή, θα τα ξαναπούμε.
1: Ευχαριστώ πολύ, γεια σας.
0: Καλό απόγευμα. Real
2: FM. Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
3: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Είσαι.
5: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
4: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι, πού είσαι?
5: Έλα εδώ, δεξιά.
4: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι, πού είσαι?
5: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
4: Δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο, πού είσαι ρε παιδί μου?
5: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο?
4: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
6: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
7: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Από

0: μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Το Δάσος των Παραμυθιών. Μια νέα περιπέτεια γεμάτη ανατροπές από την επιτυχημένη σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον West Radio της Κοζάνης στους 98 και το ράδιο επιλογές των Σερών στους 105,5. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.
2: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».

10 λεπτά πριν από τις 8, Real Sports, μέχρι τις 10. Είπαμε για το φιλικό του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος έχασε 3-2 από την Αλκμάρ, αν και προηγήθηκε με 2-0 στο πρώτο ημίχρονο. Να πούμε και για την αντίπαλό του, την Nijmegen, η οποία ιτήθηκε και εκείνη σήμερα σε φιλικό από την γερμανική Elversberg, και πλέον έχει ένα ακόμα φιλικό με την ισπανική Σεβίλη πριν ταξιδέψει τον Αύγουστο για την Αθήνα για να παίξει με τους Ερυθρόλευκους στις 4 του μήνα στο πρώτο παιχνίδι στο πλαίσιο του τρίτου προκριματικού γύρου του Champions League.

στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου που διεξάγεται στο Βόλο. Ο πρώτος τίτλος της ημέρας κατακτήθηκε από την Κρίστη Αναγνωστοπούλου στο δίσκο με επίδοση στα 56-54 στην πέμπτη της προσπάθεια, ήταν και η καλύτερη της. Μιλάμε για την 35χρονη ρήπτρια, είναι ο 15ος τίτλος της και πραγματικά της το πιστώνουμε αυτό, είναι από τις ελάχιστες ελληνίδες αθλήτριες με τόσο πλούσια τροπαιοθήκη.

Στη σφαιροβολία, όπως είπαμε, πρώτος ο Κώστας Γενίκης του Παναθηναϊκού με μεγάλη βολή στα 19.54, ένα μόλις εκατοστό κάτω από το απόλυτο ρεκόρ του. Για τον αθλητή, από τις Σέρες, πραγματικά μία ακόμα πρωτιά και οδεύει για τα ακόμη καλύτερα.

Στο τελικό του τριπλούν είχαμε έναν δραματικό αγώνα ανάμεσα στην Οξάνα Καρένεβα και τη Σπυριδούλα Καρίδη. Και οι δύο πήδηξαν 13-92. Νικήτρια όμως ήταν η πρώτη, διότι είχε δεύτερη καλύτερη προσπάθεια στα 13-91. Πέμπτο χρυσό μετάλλιο σε πανελλήνιο πρωτάθλημα για την Καρένεβα, που ήταν πολύ σταθερή στις προσπάθειές της.

θα σας πούμε και για το διαγωνισμό του Real FM που τρέχει. 7 τυχεροί θα κερδίσουν 3 ημέρες στο Πήλιο. Ο Real FM και η Selector Rent-A-Car θα ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Ελλάδας. Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στο Πήλιο με διαμονή πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από την Selector Rent-A-Car. Περισσότερα στο selectacar.com σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για ξέγνιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκίνητου. Επίσης, ένα κλιματιστικό Offit 12.000 BTU. Διεκδικήστε το και απολαύστε άνεση όλο το χρόνο με υψηλή ενεργειακή απόδοση, χαμηλή κατανάλωση καθαρό αέρα, έξυπνο έλεγχο μέσω WiFi και σύστημα αυτοκαθαρισμού και διάγνωσης βλαβών. Αποτελεί εξαιρετική επιλογή για κάθε σπίτι. Και ακόμα, διπλά εισιτήρια από την Seajets. Σπασαλπάρετε καθημερινά από τη Ραφίνα με τρεις καθημερινές αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20 προς τις Κυκλάδες με τα ταχύπλοα της Seajets. Από 28,70 ευρώ για άνδρο σε μία ώρα και από 28,70 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες, Μύκονο, Πάρο και Νάξο πάρα πολύ γρήγορα και με ασφάλεια. Ταξιδεύετε με τον μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Κάντε κράτηση από seajets.com στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Για να πάρετε μέρος, πέφσατε γιατί τελειώνει ο διαγωνισμός, μπαίνετε στο real.gr, βρείτε τον Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα, τώρα μεθαύριο, στην εκπομπή του Ιωσήφ Καλαμαράκη και της Κασιανής Βραχά.

3 λεπτά πριν από τις 8. Πάμε με την φοβερή μουσική του Νίκου Λικούρη. Δελτίο ειδήσεων στις 8 με την Πελαγία Κατσούλη για όλα όσα συμβαίνουν στην Ελλάδα και τον κόσμο. Σύντομη διαφημιστική ανάσα και αμέσως μετά συνομιλούμε με Δημήτρη Χρυσάνθη για μπάσκετ, για Ολυμπιακό, Άρη και όλα όσα συμβαίνουν στο μαγικό κόσμο της Πορτοκαλή Θεάς. Και βεβαίως δεν το ξεχνάτε, Intervention Live Casino είναι αρπαστικός προορισμός διασκέδασης. Μείνετε συντονισμένοι.

0: αγάπη μου, θέλω Στρώμα.
1: Πάρε Στρώμα.
0: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
1: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
0: Θέλω Στρώμα, Στρώμα The Original.
2: Όταν πλακάκια θέλεις, σκέψου Ψαραδέλης. Γιατί εδώ θα βρεις 400.000 τετραγωνικά μέτρα έτοιμο παράδοτα πλακάκια. Εδώ θα βρεις και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. 45 χρόνια το γνωρίζουμε. 45 χρόνια το αγαπάμε. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα, εξυπηρετούμε όλη την Ελλάδα. Για ό,τι θέλεις, Ψαραδέλης. Επισκεφτείτε το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69.
3: Κάθε έργο ξεκινά με όραμα και ολοκληρώνεται με αξιοπιστία. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη και κατασκευή οικοδομοτεχνικών έργων και προώθηση ακινήτων. Θέλεις να χτίσεις ή να επενδύσεις σωστά? Ψάχνεις ακίνητο? Στη Helga δεν ακολουθούμε απλά την αγορά, τη διαμορφώνουμε. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
4: Εξπρές γεύσεις, εξπρές ποιότητα, εξπρές νοστιμιά, εστιατόριο εξπρές. Σπιτική, παραδοσιακή κουζίνα, με αγνά υλικά, στην πόρτα σας. Γούναρη 66, Πάτρα. Delivery 11.30 με 11.30. Τηλέφωνα 2610 3296 43 και 31 42 48. WhatsApp 6970 020 069. Εξπρές γεύσεις και τιμές.
5: Επιχειρούμε ευκολία. Επιχειρούμε ταχύτητα. Επιχειρούμε το καλύτερο για εσάς. Τζιβγινίδης επιχειρήν. Είστε αγρότης? Τότε ελάτε σε εμάς για τη σύνταξη των ετήσιων δηλώσεων του ΟΣΔΕ ή για την λήψη επιδοτήσεων. Σας βγάζουμε από τον κόπο με ποιότητα, συνέπεια και ταχύτητα. Με δύο γραφεία. Αχαϊκή Συμπολιτείας 22 στην Κάτω Αχαΐα, τηλέφωνο 26930-24544 και Δημοκρατίας 129, Οβριά Πατρών, τηλέφωνο 2610-5255-51. Τζιβγινίδης επιχειρήν. Πάντα δίπλα σας.
6: Κτέλα Χαΐας.
7: Πληροφορίες κρατήσεις 2610-623-886 και online έκδοση εισιτηρίων.
6: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
8: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
9: Αντένα 105,3.
10: Διέξοδο με τα μαχητικά αεροσκάφη F-35, τον αποκλεισμό από το πρόγραμμα SAFE και το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών στην Τουρκία, καταγράφει η Real News, που κυκλοφορεί αύριο με τίτλο «Γιατί προκαλεί πάλι ο Ερντογάν». Σε εκτενές ρεπορτάζ η εφημερίδα αποκαλύπτει μεταξύ άλλων ότι οι διπλωματικές πηγές αξιολογούν τον Αγωγό και την Αυτέξ ως μία πρώτη αντίδραση στην πίεση της Ελλάδας για άρση του Κάζους Μπέλη. Πιθανολογούν κλιμάκωση της έντασης το φθινόπωρο, όταν το νομοσχέδιο για τη σύ της Ελλάδας για άρση του Κάζους Μπέλη. Πιθανολογούν κλιμάκωση της έντασης το φθινόπωρο, όταν

0: δημοσιότητα για την εγκληματική οργάνωση λεγόμενη ως Μαφία της Κρήτης που εξαρθρώθηκε τον περασμένο Σεπτέμβρη. Σύμφωνα με τον αστυνομικό διευθυντή Χανίων, ο ιατροδικαστής και ο τοξικολόγος που συνελήφθησαν την περασμένη Πέμπτη για δωροδοκία φέρονται να παρήχαν συνδρομή στην εγκληματική οργάνωση. Παράλληλα, ταυτοποιήθηκαν ακόμη 20 άτομα που εμπλέκονται στην υπόθεση. Αναλυτικά στο enikos.gr. Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Υπουργό Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας είχε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας. Σύμφωνα με ανάρτηση του Νίκου Δένδια, ο Σαουδάραβας ομολογός του εξέφρασε τις ευχαριστίες του για την παρουσία και τη συμμετοχή της ελληνικής συστοιχίας Patriot στην ενίσχυση της αντιαεροπορικής άμυνας της χώρας, αλλά και στην αποτροπή επιθέσεων που έχει δεχθεί. Συναγερμός είμανε στις αρχές στο Γαλάτσι, όπου ο 80χρονος εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο οικία του. Η αστυνομία διερευνά όλα τα ενδεχόμενα, ακόμη και αυτό της εγκληματικής ενέργειας. Ανεξέλεγκτες μένονται τεράστιες πυρκαγιές στην κεντρική Ισπανία και την νοτιοδυτική Γαλλία, στη Μαδρίτη και την Άβυλα. Οι πυρκαγιές έχουν κάψει 250.000 στρέμματα γης, ενώ στην περιοχή του Μπορντό έχουν καταστραφεί σχεδόν 400.000 στρέμματα. Πάνω από 270.000 άνθρωποι και στις δύο χώρες έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους. Δύο ελληνικά καναντέρ έχουν ήδη αποσταλεί στην Ισπανία.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Με 3-2 ιτήθηκε ο Ολυμπιακός από την Αλκμαρ στο τελευταίο τεστ προετοιμασίας του στην Ολλανδία πριν από την πρώτη αναμέτρηση με την Νάιμέγγεν στο πλαίσιο του τρίτου προκριματικού γύρου του Champions League. Στις 4 Αυγούστου στο Γιώργιος Καραϊσκάκης το πρώτο παιχνίδι. Περισσότερα στο φιλαθλός.gr.
1: Real Weather.
0: Γενικά αίθριος καιρός αύριο με συνθήκες που ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης κυρίως στα δυτικά. Η άνεμη μεταβλητή έως 6 μποφόρ στους 33 βαθμούς Κελσίου. Η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: 7 λεπτά μετά τις 8 συντονισμένοι στο αληθινό ραδιόφωνο, μέχρι τις 10 Real Sports για όλα όσα συμβαίνουν στην Ελλάδα και τον κόσμο στα αθλητικά. Ακούσαμε πριν από λίγο τις ειδήσεις από την Πελαγία Κατσούλη, ανάμεσα στα άλλα τις φοβερές, τις δραματικές στιγμές που βιώνουν οι άνθρωποι στην Ισπανία και τη Γαλλία από τις πυρκαγιές, οι οποίες πραγματικά έχουν προκαλέσει τεράστια καταστροφή στις δύο χώρες. Μάλιστα πριν από λίγο, όπως μεταδίδεται από την Ισπανία, είχαμε και τον πρώτο νεκρό που βρέθηκε σε μια χαράδρα στη Βαλένθια στο αυτοκίνητό του. Ο άνθρωπος εγκλωβίστηκε, δεν τα κατάφερε και βρέθηκε απανθρακωμένος. Δυστυχώς είναι το πρώτο θύμα από μια κατάσταση η οποία καλά κρατεί εδώ και 24 ώρα και δεν λένε να καταφέρουν να την περιορίσουν, μια κατάσταση που ισχύει και στην Ισπανία αλλά και στη Γαλλία. Και ενώ αυτά με τις φωτιές συμβαίνουν στο εξωτερικό, να πάμε στο μπάσκετ, όπου η ιστορία με τον Thomas Walkup φαίνεται να έχει ανάψει τις δικές της έτσι, φωτιές, να το πω έτσι, στον Ολυμπιακό. Αλλά καλύτερα θα μας τα πει ο Δημήτρης ο Χρυσάνθης, ο οποίος παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς τα του αθλήματος και ασφαλώς θα μπορέσει να μας δώσει την ακριβή εικόνα της κατάστασης και στο θέμα με τον Έλληνα του Ολυμπιακού, τον Έλληνα Διεθνή Γκάρντ, αλλά και γενικότερα για τα νέα από το άθλημα. Δημήτρη μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Ισχύει αυτό ότι έχει ανάψει φωτιές σε walk-up με την πρόταση της Ντουμπάη ή στον Ολυμπιακό σφυρίζουν αμέριμνα, να το πω?
1: Κοιτάξτε, στον Ολυμπιακό ξέρουν ότι έχουν συμβόλαιο με τον παίκτη.
0: Ναι.
1: Και χωρίς να δώσουν αυτή τη συγκατάθεσή του, δεν πάει πουθενά ο walk-up. Επίσης ξέρουν και είναι αποφασισμένοι αν τον αφήσουν, να τον αφήσουν με κάποιο σοβαρό οικονομικό αντάλλαγμα. Δεν θα λύσουν το συμβόλαιο του δωρεάν. Και μάλιστα έχουν αποφασίσει να ζητήσουν πολλά λεφτά. 3 εκατομμύρια νομίζω ήταν το ποσό που αρχικά έχουν ζητήσει. Σε αυτά τα λεφτά φυσικά δεν μπορεί να φτάσει ούτε η Ντουμπάη ούτε κανένας άλλος.
0: Η Ντουμπάη έχει φτάσει στο 1 εκατομμύριο.
1: Το Ντουμπάη ξεκίνησε με 600 χιλιάρικα, έφτασε στο 1 εκατομμύριο με πιο βελτιωμένη πρόταση, αλλά και αυτή η πρόταση απορρίφθηκε να συζητηθεί από τους ανθρώπους του Ολυμπιακού που δεν καίγονται. Αυτός που την έχει έτσι λίγο πατήσει, ας πούμε, να πει, είναι ο Γόκαπ.
0: Ναι.
1: Γιατί αυτός ήθελε να φύγει αρχικά, επειδή διαπίστωσε ότι έχουν αλλάξει οι σχετισμοί στον Ολυμπιακό μέσα και αγωνιστικά αλλά και οικονομικά. Ήταν δυσαρεστημένος από το γεγονός ότι αυτός είχε συμβόλαιο 900.000 δολαρίων τη στιγμή. Όπως ο Μοντέρο ή ο Μακιντάιρ με συμβόλαια πάνω το 2,5 και 3 που πλησιάζει το συμβόλαιο του Μοντέρο. Και βρήκε την πρόταση από το Ντουμπάι, του 3 εκατομμυρίων, μια μυστική για αυτόν πρόταση. Mm-hmm. Λεφτά που δεν υπήρχε πρέπει να τα βρίσκε ποτέ. Και ειδικά τώρα που είναι και πλησιάζει προς το τέλος της καριέρας του, είναι ένα συμβόλαιο που θα τον εξασφαλίσει οριστικά αν το πάρει. Και ζήτησε να φύγει από τον Ολυμπιακό. Ωστόσο, είχε ένα χρόνο συμβόλαιο ακόμα με τους Ερυθρόλευτους, οι οποίοι δεν ήταν ενδεχομένοι βεβαίως να τον αφήσουν. Έχουν κάνει μια συζήτηση μαζί του για να βελτιώσουν τις αποδοχές του μαζί με την αύξηση της, μάλλον με διεύρυνση της διάρκειας του συμβολέου για 2 ή 3 χρόνια ακόμα.
0: Ναι.
1: Με κάποια καλύτερα λεφτά. Δεν νομίζω ότι είναι πολύ χαρούμενος ο Γόκαπ από τη στιγμή που έχει τα 3 εκατομμύρια από το Ντουμπάι στα χέρια. Από την άλλη πλευρά, βέβαια, όπως είπαμε, ο Ολυμπιακός έχει αποφασίσει ότι θα πρέπει να πάρει σοβαρά χρήματα για να συνενέσει στην μεταγραφή του. Το 1 εκατομμύριο στο οποίο έχει φτάσει το Ντουμπάι, το οποίο αρχικά δεν ήθελε να δώσει λεφτά.
0: Ναι.
1: Η αλήθεια είναι ότι αρχικά, και ίσως εκεί να είχε γίνει και μια παρεξήγηση με το Γόκαπ, δεν ξέρω τι ήξερε και τι πίστευε ο Γόκαπ. Το Ντουμπάι δεν ήθελε να δώσει χρήματα, ήθελε να τον πάρει ως ελεύθερο τον παίκτη. Μετά μπήκε στη διαδικασία των προσφόρων, αλλά το 1 εκατομμύριο το οποίο δίνει συνολικά δεν είναι η προσφορά που γίνεται αποδεκτή από τον Ολυμπιακό. Έχει απορριφθεί. Αν δεν ανέβουν κι άλλο το Ντουμπάι, δεν νομίζω ότι ο Γόκα μπορεί να φύγει. Τώρα από την άλλη πλευρά, βέβαια, είναι και ένα θέμα του κατά πόσο μπορεί να έχει ένα παίκτη στην ομάδα του.
0: Δυσαρεστημένο.
1: Στον Ολυμπιακό λένε ότι τον περιμένουν κανονικά την έναρξη της προετοιμασίας, τις 24 Αυγούστου νομίζω ξεκινάει η προετοιμασία του Ολυμπιακού. Τον περιμένουν κανονικά να είναι παρόν, είναι παίκτης της ομάδας, έχει συμβόλαιο μαζί της. Από εκεί και μετά θα δούμε κατά πόσον μπορεί αυτός ο δυσαρεστημένος τον να είναι στην ομάδα ή αν θα το ξεχάσει όλο αυτό και θα παίξει για τον τελευταίο χρόνο του συμβολέου του. Σε αυτά είναι τα δεδομένα, δεν έχει υπάρξει κάποια άλλη εξέλιξη, δεν έχει επανέλθει στο Ντουμπάι, το οποίο βεβαίως ψάχνει παίξει αυτή τη θέση, είναι δεδομένο, στη θέση του Πόιντερ, και μένει να δούμε. Σε εξέλιξη πάντως ο Ολυμπιακός δεν έχει να κάνει κάτι. Ο Ολυμπιακός ξέρει ότι είναι παίκτης του WOCAP και αυτό. Αν δεν έρθει μια πολύ μεγάλη πρόταση, πιστεύω ότι στον Ολυμπιακό έχουν θέσει ως μίνιμουμ προσφορά τα 2 εκατομμύρια που πήρε ο Παναθηναϊκός από τον ΠΑΟΚ για τον ΟΣΜΑ. Διότι δεν θα τον δώσουν το WOCAP αν το Ντουμπάι δεν ανέβει τουλάχιστον στα 2 εκατομμύρια ευρώ. Έτσι όπως είναι τα πράγματα, δύσκολο το βλέπω, αλλά θα δούμε. Θα δούμε.
0: Θεωρείς, Δημήτρη, ότι με τον Τάιλερ Ντόρσεϊ θα είναι διαφορετική η κουβέντα?
1: Νομίζω ότι θα είναι διαφορετική η κουβέντα, γιατί και ο Ντόρσεϊ είναι πιο συνεργάσιμος, ας πούμε, το οποίο μου επιτραπεί η έκφραση.
0: Ναι.
1: Δεν είναι τόσο κάθετος ως προς το να φύγει από τον Ολυμπιακό. Αρκεί βεβαίως και αυτός να ικανοποιηθεί οικονομικά, γιατί από εκεί ξεκινάει το θέμα. Έχει και αυτό συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό για την επόμενη χρονιά. Αλλά με αυτόν γίνεται σε άλλο κλίμα και η συζήτηση. Νομίζω ότι και ο Ολυμπιακός δεν θέλει που δεν είναι να τον χάσει τον Ντόρσεϊ. Το WOCAP δεν έχει το ίδιο ζήτημα. Τον Ντόρσεϊ όμως δεν θέλει πραγματικά να τον χάσει, γιατί υπάρχει πάντα το κίνδυνο να φύγει ο Ντόρσεϊ να καταλήξει τον Παναθηναϊκό. Είναι το τελευταίο που θέλουν να συμβεί στον Ολυμπιακό αυτό το πράγμα. Οπότε νομίζω καθώς και ο Ντόρσεϊ είναι πιο συνεργάσιμος στις διαπραγματεύσεις και πιο διατεθειμένος να μην το πάει στα άκρα, νομίζω ότι κάποια στιγμή θα βρεθεί η λύση και θα πάρει μια καλή αύξηση στις αποδοχές του.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά ο Ολυμπιακός θέλει να αναγνωρίσει την πολύ καλή χρονιά που είχε φέτος ο Ντόρσεϊ και νομίζω ότι στο τέλος θα τα βρουν δύο πλευρές με μια μικρή επέκταση ενδεχομένως του συμβολέου του για να μείνει τελικά στον Ολυμπιακό.
0: Ο Παναθηναϊκός ψάχνει για γκάρντ.
1: Ναι, ο Παναθηναϊκός ψάχνει για γκάρντ. Πρωτοκλασά το γκάρντ. Χτύπησε κάποιες πόρτες.
0: Το Φρανσίσκο θα ήθελε, αλλά δύσκολα.
1: Το Φρανσίσκο τον ήθελε, τον θέλει εδώ και καιρό. Ξέρω ότι τον βολιδοσκοπεί εδώ και καιρό. Πριν ακόμα αυτός συμφωνήσει με την Βιλερμπάν. Τελικά η Βιλερμπάν του έδωσε πολύ καλά λεφτά. Συμφώνησε μαζί της. Για την ώρα δεν τίθεται θέμα αποχώρηση. Προς στιγμή είχε δημιουργηθεί μια αναστάτωση στη Βιλερμπάν με τον Ασιάτη επενδυτή που είχε δώσει κάποια λεφτά, τα οποία όμως αποδείχθηκαν μάλλον αέρας. Αναγκάστηκε να ρίξει κατά πολύ το μπάτζετ που ήθελε να διαθέσει για τη φετινή σεζόν η Βιλερμπάν και προς στιγμή δημιουργήθηκε η ανησυχία ότι ακόμα και αυτές οι μεγάλες μεταγραφές που είχαν φέτος θα τίθεται ένα αμφιβόλο.
0: Mm-hmm, mm-hmm.
1: Τελικά μάλλον δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Από ό,τι λέγεται θα εγγυηθεί τα χρήματα και του Φρανσίσκου και των άλλων παιχτών που έχουν συμφωνήσει με τη Βιλερμπάν. Δεν υπάρχει θέμα να φύγουν, επομένως ο Παναθηναϊκός, παρότι ενδιαφέρθηκε και ενδιαφέρεται εδώ και καιρό για τον Φρανσίσκο, δεν νομίζω ότι έχει κάποια τύχη γι' αυτόν. Έχει, νομίζω, όπως λένε και οι Ισπανοί, έχει ρωτήσει και για τον Μαλετόν. Υπάρχει το θέμα του Καμπάτσο που δεν ξέρω κατά πόσο είναι πραγματικό, αλλά θα μπορούσε ενδεχομένως να κάνει μια ερώτηση και για αυτόν τον Παναθηναϊκό. Δεν φεύγει κανένας από αυτούς από τα συμβόλαιά του. Γενικώς δεν υπάρχουν και πολλοί παίκτες σε αυτό το επίπεδο. Όχι μόνο ελεύθεροι σίγουρα δεν υπάρχουν, αλλά δεν υπάρχουν και παίκτες με συμβόλαιο που να μπορούν να βγουν από αυτό το συμβόλαιο. Είναι πάρα πολύ λίγοι στην Ευρώπη αυτοί οι παίκτες. Και δεν αποκλείεται τελικά ο Παναθηναϊκός να στραφεί στο NBA, σε παίκτες από το NBA, για να καλύψει αυτή τη θέση. Πάντως φτιάχνει κάτι πολύ καλό, κάτι εξαιρετικό για να καλύψει τη θέση αυτή του point guard. Και σε αυτή την περίπτωση πρέπει να δούμε τι θα γίνει και με τον Τζέριαν Γκραντ, γιατί έχω την αίσθηση ότι αν αποκτηθεί ένα point guard, δεν είναι και πολύ σίγουρο ότι ο Γκραντ θα μείνει στον Παναθηναϊκό.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό και βλέπουμε, αν οι πιο παρατηρητικοί ακροατές και αναγνώστες των site θα έχουν δει ενδεχομένως ότι γράφονται τον τελευταίο καιρό διάφορα περί ενδιαφέροντος της Χάπολ Τελαβίβ, τώρα τελευταίο είναι αυτό, για τον Γκραντ. Παλιότερα είχε γραφτεί και για τον Ντουμπάι ότι ενδιαφέρεται. Παίζει δηλαδή το όνομά του,
0: ναι,
1: στην αγορά, και δεν είναι τυχαίο, παρόλο που έχει συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό, έτσι, και δεν είναι τυχαίο αυτό. Νομίζω, έχω την αίσθηση ότι αν τελικά ο Παναθηναϊκός βρει το παίκτη που θέλει σε αυτή τη θέση, είναι πολύ πιθανό να φύγει ο Γκραντ. Πάντως, τώρα που μιλάμε, δεν τίθεται τέτοιο θέμα. Έχει συμβόλαιο ο Γκραντ με τον Παναθηναϊκό, ωστόσο οι πράσινοι συνεχίζουν να ψάχνουν. Δεν έχουμε κάτι νεότερο από αυτό το μέτωπο.
0: Και για να κλείσουμε τη συνομιλία μας, νομίζω ότι στη Θεσσαλονίκη ζουν τη δική τους έτσι, επανάσταση. Τσέντι Όσμαν στον ΠΑΟΚ, ο Βασίλης Τολιόπουλος ανακοινώθηκε από τον Άρη. Βλέπεις άλλα κόλπα φέτος?
1: Καλά, σίγουρα θα υπάρχει. Θα δούμε άλλο πρωτάθλημα καταρχάς, έτσι.
0: Ναι.
1: Είναι βέβαιο ότι ο ΠΑΟΚ και ο Άρης δεν ξέρω αν θα μπορέσουν να αμφισβητήσουν μέχρι τέλος την κυριαρχία των δύο αιώνων του λεκανοπεδίου.
0: Ναι.
1: Αλλά σίγουρα θα τους βάλουν δύσκολα, γιατί εκτός ότι έχουν φτιάξει πολύ δυνατές ομάδες, τουλάχιστον από πλευράς ονομάτων.
0: Και με καλούς προπονητές.
1: Έχουν και καλούς προπονητές βεβαίως.
0: Ναι.
1: Παίζουν και σε μια διοργάνωση στο EuroCup που είναι πολύ πιο εύκολη από την Ευρωλίγκα. Συν το ότι Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός έχουν περισσότερους ξένους, άρα αναγκαστικά θα αφήνουν και περισσότερους ξένους εκτός των αγώνων, έτσι,
0: σωστό,
1: γιατί σε κάθε παιχνίδι πρέπει να παίζουν μόνο 6 ξένοι. Ο ΠΑΟΚ και ο Άρης έχουν λιγότερους, άρα αυτοί τους καλούς, όλους τους καλούς θα τους έχουν επί της ουσίας τα παιχνίδια τους, και έτσι θα φαντάζουν πιο απειλητικοί και πιο και ικανοί να κάνουν μεγάλες ζημιές τους δύο αιώνες. Δεν νομίζω, αυτή τη στιγμή δεν μου φαίνεται τόσο πιθανό να μπορέσουν να τους αμφισβητήσουν μέχρι τις όλες, δηλαδή να σπάσουν τη διάδα ή να πολύ περισσότερο να διεκδικήσουν το πρωτάθλημα. Αλλά κάποιες ζημιές σίγουρα
0: θα τις κάνουν.
1: Να τις κάνουν. Mm. Αλλά θα έλεγα ότι μετά από ένα τόσο γεμάτο καλοκαίρι με τα γραφικά, ειδικά για τους αιώνιους της Θεσσαλονίκης, θα πρέπει να περιμένουμε λίγο να αρχίσουμε να δούμε και το γήπεδο τι θα δείχνει, να δούμε πώς αυτές οι ομάδες που στα χαρτιά φαίνονται πάρα πολύ δυνατές, πώς θα παίξουν και μέσα στο παρκέ. Θα έχει πάντως ενδιαφέρον.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι και οι δύο πάντως έχουν τελειώσει με τις μεταγραφές τους, και ο ΠΑΟΚ και ο Άρης. Τουλάχιστον για την, μέχρι κάποια στιγμή μέσα στη σεζόν, που πάντα μπορεί κάτι να γίνει από πλευράς μεταγραφών, νομίζω ότι τώρα δεν πρέπει να περιμένουμε κάτι άλλο ούτε από τον ΠΑΟΚ ούτε από τον Άρη.
0: Πριν σε αποδεσμεύσω, Δημήτρη, μια ερώτηση ακροατή μας. Πότε πιστεύεις ότι ο Ολυμπιακός θα μπορεί να παίξει το νέο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας?
1: Αυτό δεν το ξέρουν τόσο τον Ολυμπιακό.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω.
0: Αν έχει εκτίμηση, ξέρω εγώ.
1: Όχι, δεν υπάρχει εκτίμηση. Εδώ λένε τώρα ότι μπορεί να χρειαστεί να και όλη τη χρονιά να μείνει εκτός. Δεν είναι κάτι. Ξεκίνησε αρχικά σαν μια πρώτη έτσι, εκτίμηση ότι κάποια στιγμή μέχρι το Δεκέμβρη.
0: Για Δεκέμβρη είχαν πει, ναι.
1: Θα μπορούσε να μπει, αλλά τι να σου πω τώρα, εντάξει, ξέρω. Τώρα, όταν έχεις να κάνεις με τέτοια τόσο μεγάλα έργα, καταλαβαίνεις ότι
0: τα χρονοδιαγράμματα πέφτουν και έξω.
1: Είναι πολύ εύκολο να πέφτουν έξω τα χρονοδιαγράμματα και χωρίς να υπάρχει να φταίει κανείς γι' αυτό, έτσι. Συνήθως καθυστερούν. Θα δούμε, δεν ξέρω, δεν μπορώ να ξέρω. Αλλά νομίζω δεν ξέρουν ούτε και στον Ολυμπιακό. Αν ρωτήσεις και στον Ολυμπιακό πότε θα μπει η ομάδα μέσα στο ΣΕΦ, δεν θα ξέρουν.
0: Δεν θα πάρουμε σαφή απάντηση.
1: Νομίζω, ναι, έτσι.
0: Μάλιστα. Δημήτρη μου, σε ευχαριστώ θερμά για τη συνομιλία.
1: Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
0: Καλό απόγευμα.
1: Γεια χαρά. Γεια.

παιχνίδια που ψάχνεις βρίσκονται στο live casino της Interveten. Είμαστε στα 23 λεπτά μετά τις 8. Για τους φίλους των Grand Prix και του αυτοκινήτου, αύριο έχουμε στη Φόρμουλα 1 το Grand Prix της Ουγγαρίας. Στην pole position ο Λάντο Νόρις και στις υπόλοιπες θέσεις πίσω του ο Σαρλ Λεκλέρ, ο Κίμι Αντωνέλη, ο Όσκαρ Πιάστρι και ο Λιούις Χάμιλτον. Ο Χάμιλτον, ο οποίος δέχθηκε ποινή, η οποία ουσιαστικά τον έριξε στην πέμπτη θέση και από αυτήν θα ξεκινήσει σε μία μάχη η οποία αναμένεται πολύ σημαντική. Είναι αύριο στις 4 το απόγευμα, για όσους θέλουν να την παρακολουθήσουν τηλεοπτικά από τον Αντένα. Αργότερα στην εκπομπή μας Real Sports από τις 7 μέχρι τις 10 θα έχουμε ρεπορτάζ βεβαίως για το πώς κύλησε το Grand Prix και για τους νικητές του φυσικά.

4 λεπτά πριν από τις 8:30, πριν περάσουμε στους τίτλους ειδήσεων με την Πελαγία Κατσούλη, που θα μας ενημερώσει για οτιδήποτε συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο. Να σας θυμίσω γιατί πρέπει να συνεχίσετε να μένετε συντονισμένοι στο αληθινό ραδιόφωνο. Μετά από τους τίτλους ειδήσεων και τις διαφημίσεις, θα συνομιλήσουμε με τον Γιώργο Αφρουδάκη για την μεγάλη νίκη της εθνικής μας σήμερα στο Πόλο, στο World Cup, στον ημιτελικό. Επικρατήσαμε της Ιταλίας και αύριο θα μετρήσουμε τις δυνάμεις μας στον μεγάλο τελικό στο Σίδνεϊ στις 11 το πρωί. Τηλεοπτική μετάδοση από το δεύτερο κανάλι της ελληνικής τηλεόρασης και με την ευχή η ελληνική ομάδα να μας κάνει για μια ακόμα φορά χαρούμενους και ενθουσιασμένους φορώντας το χρυσό μετάλλιο στο στήθος.

0: δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό Κτεοπάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο, ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριο Στόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό Κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
1: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
2: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
1: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
2: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
1: Οπτικά ιατρού.
2: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
1: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
2: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
1: Τηλέφωνο 2693 0 24 690.
2: Οπτικά ιατρού.
1: Ό,τι εμπιστεύεστε.
3: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς. Στον Φλωράτο να πας.
4: Ζωοτροφές κρέωσης. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρέωσης. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας τους. Ζωοτροφές κρέωσης. Στις Κηδονιές Χαλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
5: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610 99 33 80 και στο perifraxis@karathanasis.gr.
6: Στην τιμή του πετρελαίου και έχουν έτοιμες τις εφεδρείες. Εξετάζεται η επαναφορά της επιδότησης στην Αγγλία με χρηματοδότηση από τα 200 εκατομμύρια ευρώ που παραμένουν στο τραπέζι. Υπόθεση Σταύρου Γεωργίου. Πώς γνώρισε τον δολοφόνο του. Η πρώτη συνάντηση σε κατάστημα εστίασης, τα ποτά στο κέντρο της Αθήνας και τα μανιασμένα χτυπήματα που οδήγησαν στο θάνατο του γνωστού ποινικολόγου. Ο μπαμπάς δεν απαντά. Οι δραματικές ώρες που έζησαν οι δύο ανήλικες κόρες του δικηγόρου μέχρι να τον εντοπίσουν νεκρό στο γραφείο του. Το ποινικό παρελθόν του 28χρονου δράστη και η υπόθεση βιασμού ανήλικης για την οποία δεν καταδικάστηκε ποτέ. Τι ερευνά η αστυνομία. Και φόνο στη Σύρο. Ο καυγάς που έγινε έγκλημα. Στις προσωπικές σχέσεις της διασώστριας του ΕΚΑΒ με τον 41χρονο και τη σύντροφό του εστιάζει η αστυνομία. Αύριο στη Real News.
7: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
8: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
7: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
9: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
10: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Το αδιέξοδο με τα μαχητικά αεροσκάφη F-35, τον αποκλεισμό από το πρόγραμμα SAFE και το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών στην Τουρκία, αναλύει η Real News που κυκλοφορεί αύριο με τίτλο «Γιατί προκαλεί πάλι ο Ερντογάν». Τις διασυνδέσεις του αλλοδαπού που συνελήφθη με χειροβομβίδα σε περιοχή της Αθήνας ερευνάει η αστυνομία. Σύμφωνα με πληροφορίες είχε ως στόχο το σπίτι εισαγγελικού λειτουργού. Περισσότερα στο real.gr. Νέα στοιχεία για την εγκληματική οργάνωση που εξαρθρώθηκε τον περασμένο Σεπτέμβριο στα Χανιά. Συνδρομή στο έργο της οργάνωσης φέρονται ότι παρήχαν ο ιατροδικαστής και ο τοξικολόγος που συνελήφθησαν την περασμένη Πέμπτη για δωροδοκία. Ένας νεκρός σε δασική πυρκαγιά στο Μανίσες της Βαλένθια. Ανεξέλεγκτο συνεχίζει να μένεται το πύρινο μέτωπο έξω από τη Μαδρίτη. Δύο ελληνικά καναντέρ στο έργο της κατάσβεσης. Σε πύρινο κλειό και η νοτιοδυτική Γαλλία.

0: 5 λεπτά μετά τις 8.30 είστε πάντοτε συντονισμένοι στο αληθινό ραδιόφωνο Real Sports μέχρι τις 10. Και όπως σας είχαμε προαλλαγγείλει, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, ένας αθλητής με το δικό του εκτόπισμα στο άθλημα που υπηρέτησε, ένας εξαιρετικός άνθρωπος πάνω απ' όλα, ο Γιώργος Αφρουδάκης, είναι μεγάλη μας η χαρά. Γιώργο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους.
0: Είναι ευτυχής η συγκυρία της συνομιλίας μας. Η εθνική μας ομάδα σε ένα ακόμη μεγάλο παιχνίδι άφησε εκτός τελικού τους Ιταλούς και αύριο διεκδικεί το χρυσό μετάλλιο με την Ουγγαρία. Θέλω να μου πεις πώς το έζησες αυτό το παιχνίδι.
1: Ναι, ήταν μια σημαντική νίκη η σημερινή ενάντια στην Ιταλία. Για άλλη μια φορά το ελληνικό πόλο δίνει το παρόν σε ένα μεγάλο τελικό. Κερδίζουμε την Ιταλία που το τελευταίο διάστημα τίνει να το πω έτσι λίγο λαϊκά, να γίνει πελάτησά μας, γιατί έτσι έχουμε πάρα πολλές νίκες απέναντι στο τελευταίο διάστημα, κάτι το οποίο πάντα ξέρουμε ότι η Ιταλία είναι μια παραδοσιακή δύναμη στο παγκόσμιο πόλο και μας δυσκόλευε. Είναι σημαντικό να την κερδίζουμε και να την έχουμε συνέχεια από κάτω μας. Έχει και ένα πάρα πολύ καλό προπονητή, τον Αλεσάντρο Καβάνια, που τον είχαμε στην Ελλάδα και πριν από 15-20 χρόνια και άλλαξε πάρα πολλά στο ελληνικό πόλο. Εντάξει, σίγουρα είναι σημαντική νίκη, σημαντική επιτυχία της ομάδας.
0: Μέχρι την επόμενη.
1: Περιμένουμε το αυριανό, να μήπως καταφέρουμε να πάρουμε το χρυσό μετάλλιο. Είναι ένα δύσκολο παιχνίδι. Παίζουμε μια ομάδα. Εντάξει.
0: Γιώργο, αυτό ήθελα να σου πω. Είναι ο κακός μας δαίμονας η Ουγγάρια, έτσι.
1: Εντάξει, σχετικό είναι αυτό, γιατί τα παλιά χρόνια με όλες αυτές τις ομάδες δεν έχουμε πάρα πολλές νίκες.
0: Ναι.
1: Τα τελευταία χρόνια έχουμε αρχίσει και κερδίζουμε όλες αυτές τις ομάδες, Ουγγαρία, Ιταλία.
0: Αλλά είναι παραδοσιακή δύναμη, έτσι.
1: Ναι, οπότε μαζί με τη Σερβία είναι πιο παραδοσιακή δύναμη.
0: Ναι, ναι.
1: Η Ουγγαρία, κατά τα ψέματα. Εντάξει, εμείς θέλουμε αύριο το χρυσό. Νομίζω. Θα είναι έτσι το πρώτο χρυσό, άμα το κατακτήσουμε σε επίπεδο αντρών.
0: Ναι.
1: Σε μια σημαντική διοργάνωση. Εντάξει, για να κάνουμε και τον κόσμο λίγο να γνωρίσει, είναι World Cup, δεν είναι παγκόσμιο πρωτάθλημα.
0: Όχι, είναι το παγκόσμιο κύπελλο, σωστά. Ναι. Καλά κάνεις και το διευκρινίζεις.
1: Εντάξει, γιατί εγώ θέλω να είμαστε σωστοί απέναντι και στον κόσμο κιόλας, ότι μιλάμε για ένα World Cup, είναι το παγκόσμιο κύπελλο. Είναι μια διοργάνωση, η οποία συνήθως πολλές ομάδες κάνουν και δοκιμές, βάζουν νέα παιδιά. Είναι κάπως όχι υποβαθμισμένη, ίσα που έχει και κριτήρια πρόκρισης για τους Ολυμπιακούς Αγώνες.
0: Ναι. Παρ' όλα αυτά είναι ένα στίβλος, έτσι.
1: Ναι, αλλά το θέμα είναι ότι για μας είναι πολύ σημαντικό να πάρουμε το χρυσό μετάλλιο, γιατί είναι κάτι το οποίο μας λείπει και νομίζω ότι επειδή τα τελευταία χρόνια έχουμε χάσει με κάποιους τρόπους απίθανους, θα έλεγα.
0: Ισχύει αυτό.
1: Είναι καλό να κερδίσουμε αύριο, γιατί νομίζω ότι υπάρχει τα τελευταία χρόνια, άμα δούμε τα 4-5 τελευταία χρόνια, η ομάδα κάπου χωλαίνει λίγο στο κομμάτι της ψυχολογίας, ειδικά στα τελευταία λεπτά.
0: Ναι.
1: Και νομίζω ότι αύριο θέλουμε πάρα πολύ το χρυσό, γιατί θα ξαναπιστέψουν οι αθλητές ότι μπορούν να το κατακτήσουν, ώστε να είμαστε έτοιμοι στους επόμενους στόχους, που είναι και πιο σημαντικοί. Και μιλάω για του χρόνου το παγκόσμιο μετάλλιο μας στην Βουδαπέστη, που ξεκινάνε κιόλας και τα κριτήρια πρόκρισης για τους Ολυμπιακούς Αγώνες.
0: Για το Λος Άντζελες, ναι.
1: Ναι, που είναι και ο μεγάλος στόχος, όχι μόνο εμάς, αλλά και όλων των εθνικών ομάδων. Οπότε, εγώ αύριο το κομμάτι του χρυσού μεταλλίου το βάζω πιο πολύ στο θέμα πιο πολύ της ψυχολογίας.
0: Το γόητρο, ναι.
1: Του γόητρου, και ότι η ομάδα θα νιώσει ότι μπορεί να φτάσει εκεί που ονειρευόμαστε, παρά στην ουσία.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό ότι σημαντική την αυριανή νίκη.
0: Γιώργο, σήμερα στο παιχνίδι, επειδή πιάνομαι και από τα λόγια σου, πάλι στα τελευταία λεπτά πήγαμε να χύσουμε την καρδάρα με το γάλα. Δηλαδή πήραμε διαφορά 3 γκολ.
1: Έγινε και με το Μαύρο Βούνιο.
0: Ναι, έτσι ακριβώς. Το αποδίδεις κάπου.
1: Είναι ότι κάποιος που να δει και δύο παιχνίδια της ελληνικής ομάδας το καταλαβαίνει.
0: Ναι. Εφησυχάζουμε, θεωρείς, ή όχι?
1: Το δουλεύουμε πάρα πολύ, να ξέρετε.
0: Ναι.
1: Το έχουμε δουλεύσει πάρα πολύ. από τότε που ξεκίνησε όλη αυτή η ιστορία με τις ατυχίες που είχαμε. Γι' αυτό θεωρώ σημαντικό το αυριανό παιχνίδι. Να σπάσει λίγο έτσι το ψυχολογικό φράγμα που νιώθουν οι αθλητές. Έτσι είναι ο αθλητισμός. Χτίζεις ψυχολογίες ανάλογα τις νίκες και ανάλογα τις ήττες.
0: Ναι. Είναι
1: πολύ λεπτή ισορροπία για να ξεπεράσεις αυτό το φράγμα.
0: Ναι. Εσύ Γιώργο που το ξέρεις και καλύτερα από όλους μας, τι στυλ ομάδας είναι η Ουγγαρία που παίζουμε αύριο?
1: Είναι πάρα πολύ γρήγορη ομάδα.
0: Παίζουν ξύλο δηλαδή ή όχι?
1: Όχι, δεν παίζουν σαν τους Ιταλούς.
0: Γιατί σήμερα είδαμε κάτσουμε σαν στην πισίνα.
1: Οι Ιταλοί πραγματικά δεν πάω να καταλάβω πώς έχουν επιλέξει αυτόν τον τρόπο παιχνιδιού. Είναι τα 4-5 χρόνια που πατάνε σε αυτό το παιχνίδι. Το πληρώσανε σήμερα γιατί βγήκε ένας αθλητής για 4 λεπτά χωρίς εγκατάσταση.
0: Ακριβώς.
1: Συνέχεια το κάνουν αυτό. Νομίζω ότι έχει να κάνει κιόλας ότι επειδή μήπως καταλαβαίνουν δεν έχουν τόσες πολλές ικανότητες όπως έχουμε εμείς.
0: Αρετές, όπως έχουμε εμείς, ναι.
1: Και προσπαθούν να το γυρίσουν το παιχνίδι αλλού. Δεν βρίσκω άλλο λόγο γιατί το συζήτησα τώρα μετά το παιχνίδι με τον πρόεδρο ότι είναι τρομερό το στυλ παιχνιδιού που έχουν οι Ιταλοί και παίζουν τόσο στο όριο της αποβολής.
0: Οι Ούγγροι δεν είναι έτσι πάντως.
1: Οι Ούγγροι δεν είναι έτσι. Οι Ούγγροι είναι μια ομάδα η οποία. Εντάξει, Ούγγροι είναι και αυτοί σίγουρα τα χρειαστεί. Μπορεί να δώσουν και μια ψηλή, αλλά και εμείς είμαστε. Δεν είμαστε κι εμείς.
0: Χθεσινοί. Ναι, ναι.
1: Αλλά νομίζω ότι είναι μια διαφορετική ομάδα από την Ιταλία. Είναι πολύ πιο ταλαντούχα, ιδιαίτερα στην επίθεση. Είναι μια ομάδα η οποία δεν παίζει με το αποτέλεσμα. Επιτίθεται, αμήνεται με τον ίδιο ρυθμό. Δεν κάνει συντήρηση, δεν παίζει καθόλου ανάλογα άμα κερδίζει ή άμα χάνει. Αυτό καμιά φορά, ξέρετε, το έχουν πληρώσει τα τελευταία χρόνια, σαν ομάδα. Το να μην ξέρει να κρατήσει το αποτέλεσμα και να μην κάνει διατήρηση του σκορ. Δεν μπορώ να πω ότι μας βολεύει, σαν ομάδα. Δεν μπορώ να πω ότι μας βολεύει, γιατί τυχαίνει να έχουν και πάρα πολύ καλούς αριστερούς αθλητές, αριστερά χέρια, το οποίο εμείς δεν έχουμε πολλές φορές.
0: Όχι τόσο,
1: αντιμετωπίζουμε πρόβλημα και αυτή τη στιγμή έχουν ένα από τους καλύτερους παίκτες του κόσμου, τον Ούγκρο, τον έπεσε στον Ολυμπιακό μέχρι φέτος, τον Ζάλακη.
0: Σπουδαίος παίκτης αυτός.
1: Ναι, είναι πολύ γρήγορο λοιπόν στην επίθεση. Από την άλλη όμως είναι και λίγο αφελής. Αφελής σε πολλά κομμάτια. Και
0: αμυντικά
1: και
0: εννοείς.
1: Ναι, και ιδιαίτερα στην άμυνα.
0: Ναι.
1: Οπότε νομίζω ότι είναι τελείως διαφορετικό το παιχνίδι. Ενώ η Ιταλία είναι το ακριβώς αντίθετο από τους Ούγκρους. Και σήμερα τους κερδίζαμε. Αύριο με μια ομάδα όπως σας είπα που είναι εντελώς διαφορετική. Είναι πάρα πολύ γρήγορη. Δεν κρατάνε την μπάλα στα χέρια τους. Θα σουτάρουν, θα κάνουν επίθεση. Δεν σκέφτονται καθόλου τακτικά.
0: Άρα αύριο θεωρείς ότι χρειαζόμαστε υπομονή και συγκέντρωση?
1: Ναι, εμείς το πλάνο μας πρέπει να μείνουμε στο πλάνο μας. Η ομάδα είναι πολλά χρόνια, έχει ένα το ίδιο πλάνο με τον Θοδωρή. Πρέπει να καθίσουμε σε αυτά που έχουμε δουλέψει όλα τα χρόνια και να περιμένουμε να βρεθούμε σε καλή μέρα. Έχουμε και εμείς απώλειες, να το πω γι' αυτό γιατί είναι σημαντικό.
0: Αλλά έχουμε και μεγάλο τερματοφύλακα πάντως.
1: Ναι, ήταν σήμερα ο Παναγιώτης, ήταν τρομερός σήμερα και μακάρι και αύριο να είναι έτσι γιατί παίζει ρόλο ο τερματοφύλακας. Άμα κάποιος είχε παρακολουθήσει τον Ολυμπιακό πριν από 21 μήνα στο Final Four στη Ευρωλίγκα,
0: ναι,
1: και ο Παναγιώτης και ο Μάνος που είναι οι δύο τερματοφύλακες του Ολυμπιακού βρεθήκαν σε άσχημες μέρες. Ο Ολυμπιακός το πλήρωσε και αποκλείθηκε.
0: Ναι. Σήμερα κατέβασε ρολά πάντως.
1: Είναι κομβικό σημείο σε ένα παιχνίδι η απόδοση του τερματοφύλακα. Από τη στιγμή που αλλάξανε οι διαστάσεις του τερέν και πια έχουμε 25 μέτρα 30. Οι επιθέσεις είναι πιο πολλές για όλες τις ομάδες. Δέχονται όλες οι ομάδες περισσότερα σουτ. Οπότε ο τερματοφύλακας παίζει σημαντικό ρόλο και παίζει σημαντικό ρόλο σε σχέση με το παρελθόν. Είναι πολύ key player η θέση του τερματοφύλακα. Νομίζω και πιστεύω ότι ο Παναγιώτης να βρεθεί στην ίδια μέρα που βρέθηκε και σήμερα. Και άμα γίνει αυτό, θεωρώ ότι θα είμαστε εμείς το φαβόρι.
0: Ναι. Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω.
1: Να πω ότι έχουμε και τρεις σημαντικές απουσίες. Αυτό τον αρχηγό μας, τον Κωνσταντίνο τον Γενεβινιά.
0: Έχουμε, ναι.
1: Τον Νίκο τον Κύλα και τον Νίκο τον Παπα-Νικολάου. Είναι τρεις βασικοί παίχτες που λείπουν από την ομάδα μας. Mm-hmm. Αλλά όπως είπα.
0: Και τα άλλα παιδιά τα δίνουν όλα, πάντως για να καλύψουν το κενό,
1: ναι,
0: αυτό.
1: Καλά, αυτό εννοείται. Όχι, το καλό αυτή τη στιγμή στο ελληνικό πόλο σε σχέση με το παρελθόν είναι ότι έχουμε δύο δεκαπεντάδες να μπορούν να παίξουν σε τέτοιο υψηλό επίπεδο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή και η Ελλάδα Β' στα μετέρα θα ήταν και αυτή η διοικήτρια.
0: Εισάξια, δηλαδή.
1: Έχουμε ένα βάθος αυτή τη στιγμή που δεν τα είχαμε τα προηγούμενα χρόνια. Η αλήθεια είναι αυτή. Και μένουν και πολλά παιδιά έξω που αξίζουν να είναι στην ομάδα, αλλά δυστυχώς δεν μπορούν να χωρέσουν στην ομάδα, ναι, πάνω από 14 αλλαγές.
0: Γιώργο, πριν σε αποδεσμεύσω, έτσι να πιαστώ από την τελευταία σου κουβέντα που είπες ότι μπορούμε να γίνουμε εμείς το φαβορί. Είμαστε το φαβορί αύριο ή μπορούμε τελικά να γίνουμε όπως είπες?
1: Νομίζω δεν είμαστε το φαβορί. Δεν είμαστε το φαβορί γιατί και έχουμε αυτές τις τρεις σημαντικές απουσίες, αλλά και οι Ούγγροι αυτή τη στιγμή, έτσι όπως έχω δει λίγο τα. Εντάξει, είναι λίγο επειδή το World Cup έχει μόνο τρία παιχνίδια. Είναι το τρίτο μας παιχνίδι τώρα αυτό.
0: Το τρίτο, ναι.
1: Δεν είναι σαν το παγκόσμιο πρωτάθλημα που έχει μια σαφή εικόνα για τις ομάδες και πού βρίσκονται και σε τι κατάσταση είναι. Οπότε δεν έχω ούτε καθαρή εικόνα 100% για μας.
0: Πάντως να σου πω ότι δεν ξέρω αν είδες το άλλο παιχνίδι, στον άλλο ημιτελικό, οι Αυστραλοί, οι οικοδεσπότες πήγαν να τους κάνουν ζημιά στους Ούγγρους. Ναι, 13-12.
1: Οι Αυστραλοί βγάλανε έξω και τους Ισπανούς όμως.
0: Ναι.
1: Θέλω να πω λοιπόν ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό, ότι δεν έχουμε καθαρή εικόνα. Όπως ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα. Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα για να φτάσει στον τελικό έχει παίξει 8 παιχνίδια.
0: Υπάρχει μια διαδρομή, ναι.
1: Οπότε έχει μια εικόνα γιατί που βρίσκεσαι και τι ομάδα έχει να αντιμετωπίσει. Τώρα τους Ούγγρους τους είδαμε με τους Αυστραλούς. Παίξαν και στο πρώτο παιχνίδι με την Κροατία που η Κροατία είχε πολλές απώλειες, απουσίες. Οπότε δεν έχω καθαρή εικόνα για τους Ούγγρους για να μπορώ να πω με σιγουριά ποιος είναι φαβορί. Θα έβαζα λίγο τους Ούγγρους, όχι γιατί τους φοβόμαστε, αλλά επειδή έχουν αυτή την ιστορία, τη μεγαλύτερη ιστορία σε σχέση με εμάς και την παράδοση.
0: Αλλά όλα αυτά θα αποδειχθούν στην πισίνα αύριο.
1: Καλά, εννοείται και αυτό μετράει πάντα. Τι γίνεται μέσα στο νερό. Και όχι ότι ούτε η ιστορία παίζει, ούτε οι καλοί παίχτες. Πάντα η ομάδα κερδίζει και όποιος είναι στην καλύτερη μέρα τη συγκεκριμένη στιγμή του αγώνα.
0: Μάλιστα. Με την ευχή λοιπόν να πανηγυρίσουμε το χρυσό μετάλλιο αύριο. Γιώργο, σε ευχαριστώ θερμά για τη συνομιλία.
1: Να είσαι καλά, Γιώργο. Γεια σας.
0: Καλό βράδυ. Real
2: FM. Αυτή την Κυριακή δύο βιβλία με τη Real News. Το δάσος των παραμυθιών. Μια νέα περιπέτεια γεμάτη ανατροπές από την επιτυχημένη σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Αυτά από τον Γιώργο Αφρουδάκη για τον τελικό της εθνικής μας. Θυμίζουμε αύριο στις 11 το πρωί με τους Ούγγρους στο Σίδνεϊ, τελικός World Cup. Ζωντανή μετάδοση από την ΕΡΤ 2 και βεβαίως ενημέρωση από τον σταθμό μας στα δελτία ειδήσεων και στην εκπομπή μας το απόγευμα 7 με 10 Real Sports. Να αφήσουμε τις πισίνες, να πάμε πάλι στο ποδόσφαιρο. Μεσοβδόμαδα ο ΠΑΟΚ πήρε μεγάλη νίκη επί της Δυναμό Κιέβου στην ουδέτερη Πολωνία. Μία νίκη στη νέα εποχή της ομάδας. Είναι γνωστό ότι ο Ρασβάν Λουτσέσκο αποτελεί παρελθόν στη θέση του Αλέσιο Λύση και βεβαίως το αποτέλεσμα αυτό αποτελεί σοβαρό πρόκρημα πρόκρισης για τον ΠΑΟΚ στην επόμενη φάση του Europa League. Για να ακούσουμε τι δήλωσε ο κύριος Λύση για το παιχνίδι.

0: νίκη της ομάδας του ήταν αποτέλεσμα ομαδικής προσπάθειας, ενώ ρωτήθηκε για το γεγονός ότι η ομάδα μετά το 70ο λεπτό παρουσίασε έτσι κάποια ύφεση στην απόδοσή της. Για να δούμε τι είπε σχετικά.
1: We know that the last 50 minutes was are going to be difficult.
2: Στο τελευταίο κομμάτι του παιχνιδιού φάνηκε όντως να επηρεάζει κάπως η κούρα στη δική μας ομάδα, ίσως επειδή και ο αντίπαλος είναι σε καλύτερη φυσική κατάσταση, έχοντας και κάποια επίσημα παιχνίδια περισσότερα από εμάς. Η Δυναμό είναι μια ομάδα η οποία στο επιθετικό τρίτο είναι πάρα πολύ δυνατή, είναι δύσκολο να αντιμετωπίσεις. Θεωρώ ότι ήμασταν αρκετά άνετοι σε εκείνο το σημείο του παιχνιδιού, στο 70-75, ωστόσο αρχίζαμε να χάνουμε έδαφος, ίσως θα μπορούσα και εγώ να κάνω ελαφρώς νωρίτερα τις αλλαγές. Ήταν μια μεγάλη ομαδική προσπάθεια. Δεν θα ήθελα να ονοματίσω κάποιον συγκεκριμένο παίχτη. Είναι μια νίκη η οποία ανήκει σε όλη την ομάδα.
0: Λοιπόν, αυτά από τον κύριο Λύση. Πλέον η ρεβάνς στην Τούμπα την ερχόμενη Πέμπτη. Η Δυναμό Κιέβου προφανώς δεν θα έρθει για τουρισμό στη Θεσσαλονίκη, θα προσπαθήσει να ανατρέψει την εις βάρος της κατάσταση, όμως νομίζω ότι το πρώτο δείγμα του ΠΑΟΚ, όπως και του Παναθηναϊκού που αργότερα θα αναφερθούμε εκτενέστερα για την επιτυχία του στην Ουγγαρία, είναι θετικό και ο ΠΑΟΚ μπορεί να χτίσει πάνω σε αυτή τη νίκη για να συνεχίσει απρόσκοπτα, ανεμπόδιστα το ευρωπαϊκό του ταξίδι.

0: Ιντερβέντε είναι ζωντανά καζίνο με Έλληνες dealer που μιλούν τη γλώσσα σου. 3 λεπτά πριν από τις 9, πάντοτε συντονισμένοι στο αληθινό ραδιόφωνο για μία ακόμη ώρα μαζί σας. Θα σας πρότεινα να μείνετε συντονισμένοι. Θα έχουμε τον Πέτρο Ξανθόπουλο μετά το διαφημιστικό περιβάλλον που θα περάσουμε για λίγο και την ώρα. Ο Πέτρος Ξανθόπουλος, με τον οποίο θα συνομιλήσουμε για τον Ολυμπιακό, για την απόδοσή του στους φιλικούς αγώνες, αλλά κυρίως για την πρόκληση που τον περιμένει στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League απέναντι στην Νάιμέγγεν. Το παιχνίδι, θυμίζουμε, το πρώτο στις 4 Αυγούστου στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Η ρεβάνς μία εβδομάδα αργότερα στην Ολλανδία. Προφανώς ο Ολυμπιακός είναι το φαβορί, αλλά θα πρέπει να το αποδείξει και στα αγωνιστικά τετραγωνικά. Πάμε με μουσική μέχρι τις 9 και αμέσως μετά και πάλι μαζί για μία ακόμη ώρα. Μείνετε συντονισμένοι.
1: Αντένα Πάτρας 105,3. Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr. Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη υγιεινής, ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Kotsiris Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Kotsiris Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
2: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-4368-25.
3: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
4: Konnichiwa.
5: Επιχειρούμε ευκολία. Επιχειρούμε ταχύτητα. Επιχειρούμε το καλύτερο για εσάς. Τζιβγινίδης επιχειρήν. Είστε αγρότης? Τότε ελάτε σε εμάς για τη σύνταξη των ετήσιων δηλώσεων του ΟΣΔΕ ή για την λήψη επιδοτήσεων. Σας βγάζουμε από τον κόπο με ποιότητα, συνέπεια και ταχύτητα. Με δύο γραφεία. Αχαϊκή Συμπολιτείας 22 στην Κάτω Αχαΐα, τηλέφωνο 26930-24544 και Δημοκρατίας 129, Οβριά Πατρών, τηλέφωνο 26105255-51. Τζιβγινίδης επιχειρήν. Πάντα δίπλα σας.
6: Απομακρύνετε τους ανεπιθύμητους επισκέπτες με τον πιο δραστικό τρόπο. MS Απολυμαντική. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες, εξειδικευμένες απολυμάνσεις για COVID. Πιστοποιημένες λύσεις για επαγγελματίες, επιχειρήσεις και ιδιώτες από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό με εγκεκριμένα προϊόντα. MS Απολυμαντική. Με εξυπηρέτηση σε Αχαΐα, Αιτώλο, Ακαρνανία, Ηλία, νησιά Ιωνίου. Επόπτης Δημόσιας Υγείας, Σαλπόγλου Μαρία. Πάτρα. Τηλέφωνο 2614-00-0595.
7: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσεϊ, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
1: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπά.

0: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
1: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102 7551. delta360.gr.
2: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 0 84 84.
3: Moxie Rooftop Bar. Θέα 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar. Το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο yummy brunch της πόλης κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar. Ήρων Πολυτεχνείου 58. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 409 400.
4: Ντερτινής. Πλακάκια και είδη υγιεινής με ένα κλικ στο www.dertinis.gr. Η κορυφαία επιλογή.
5: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
6: Γίγας Φρουτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο ποροπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
7: Από τον ήλιο κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
8: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

0: ενώνουν στιγμές που μένουν.
1: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάς.

0: ξένες γλώσσες κουτσαντών. Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρωσικά, τουρκικά, κινέζικα, αραβικά. 7 διδακτήρια στην Πάτρα και εξ αποστάσεως σε όλη την Ελλάδα. Αξιοπιστία, μεθοδολογία, επιτυχία. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610-222648 και στο site www.kutsandoni.gr. 60 χρόνια στην κορυφή της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης. 60 χρόνια ξένες γλώσσες κουτσαντών.
1: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Δημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
2: Ακούς, βλέπεις, γεύεσαι, ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου, στη Συνοικία Διάκου, με την πιο όμορφη θέα. Η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα, εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 2610-277-929.
3: Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους.
2: Εστιατόριο Διάκου.
3: Εστιατόριο Διάκου.
2: Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους.
4: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάς.

0: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 00 84 84.
1: Τώρα αφήνουμε τη ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για τη γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος. Και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
2: Ξένες γλώσσες κουτσαντών. Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρωσικά, τουρκικά, κινέζικα, αραβικά. 7 διδακτήρια στην Πάτρα και εξ αποστάσεως σε όλη την Ελλάδα. Αξιοπιστία, μεθοδολογία, επιτυχία. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610-222648 και στο site www.kutsandoni.gr. 60 χρόνια στην κορυφή της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης. 60 χρόνια ξένες γλώσσες κουτσαντών.
3: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Βημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Βημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
4: Κτέλα Χαΐας.
5: Πληροφορίες κρατήσεις 2610-623-886 και online έκδοση εισιτηρίων.
4: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
6: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική.